0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: FM 93.4.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

κρύβαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Max FM 93.4.
1: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά. Για την αγάπη

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Πόση από

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Radio@παραπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου σήμερα. Ο καιρός θα είναι καλύτερος και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μετά από μια τετραήμερη κακοκαιρία, πολύ έντονη κακοκαιρία, με μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της εκεί στην Κρήτη. Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθιος. Συνεχίζονται σε κάποια σημεία βεβαίως οι βροχές, εκεί και πάλι στα σημεία αυτά, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, αλλά όχι στην ένταση και στο βαθμό που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι 18 βαθμοί. Στην Θεσσαλονίκη είναι 15 με 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Και πάρα πολλές μονοψήφιες θερμοκρασίες στα βόρεια της χώρας.

Μείον ένας βαθμοί αυτή την ώρα στη Μηλιά Μετσόβου. Και μείον 2 βαθμοί αυτή την ώρα στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Και αρνητικές θερμοκρασίες λοιπόν.

0: Να θυμίσω σε όλους εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας ότι έχουμε κλειστούς δρόμους Σαχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας λόγω ενός ύποπτου αντικειμένου που βρέθηκε εκεί και έχει πάει ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Έχει διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Όσο διαρκεί ο έλεγχος για το ύποπτο αυτό αντικείμενο από το κλιμάκιο της αστυνομίας, θα παραμείνουν σε ισχύ φυσικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε εσείς που βγαίνετε από το σπίτι σας και περνάτε από αυτή την περιοχή, λίγο προσοχή, αλλάξτε διαδρομή. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, από σήμερα τα παραπολιτικά 90,1 εγκαινιάζουν μία νέα σελίδα στο κομμάτι της δημοσιογραφικής έρευνας και επικεντρωνόμαστε αυτή την εβδομάδα στο θέμα της ακρίβειας. Στην ακρίβεια, η οποία βρίσκεται στην καθημερινότητά μας, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, και βεβαίως τα αποτελέσματα της ακρίβειας τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Είτε πρόκειται για τις μετακινήσεις μας, είτε πρόκειται για τις καθημερινές μας ανάγκες, από την ώρα που ξυπνούμε μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά μας, από τη δουλειά μας μέχρι να επιστρέψουμε στο σπίτι μας, από το καθημερινό τραπέζι και όσα έχουμε περιορίσει σε αυτό, και βεβαίως σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού, ενός νοικοκυριού, από την πληρωμή του ενοικίου, από την πληρωμή των κοινοχρήστων, από την πληρωμή των λογαριασμών, οι οποίοι είναι αυξημένοι. Έρχεται και χειμώνας, σε πολλές περιοχές της χώρας έχει έρθει ήδη ο χειμώνας, ανεξάρτητα αν έχει ανοίξει ακόμα, υπάρχει η διάθεση του πετρελαίου που θα γίνει τις ερχόμενες ημέρες, σε 10 μέρες από σήμερα. Όμως σε πολλές περιοχές ήδη οι άνθρωποι έχουν κάνει τα κουμάντα τους και εδώ έρχεται το μεγάλο πρόβλημα. Πόσοι άνθρωποι μπορούν αυτή τη στιγμή να πούν ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ένας χειμώνας σαν όλους τους άλλους. Και αυτό διότι το κόστος της θέρμανσης ενός σπιτιού είναι πλέον είδος πολυτελείας, θυμίζει κάποιες άλλες εποχές, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, οι παλιότεροι θα τα θυμούνται, αλλά και σήμερα που μιλάμε, 2026, είμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Και αν δει κανείς πόσο έχουν αυξηθεί τα προϊόντα τα τελευταία 4-5 χρόνια, πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς θα καταφέρνουν τα νοικοκυριά και επιβιώνουν, με τους μισθούς που παραμένουν σταθερά χαμηλά, που δεν αυξάνονται, που δεν υπάρχει έτσι μια δυνατότητα να κάνεις κάτι παραπάνω. Για την αποταμίευση δε, ούτε λόγος. Τα θέλουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, θέλουμε και τη δική σας παρέμβαση, γιατί εσείς είστε η φωνή αυτής της έρευνας. Εσείς θα μας καταδείξετε πού ακριβώς διαπιστώνετε την ακρίβεια, σε ποια σημεία, στο σούπερ μάρκετ, στο μανάβι, σε ένα κατάστημα, πού ακριβώς βλέπετε ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε, πού ζορίζεστε περισσότερο, τι έχετε περικόψει, όλα αυτά τα θέλουμε στο radio@parapolitika.gr. Ο φάκελος ακρίβεια αφορά όλο το πρόγραμμά μας, θα επικεντρωθούμε πάνω σε αυτό και περιμένουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα για να μας δώσετε κι εσείς τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα. 2, 11, 10, 80, 880 για σας που είστε πιο παραδοσιακοί και επιθυμείτε το τηλέφωνο. Κάποιες συνθήκες που πραγματικά είναι εξωφρενικές για την περίπτωσή σας. Παραδείγματος χάρη, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα και λέει: το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι, λέει, το ντεπών, το αναβράζουν το χιλιάρι. Πριν από 2 με 3 χρόνια έκανε, λέει, 1,80 και τώρα κάνει 4,20. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση. Ναι, πραγματικά Δημήτρη, αυτά τα παραφάρμακα, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει που δεν είναι συνταγογραφούμενο, τα μη συφά ας πούμε, που λένε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πραγματικά αν κάποιος πάει να αγοράσει ας πούμε κάτι για το κρυολόγημα, μπορεί και να χρειαστεί ακόμη και 20 ευρώ αν πρέπει να πάρει πράγματα τα οποία θα του υποδείξει ο γιατρός μεν, αλλά δεν είναι συνταγογραφούμενα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε λοιπόν σας κάνει εντύπωση στην καθημερινότητά σας, βλέπετε δηλαδή μεγάλη αύξηση πέραν του ότι η βενζίνη έχει εκτοξευθεί και πόσο αυτό έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σας, υπάρχουν και μια σειρά από προϊόντα που πραγματικά έχετε λιγοστέψει είτε την ποσότητα αυτών, είτε πλέον δεν τα αγοράζετε και καθόλου. Τα έχετε αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Και βεβαίως, με την ακρίβεια πιέζονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεις όπως παραδείγματος για τα αρτοπία. Εσείς οι φίλοι μας οι αρτοπίοι που πάντα μας ακούτε εδώ από την εκπομπή και μας στηρίζετε. Πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα για τα αρτοπία, για τους φούρνους. Υψηλό το ενεργειακό κόστος και οι λογαριασμοί. Κάθε μέρα πραγματικά με ένα μολύβι και με ένα χαρτί οι επιχειρηματίες προσπαθούν να δουν αν θα ανταπεξέλθουν, αν θα βγάλουν το μήνα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι επιχειρηματίες για την ακρίβεια.
1: Κάθε μέρα φοβόμαστε. Κάθε μέρα. Τα έξοδα είναι πολλά. Τα έξοδα είναι περισσότερα από αυτά που βγάζουμε συνήθως. Είμαι σε μια ηλικία που τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα. Είμαι 27 χρονών και νομίζω ότι το πράγμα καταραίει.
2: Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις και οι παραδοσιακοί φούρνοι, αν δεν κλείσουν όλες, θα κλείσουν οι μισές. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πάνω από το όριο. Κόπος και ιδιαίτερος χρόνος. Και γι' αυτό ξεκινάμε και τόσο νωρίς. Θα το παλέψω όσο μπορώ. Όσο μπορώ και όσο αντέχω.
3: Αυτός εδώ είναι δεν είναι ένας πάγκος, είναι ένας τύπος μάχης. Όπου καθημερινά εδώ δίνουμε τον αγώνα μας για να επιβιώσουμε. Δίνουμε μια καθημερινή μάχη. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα είμαστε ανοιχτά. Το νίκη. Οι φόροι. Το λειτουργικό κόστος, οι πρώτοι ύλες και πώς ακόμα μπορώ να μετρήσω, όλα αυτά μεταφέρονται στον πελάτη αλλά και σε εμάς.
4: Όταν έχεις 13% ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα και τα προϊόντα ανεβαίνουν και 30 και 35% κάθε εξάμηνο.
5: Από το 1946 και προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση. Με δύσκολα. Από την πρώτη του μηνός μέχρι τις 31 είμαστε με ένα χαρτί και με ένα μολύβι. Πώς θα βγουν τα έξοδα και οι υποχρεώσεις.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Όσο κι αν η χώρα βρίσκεται σε ανάπτυξη, όσο κι αν γίνεται και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και πρόωρη αποπληρωμή των χρεών της χώρας, οι Έλληνες πολίτες ασφιχτιούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν είναι λαϊκισμός. Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν νωρίτερα τα χρέη τους. Συσσωρεύουν χρέη. Τα ληξιπρόθεσμα μόνο την τελευταία χρονιά έχουν ανέβει τα 10 δις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες ξαφνικά αποφάσισαν να γίνουν κακοπληρωτές. Ότι αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Αδυνατούν.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης που μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα, ο οδηγός τρόλεϊ στη γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή, που τον είχε κλείσει επαρκαρισμένο παράνομα όχημα εκεί στην κρίση σκέρα τους, έχει έρθει γερανός, μας πήρε τώρα τηλέφωνο, έχει έρθει γερανός και έχει απομακρύνει το όχημα, οπότε η κυκλοφορία εκεί δεν εξάγεται κανονικά. Καλή συνέχεια δρομολογίου, Ιωάννη μου, ελπίζω σήμερα να μην έχεις κάποιο άλλο απρόπτο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους που μας ακούτε, είτε από τα αυτοκίνητά σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά, είτε επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Σε όλους εσάς εκεί έξω, την αγάπη μου, τα φιλιά μου και βεβαίως είναι πολύ σημαντική η δική σας συνδρομή σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, στο να έρθουμε σε επαφή όσο το δυνατόν περισσότερο με την κοινωνία, με την καθημερινότητα. Οπότε όποια παραδείγματα έχετε τέτοια ακρίβειας, μιας κατάστασης η οποία είναι ασφυκτική για σας, για την τσέπη σας, για τα νοικοκυριά σας, με το μικρό σας όνομα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο radio@parapolitika.gr. Κάποιοι από εσάς που έχετε και θάρρος μπορείτε να βγείτε και στον αέρα, στο 211 10 80 880, να βγείτε στον αέρα να μας πείτε την καθημερινότητά σας, μια ιστορία καθημερινής τρέλας, έτσι, με ακρίβεια παντού, που προσπαθείτε να ισορροπήσετε πάνω σε ένα δεντωμένο σκηνή. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε όλη την εβδομάδα και θα επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Γιατί πέρα από τα νούμερα και τους αριθμούς υπάρχουν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασφυκτιούν, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, και αν σου κάτσει και καμιά στραβή θανάσιμο, δηλαδή πέρα από τα καθημερινά, από τα απαραίτητα, από αυτά που είναι ας πούμε στο πρόγραμμα, αν τύχει και μια στραβή, χτύπα ξύλο, πραγματικά εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε δεν θέλουμε μόνο ευχολόγια και δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε ότι η χώρα πηγαίνει καλά. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Σε εμάς τι συμβαίνει, στην καθημερινότητά μας τι συμβαίνει, στο πορτοφόλι μας, στην τσέπη μας, γιατί αυτό επηρεάζει όλη την οικογένεια, επηρεάζει την ψυχολογία, την ψυχολογία μας, επηρεάζει την ικανότητά μας, την επίδοσή μας, τη διάθεσή μας, όλα. Η αλήθεια είναι, θα μου πείτε, το χρήμα είναι αυτό που καθορίζει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, όταν δεν έχεις τα απαραίτητα και δυσκολεύεσαι να δώσεις ακόμα και χαρτζιλίκι στο παιδί σου, ναι, είναι πρόβλημα. Πάμε γρήγορα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δίσεξ Σαμαρτίν. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννης Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Από τον Καραμαλή στον Μητσοτάκη, ιδρυτική διακήρυξη, εμβληματικοί ηγέτες και η σημαντικότερη σταθμή της παράταξης. Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Kimberly Guilfoyle. Big Mouth, ανθεληνικά παιχνίδια υπέρ Ρώσων και Τούρκων. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κομβικές αλλαγές στις προσλήψεις. Ενεργειακή ακρίβεια, κουμπαρά 950 εκατομμυρίων, διεκδικεί η Αθήνα. Υπατική νόσος, οι 6 μεταμοσχεύσεις στο Λαϊκό έγιναν 33. Πρώτη και αίτητη, και πώς να χάσει αυτή η εθνική, η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. So και φυσικά εκτενές ρεπορτάζ για τη βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πώς αλλάζουν χρήση τα ακίνητα, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα και πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση. Ισπανία. Πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Γαλλία. Γιατί οι δρόμοι γέμισαν με φοιτητές και μαθητές. Έρχεται αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο. Τι μεταφέρει στις βαλίτσες του. Η απόλυτη στήριξη από την Κίμπερλι Γκυλφόιλ και η συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Nations League. Ελλάδα-Γερμανία 0-0 στην κορυφή με Ολλανδία. Κοιτά την οκτάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντικρυπικό εμβόλιο. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγάρίας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές, τις καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία και πρωτοφανείς βροχές. Πόσο αυξάνονται οι τιμές από το χωράφι στο ράφι. Δεν πέρασε το νομοσχέδιο του Σάντσεθ. Οι εξώσεις ενοικιαστών στείλουν προώρες κάλπες στην Ισπανία. Εφημερίδα Κόντρα. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό αξόνα τα εθνικά θέματα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες. Εφιάλτης για 55χρονη. 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Κηφισός ποταμός, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρήπανση. Εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια, η Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίσταση στον φασισμό, πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αύριο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική πλευρά, διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Εφημερίδα Δημοκρατία, στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στον μπάζωμα των Ντεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε περιέργως σε αυτή τη φάση, θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Χειρότερη και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων, με την Αθήνα ενδοτική, η Ούρσουλα αναγνώρισε τη μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βέτο. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες η αποψινή εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ένας κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας.
όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώζω λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο Γιάννη που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα Γιάννη μου και στο Σπύρο. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην παρέα μας. Και βεβαίως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τι ακριβώς συμβαίνει στις μεταφορές, τι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Σε πράγματα απλά, όχι κάτι φοβερό. Δεν μιλάμε για μεγάλες πατάλες, Θανάση Θανασόπουλε. Έτσι, μιλάμε για τις βασικές ανάγκες που πραγματικά καλύπτονται πάρα πολύ δύσκολα. Ο Φύρος ο Δημήτρης επίσης έστειλε μήνυμα και λέει: οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν πάνε σούπερ μάρκετ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν έχω δει, λέει, κανέναν εγώ που πάω κάθε εβδομάδα. Ούτε κι εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλη την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ανοίγουμε το φάκελο ακρίβεια και προσπαθούμε να πιάσουμε κάθε κομμάτι αυτής της ιστορίας που μας ταλαιπωρεί όλους. Και η φωνή σας είναι εδώ στο 211 10 88 80 και στο radio@papakiparapolitika.gr. Θέλουμε να μας πείτε πραγματικές ιστορίες καθημερινότητας με ακρίβεια, με την ακρίβεια να σας ζορίζει πάρα πολύ. Και υπό αυτό το πρίσμα πάμε να δούμε τι γίνεται στις πολυκατοικίες. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί όπου βρισκόμαστε όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα και με τους συνενίκους μας στις πολυκατοικίες, στα διαμερίσματα. Πώς είναι τα πράγματα, αν υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα. Αν οι άνθρωποι δυσκολεύονται να προμηθευτούν πετρέλαιο. Ποια είναι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν εκεί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που μένουμε σε διαμερίσματα, σε πολυκατοικίες. Η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, θα μας δώσει την εικόνα. Καλημέρα σας, κυρία Ιακωβίδου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς αν έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις όπου οικογένειες, νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν τα κοινόχρηστα και υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα σε πολλές πολυκατοικίες και αυτό δείχνει τη στενότητα που υπάρχει στο νοικοκυριό, στην καθημερινότητα.
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που σε λίγο θα ξεκινήσει και η θέρμανση, ήδη σε κάποιες οικοδομές υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα και ανησυχία είναι τι θα γίνει σε σχέση με τα δεδομένα της αυξημένης θέρμανσης, πόσο αυτό θα αυξηθεί περισσότερο. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία και ανησυχία για το τι θα γίνει με τη θέρμανση. Περιμένουμε όλοι να ανακοινωθεί η τελική τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι περισσότερη, μεγαλύτερη η αύξηση σε σχέση με την πέσινη ίδια περίοδο, τον Οκτώβριο δηλαδή του 25.
0: Η επιβάρυνση, αν πέρυσι ας πούμε μια πολυκατοικία έβαζε ένα τόνο πετρέλαιο και θέλει αυτή την περίοδο να ξαναβάλει ένα τόνο πετρέλαιο, πόσο στοίχιζε πέρσι τέτοια εποχή και πόσο θα στοιχίσει φέτος?
1: Πέρυσι αυτή την εποχή στοίχιζε γύρω στα 1200-1300 ευρώ και αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στα 1950-2000.
0: Άρα μιλάμε για μια επιβάρυνση σημαντική για κάθε διαμέρισμα.
1: Μεγάλη, ναι, μεγάλη και για τη συνολική οικοδομή και για το κάθε διαμέρισμα. Ανάλογα δηλαδή είναι και οι άλλοι τρόποι θέρμανσης έχουν αυξηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πετρέλαιο γιατί είναι μεγαλύτερη αύξηση.
0: Υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα τώρα στους ενίκους μιας πολυκατοικίας για το αν θα προμηθευτούν, αν δεν θα προμηθευτούν, τι ακριβώς θα γίνει.
1: Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν όλοι, φυσικά το δεδομένο όλων είναι ότι η θέρμανση είναι πρώτη στο αγαθό και πρέπει να βάλουν πετρέλαιο, αλλά υπάρχουν και θέματα στην κάθε οικογένεια σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή είναι μεν κοινόχρηστη θέρμανση, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν, κάποιοι δυσκολεύονται. Υπάρχουν φυσικά σε κάθε οικοδομή οικογένειες με παιδιά, με μεγάλους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουν θέματα υγείας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση γιατί όλοι θέλουν, αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Τελικά θα μπορέσουν, δηλαδή ναι, θέλουμε να μπει θέρμανση, αλλά τελικά θα αντέξουμε να την έχουμε. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα.
0: Για να καταλάβουμε τώρα το τι συμβαίνει στα νοικοκυριά, υπάρχουν οικογένειες που οφείλουν 100-150 ευρώ κοινόχρηστα και αναγκάζονται να προχωρήσουν σε διακανονισμό μαζί σας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, ζορίζονται τόσο πολύ ας πούμε.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, και αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πόσο πολύ αυτό το θέμα του διακανονισμού αγγίζει τις τρίτες ηλικίες. Δηλαδή όποιοι δυσκολεύονται κάνουν ένα διακανονισμό και κάθε εβδομάδα δίνουν κάτι και είναι πολύ και δείχνει τη διάθεσή τους να ότι πράγματι δυσκολεύονται και ότι δεν είναι κάποιος άλλος λόγος. Και εκεί είναι που δείχνει και κατανόηση η οικοδομική συνειδιοκτήτη. Το θέμα είναι με τους άλλους ανθρώπους που είναι κακοπληρωτές έτσι, χωρίς λόγο.
0: Δηλαδή υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι έρχονται ας πούμε στο και σας δίνουν 20 ευρώ το μήνα ή το εβδομάδα ας πούμε για να βγάλουν το χρέος.
1: Αν πούμε ότι ένας μέσος όρος, λέω εγώ, αυξημένου υφελής κοινοχρήστων είναι 100 ευρώ, θα στεί ο συνταξιούχος και θα δίνει 25 ευρώ το μήνα, ώστε μέσα στο μήνα να έχει εξοφλήσει την ωφελή που έχει στα κοινόχρηστα, γιατί τόσο μπορεί να δίνει. Έχει κάνει διακανονισμό και θέλει να ξέρει η οικοδομή ότι από μένα δεν έχει πρόβλημα, θα τα έχει.
0: Τι παραγγελίες είχατε άλλες χρονιές σε πετρέλαιο, δηλαδή τέτοια εποχή τώρα άρχιζε ένα ενδιαφέρον ας πούμε. Έχει μειωθεί το ενδιαφέρον στην προμήθεια πετρελαίου?
1: Έχει μειωθεί πάρα πολύ φυσικά με την κρίση και εδώ και κάποια χρόνια έχει μειωθεί και πολύ και το ποσοστό των πολυκατοικιών που έχουμε πλέον κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο. Αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ αυτό που λέμε εμείς ότι είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε προϋπολογισμό, χρειάζεται να έχουμε κάνει τον έλεγχο από το συντηρητή, χρειάζεται λίγο να δούμε τι γίνεται με τα χρήματα, μέχρι να έρθει η στιγμή, πάντα τη τελευταία στιγμή είμαστε ακόμα και σε αυτό, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα βάλουμε πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία παραγγελία.
0: Καμία παραγγελία?
1: Όχι.
0: Και μάλιστα εσείς το σωματείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Το σωματείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εικόνα από όλη την Ελλάδα. Φυσικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή χειρότερα με την έννοια του κρύου, γιατί αυτή τη στιγμή σε κάποια μέρη της Ελλάδος χρειάζεται το βράδυ να ανάβεις. Οπότε είναι δύσκολο, δεν ξέρω, έχω και εγώ μεγάλη ανησυχία.
0: Μάλιστα, τι σας λένε τώρα στην υπόλοιπη χώρα, εσείς έχετε εικόνα τώρα από εκεί, καταρχάς αν κάποιος δεν βάλει πετρέλαιο, πώς θα ζεστάνει το σπίτι του, τι θα κάνει, τι γίνεται συνήθως, στρέφεται στο air condition ας πούμε?
1: Ναι, η πιο γνωστή λύση και η πιο εύκολη είναι το air condition. Κάποιοι φυσικά θα πάρουν και θερματικά σώματα. Βέβαια έχουμε όλοι υπόψη μας και το λέμε και στον κόσμο ότι με την αύξηση του πετρελαίου εννοείται ότι υπάρχει αύξηση και στο αέριο και στην ενέργεια. Για να μιλήσω και για οικοδομές που δεν έχουν κεντρική θέρμανση και έχουν ατομικό τρόπο θέρμανσης. Έρχονται άτομα στο γραφείο και λένε «Οκ, έχω δικιά μου θέρμανση. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το κουμπί, αλλά θα το πατήσω στο τέλος». Ναι. Δηλαδή υπάρχει ανησυχία γενικότερη, όχι μόνο για την κεντρική, αλλά και για τις ατομικές θερμάνσεις. Γιατί
0: θα μπορούσατε, έχετε ας πούμε, έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε η ώρα πόσο κοστίζει, πόσο θα κόστιζε η ώρα σε περίπτωση που κάποιος έχει πετρέλαιο, για να καταλάβουμε ας πούμε τη διαφορά?
1: Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να ένδειξη για το ποια είναι η τιμή ώρα. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω τον λόγο. Σε οικοδομές που έχουν κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση οι ώρες που θα λειτουργήσει ο καυστήρας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι ότι οι ώρες που θα αποφασίσουμε να λειτουργήσει να είναι τέτοιες ώστε να μας συμφέρει. Δηλαδή μην αρχίζει να θερμαίνεται το κτίριο και μετά εμείς κλείσουμε τη θέρμανση.
0: Αυτό τώρα βάλτε μια νοτελή, γιατί εδώ είναι το κομβικό σημείο. Ας υποθέσουμε λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολυκατοικιών που σας είπανε ότι αντί να το ανάβουμε ας πούμε 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες το βράδυ, να ανάβουμε από 1 ώρα. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Σε αυτή την περίπτωση αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέχρι να πάρει μπρος ο καυστήρας που λέμε στην καθημερινότητα και να αρχίσουν να θερμαίνονται οι σωλήνες και να φτάσει η θέρμανση στα σώματα όλων των ιδιοκτησιών μέχρι τον τελευταίο όροφο, και όταν θα πούμε ότι ναι, τώρα αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε, μετά πρέπει να το κλείσουμε Γιατί αυτό έχουμε αποφασίσει. Είναι κάτι που δεν συμφέρει. Είναι καλό να συμβουλευτούν όλοι τους τεχνικούς, τους συντηρητές καυστήρα για το πώς τους συμφέρει να το δουλέψουν σε σχέση με τις ώρες. Και ένα άλλο κομμάτι είναι και οι οικοδομές που πλέον οι περισσότερες τον τελευταίο καιρό μετά το 85 έχουν θέρμανση με μετρητές. Εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πληρώνουμε μόνο όταν καίμε, πληρώνουμε και ένα πάγιο ανεξαρτήτως αν καίμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία να την έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Και το φυσικό αέριο βέβαια το ίδιο, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και στο φυσικό αέριο συμβαίνει το ίδιο και σε κεντρικό και σε ατομικό.
0: Ανεβαίνει το πάγιο με τη χρήση, με την χρήση του αερίου.
1: Στις οικοδομές που έχουν ορομέτρηση πληρώνουμε πάντα ένα πάγιο, είτε κάψουμε είτε δεν κάψουμε. Το συγκεκριμένο πάγιο εξαρτάται και οι ώρες μας από την ποσότητα του πετρελαίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν η ποσότητα είναι αρκετά μεγαλύτερη, αν δηλαδή δεν έχω να επιμερίσω 1.000 ευρώ και έχω 2.000, αυξάνεται και το πάγιό μου και οι ώρες μου. Το κόστος της ώρας μου. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένη τιμή ώρας, γιατί αυτό εξαρτάται και από το τι θα κάψει και όλη η οικοδομή.
0: Και μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Σε περίπτωση τώρα που γίνει μια ζημιά στην πολυκατοικία. Σε μια πολυκατοικία γίνεται μια ζημιά και χρειάζεται να επισκευαστεί. Πόσο εύκολο είναι να μαζευτούν τα χρήματα?
1: Σε οικοδομές που έχουν αποθεματικό δεν θα το συζητήσω. Είναι μια λύση που κατευθείαν δίδεται.
0: Υπάρχουν οικοδομές όμως που δεν έχουν αποθεματικό.
1: Υπάρχουν οικοδομές που δεν έχουν αποθεματικό και όταν γίνεται μια ζημιά χρειάζεται, αν δεν έχουν, να μαζευτούν τα χρήματα και μετά να τακτοποιηθεί η ζημιά. Γι' αυτό αυτό που λέμε πάντα είναι καλό για έκτακτες ανάγκες να έχουμε πάντα χρήματα, να μπορούμε να το επεξέλθουμε στο επίγον που θα δούμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κοβίδου, για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Αποτυπώσατε πλήρως το τι ακριβώς συμβαίνει στα νοικοκυριά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις πολυκατοικίες. Ο κόσμος αδυνατεί να βάλει πετρέλαιο. Είδατε τη διαφορά. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Γύρω στα 700 ευρώ διαφορά σε σχέση με πέρσι. Και μάλιστα τώρα εμείς βάλαμε ένα παράδειγμα του ενός τόνου. Είναι λίγες οι πολυκατοικίες. Κανένα ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Κανένα ενδιαφέρον. Μιλάμε ότι το σωματείο παριθμεί χιλιάδες οικοδομές, χιλιάδες κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή τουλάχιστον από την πρώτη μέρα να μπορέσει να προμηθευτεί κάποιος πετρέλαιο, γιατί μάλιστα ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι μονοψήφιες, έτσι. Ο χειμώνας έχει έρθει, δεν είναι κάτι που τον περιμένουμε. Ήρθε νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Απλήρωτα κοινόχρηστα λοιπόν, πολλές διαφωνίες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν, κάποιοι αδυνατούν και τα κοινόχρηστα, ξέρετε, είναι και το πρώτο πράγμα που κάποιος αφήνει στην άκρη. Πρώτα θα πληρώσει το ενίκιο, πρώτα θα πληρώσει το λογαριασμό ίδρευσης του ρεύματος κτλ, το κινητό του, κάποιον άλλο λογαριασμό και μπορεί να αφήσει στην άκρη τα κοινόχρηστα. Και κάπως έτσι μαζεύονται και μετά αν προκύψει κάποια ζημιά, εκεί πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ακούσατε, δεν είναι θέμα τόσο στρατηγικών κακοπληρωτών ανθρώπων, δηλαδή οι οποίοι δεν θέλουν και τα λοιπά να πληρώσουν, αρνούνται πεισματικά. Είναι ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν και πηγαίνουν να κάνουν διακανονισμούς ακόμη και για με 10-20 ευρώ τη βδομάδα προκειμένου να πληρώσουν το χρέος τους. Πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα στοιχεία πολύ σημαντικά. Πριν όμως δούμε τα στοιχεία, να σας πω λοιπόν, η Ευτυχία στέλνει μήνυμα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη επίσκεψη στην αγορά που κάνουμε είναι στο σούπερ μάρκετ. Βλέπω ότι όλα τα υπόλοιπα καταστήματα εμπορίου μένουν χωρίς πελάτες για ώρες και μέρες ατελείωτες. Επίσης και η ποιότητα των προϊόντων διατροφής που επιλέγουμε δεν είναι η καλύτερη. Σε αυτό το οποίο τώρα θίγει η Ευτυχία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως λέει επιλέγουμε φθηνότερα και αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν παλιά, ας πούμε, κάποιος επέλεγε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα να βάλει στο τραπέζι, στο οικογενειακό, ένα καλό κομμάτι κρέας. Έτσι το κρέας είναι πολύ σημαντικό για τη διατροφή μας και για την υγεία των ανθρώπων. Όταν λοιπόν καταλήγει το κρέας να έχει 19-20 ευρώ το μοσχάρι, Και δεν είσαι μόνο πρόσωπο νοικοκυριό, να πεις ότι θα πάρω μισό κιλό μοσχάρι, αλλά είσαι οικογένεια, και αν είσαι και πολυμελής οικογένεια και θέλεις 2 κιλά μοσχάρι για να ταΐσεις την οικογένεια και θέλεις 40 ευρώ μόνο για το μοσχάρι, βάλε και υπολόγισε πόσα χρειάζεται για να φτιάξεις ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Το γάλα. Το αγελαδινό γάλα, ο κτηνοτρόφος μπορεί να το πουλά 58 λεπτά το λίτρο, αλλά ο καταναλωτής θα το βρει στο ράφι ένα 40. Η ντομάτα μπορεί να ξεκινάει με 70 λεπτά από το χωράφι και να φτάνει 1,5 ευρώ στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Η πατάτα. Λέγαμε πριν για τις πατάτες, για τη μεγάλη καταστροφή αυτή που έχει συμβεί τώρα στην Κρήτη με την κακοκαιρία. Η πατάτα ξεκίναγε με 30 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει στο σούπερ μάρκετ 80 λεπτά. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα εντοπίζεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στο μοσχάρι. Ακούστε, φεύγει από τον παραγωγό με 6,70. 6,70. Στη χονδρική πωλείται γύρω στα 9 ευρώ και φτάνει σε μας στα 19. Ακόμα και το λάδι που φέτος κινείται σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση, γιατί υπήρξαν και χρονιές που ήταν απίστευτα ακριβό, ακόμα όμως και το λάδι, όταν φεύγει από την παραγωγή είναι στα 4 ευρώ, μπορεί και λιγότερο, και φτάνει έτσι στο ράφι να πωλείται ακόμα πάνω από τα 9 ευρώ.

Άρα τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε σε σχέση ας πούμε με το κρέας, τι καταλαβαίνουμε ότι η τιμή που ξεκινάει από τον παραγωγό είναι ούτε καν 7 ευρώ και εμείς το πληρώνουμε 180% πάνω.

Βεβαίως ακούμε πάντα ότι υπάρχει το μεταφορικό κόστος, υπάρχει το ενεργειακό κόστος, το κόστος της αποθήκευσης, το κόστος που υπάρχει λόγω του ΦΠΑ κτλ. Όλα αυτά ανεβάζουν την τιμή. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα ακούει ο καταναλωτής. Τα έχει υπόψη του, γνωρίζει τι συμβαίνει. Όταν φτάνει όμως στο σούπερ μάρκετ, πρέπει κάτι να αγοράσει. Και γίνεται αυτό που έθιξε η ευτυχία. Ο κόσμος θα αγοράσει, αλλά θα επιλέξει κατώτερης ποιότητας προϊόντα. Το φτηνό κρέας, το ψάρι που δεν θα μπει στο τραπέζι, που κανονικά το ψάρι έπρεπε να υπάρχει κάθε εβδομάδα στο τραπέζι, η μεσογειακή διατροφή ιδιαίτερα απαιτεί κάτι τέτοιο, θα πάρει χαμηλής ποιότητας προϊόντα, ανώνυμα, οτιδήποτε θα βρει οικονομικό, μόνο και μόνο για να καλύψει τις ανάγκες του. Και με το γάλα φυσικά. Συμβαίνει αυτό και με το γάλα και ιδιαίτερα και με το βρεφικό γάλα. Το βρεφικό γάλα, η γάλα σκόνη που λέμε, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει μπει ποτέ σε έκπτωση. Ποτέ. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά που ένα βρεφικό γάλα να κοστίζει λιγότερο από ό,τι συνήθως. Και δεν μιλάμε τώρα για... Μιλάμε για τιμές που ξεκινούν από τα 15-17 ευρώ η χαμηλή, η μικρή συσκευασία των 400-500 γραμμαρίων που διαρκεί για ένα μωράκι ας πούμε 3 μέρες, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κόστος σε εβδομάδα και σε μήνα. Πόσα χρήματα χρειάζεται μια οικογένεια για να έχει απλά το γάλα του παιδιού του. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Λοιπόν, έχουμε νεότερα σε σχέση με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, με το κλιμάκιο της αστυνομίας που πήγε εκεί στην Αχαρνών. Λοιπόν, πρόκειται για μια χειροβομβίδα. Μια χειροβομβίδα την οποία πέταξαν άγνωστοι έξω από καφετέρια γνωστής αλυσίδας και η οποία μέχρι στιγμής δεν εξεράγει, δεν έχουμε... Έχει εξουδετερωθεί, για άγνωστο λόγο δεν εξεράγει. Το αντικείμενο εξετάζεται ακριβώς από τους πυροτεχνουργούς της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Τώρα εξετάζεται επίσης ότι ένα άλλο στοιχείο, ότι είναι το ίδιο κατάστημα που είχε γίνει στόχος επίθεσης με χειροβομβίδα στις 8 του Σεπτέμβρη. Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως τη Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Φυσικά έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο εκεί και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως ο έλεγχος και να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο. Και βεβαίως οι αστυνομικές αρχές ερευνούν ποιοι άφησαν εκεί τη χειροβομβίδα στο σημείο, τι προηγήθηκε τώρα του θέματος αυτού και βεβαίως τι ακριβώς συνέβη. Άρα λοιπόν, σωστά έπρεξαν οι αστυνομικοί, πήγαν εκεί στο σημείο, εκεί στην Αχαρνών, όπου βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο, επρόκειτο για μια χειροβομβίδα που δεν εξεράγει. Και βεβαίως όλα τώρα θα τα δείξουν οι αστυνομικές αρχές, θα δουν τι ακριβώς συνέβη και βεβαίως θα παρακολουθήσουν, θα δουν και τις κάμερες που υπάρχουν εκεί στο σημείο, να δουν ποιος και τι. Δυστυχώς έχουμε και ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη με μοτοσυκλέτες. Μια μοτοσυκλέτα ενός νέου ανθρώπου συγκρούστηκε με μηχανή που επέβαιναν επίσης δύο νέα παιδιά. Έχουμε το θάνατο δυστυχώς ενός 24χρονου παιδιού και στην άλλη μηχανή που επέβαιναν δύο 17χρονοι. Είναι ελαφρά ο 17χρονος και οι 17χρονοι που επέβαιναν στη δεύτερη μηχανή. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε εκεί στην οδό 25 Μαρτίου στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας. Για κάποιο λόγο τώρα εκεί τι ακριβώς συνέβη, οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν και βεβαίως είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

0: 7 παρα 4 πρώτα λεπτά και η κίνηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Αυτή την ώρα έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Όχι μόνο στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στο ρεύμα εισόδου. Μάλιστα, στο ρεύμα εισόδου, προς Πειραιά δηλαδή, είναι η κίνηση από την Λυκόβρηση μέχρι το ύψος του Εγάλεω. Και από τα Σεπόλια, στην άνοδο τώρα, Αθηνών Λαμίας, από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, πολύ χαμηλές ταχύτητες στο Χαϊδάρι και στη Λεωφόρο Αθηνών. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους οδηγούς. Δευτέρα σήμερα και βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση κατά διαστήματα. Σε αρκετές περιοχές, όχι μόνο στο κέντρο σε Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη, έχουμε και στην Αργυρούπολη και στην Παραλιακή κατά διαστήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν περιστρέφεται η γη.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην πρωινή αφιτηρία. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους στην Αχαρνών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει. Έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού ως το ύψος της οδού Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Αδυναμία να πληρώσουν τα κοινόχρηστά τους, δηλώνει η Ένικη Πολυκατοικίων, ενώ κάποιοι προχωρούν σε διακανονισμούς, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων Χριστίνα Ιακωβίδου στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μετέφερε την αγωνία των ενίκων για το αυξημένο κόστος θέρμανσης αλλά και τις διαφωνίες τους για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε πως φέτος μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αγγλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Βασικοί στόχοι: η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2% φέτος. Στην Κρήτη θα μεταβεί σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μετά τις μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Αναστέλλεται σήμερα η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πειραιώς αποτελεί συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στο στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο Πασόκ αναμένεται να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Την άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ώστε να αποτραπεί η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ζητούν 500 Ευρωπαίοι πρώην πρωθυπουργοί, διπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί ευρωπαϊκών θεσμών με άρθρο τους που δημοσιεύει η γαλλική εφημερίδα Λιμπερασιόν. Το σχέδιο προβλέπει την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών κοντά στην Ιερουσαλήμ. Στην Αθήνα αύριο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένας 24χρονος νεκρός και δύο 17χρονοι τραυματίες σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Κομβική σημασία θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς θα φανεί αν στο Γιώργο Μαζονάκη δόθηκε η ουσία προποφόλη, καθώς και από τι προήλθε η ανακοπή και ο θάνατός του. Στις 11 το πρωί, συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματιών και εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού διαμαρτύρονται για τη δραματική συρρήκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης και την έλλειψη διαφάνειας. Στη διεθνή ενημέρωση, η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνιακών δασμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Στα αθλητικά, ισόπαλος χωρίς τέρματα, ο αγώνας Ελλάδα-Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League στη Τούμπα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 8 βαθμούς παραμένει στην κορυφή του ομίλου. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Φαντάζομαι τον φίλο, συνάνθρωπο, αδερφό, ακροατή που βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο τώρα και πηγαίνει στη δουλειά του Δευτεριάτικα και ακούει τη Ειρήνη Βλαχοπούλου να λέει γλυκιά ζωή και σκέφτεται δε μας και εσύ πρωί-πρωί. Αλλά όχι αδερφιά, δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Πρέπει να το δούμε θετικά. Κι ας είναι Δευτέρα, κι ας είναι Τσαγκάρο Δευτέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ελπίζω αυτή η εβδομάδα, η πρώτη γεμάτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, να σας βρίσκει καλά. 5 έχει ο Οκτώβρης και ξεκινάμε σιγά σιγά να τον ροκανίζουμε για αυτόν, για να δούμε τι μας φυλάει στο εσωτερικό του. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα του μεταξύ γεμάτα η μέρα, με χειροβομβίδες, με συγκρούσεις, με αυτό, με πράγματα, με επισκέψεις που έχουμε σε εβδομάδα Ρούμπιο, Θάθιο Προύς Εξωτερικών εδώ στην Ελλάδα. Σημαντική επίσκεψη, με όμως απ' έξω διάφοροι που θα διαδηλώνουν, οπότε Τετάρτη και λίγο Πέμπτη, λίγο το νου σας, θα είναι δύσκολες μέρες στους δρόμους. Σας το λέω από τώρα για να ξέρετε τι μας περιμένει. Η Εθνική χθες ήρθε 0-0. Κατάφερε να αντέξει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν εφιάλτης αυτό που ζούσαμε από μια Γερμανία που δεν είναι και καμιά Γερμανία του παρελθόντος, αλλά παραμένει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μόλις έτσι λίγο αρχίσαμε να ανοιγόμαστε, να μην παίζουμε ταμπούρι που λένε, και βγήκαμε λίγο προς τα έξω, άλλαξε λίγο το παιχνίδι, γίναμε και εμείς λίγο επιθετικοί. Αυτό πρέπει να το δούμε σιγά σιγά για τον επόμενο κύκλο, τώρα τον Νοέμβρη παίζουμε πάλι. Λίγο στη μεταβάση της μπάλας, λίγο να κρατάμε περισσότερο, λίγο να βγαίνουμε από την περιοχή μας. Έχουμε παίχτες. Τώρα από την άλλη βέβαια λες, σε 11 μάτς, σε 11 μέρες παίξανε 4 μάτς. Μια ομάδα που, εντάξει, δεν είμαστε ρε παιδί μου και Γερμανία, η Ολλανδία ή άλλες μεγάλες υπερδυνάμεις που έχεις καμιά πενταριά παίχτες και λες ποιον θα πάρω, ποιον δεν θα πάρω. Έχεις ευτυχώς ένα καλό κορμό πλέον, αλλά και πάλι, να είδες, είχες ένα τραυματισμό, κάνα δύο τραυματισμούς πριν που δεν ήρθανε, κάνα δύο-τρεις τραυματισμούς τώρα που άμα παίζεις 4 παιχνίδια τώρα σε 11 μέρες, η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχεις. Άρα, εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα, αλλά και πάλι είδες ότι μπήκαν μέσα άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν τους υπολόγιζε ο προπονητής για τη βασική εντεκάδα θεωρητικά, και να, παίξανε καλά ή σου βγήκαν πράγματα που δεν περίμενες ότι θα σου βγουν. Πόσο ξύλο έφαγε χθες ο Ιωαννίδης, δηλαδή πήρε και στο σπίτι, πήρε για κάνα δύο μήνες, δηλαδή να έχει ξύλο να το χαίρεται, και ο άλλος τίποτα, ούτε να σφυρίξει, και καταλάβανε οι Γερμανοί ότι εδώ δεν σφυράνε τίποτα, οπότε το κάνανε στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από ένα σημείο και μετά δεν παίζανε μπάλα, παίζανε ξύλο. Δηλαδή πρώτα πήγαιναν να δείρουνε και μετά να πάρουν την μπάλα. Είχε γίνει λίγο ροντέο το πράγμα. Να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε την Εθνική που μετά από τους 4 πρώτους αγώνες είναι αίτητη και στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Να χαιρόμαστε αυτά τα παιδιά, να μην τα φορτώσουμε με άγχος και ευθύνη για ό,τι δεν έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε άστα να παίξουν μπαλίτσα. Είναι ακόμα σε αυτή τη φάση. Και ίσως και με λίγο περισσότερη βοήθεια από τον πάγκο. Ενώ αυτούς με τα κοστούμια, όχι τους άλλους με τις φόρμες, θα την χρειαστούμε. Ο επόμενος γύρος τώρα, μάλλον οι επόμενες συναντήσεις από Νοέμβριο. Να είναι υγιείς τα παιδιά, να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους. Να είναι υγιείς τα παιδιά, γιατί το σκίσα. Η ημέρα ξεκινάει με μια χειροβομβίδα τώρα, ούτε στην Ουκρανία να ήμασταν, τέλος πάντων, στην Αχαρνών, εκεί Αχαρνών και Ιουλιανού, όπου σε μια καφετέρια κάποιοι άγνωστοι, προς ώρας τουλάχιστον, πέταξαν μια αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, αλλά είχε βγει η περώνη, δεν έσκασε τέλος πάντων η χειροβομβίδα. Δεν ξέρω τώρα αν το θέλανε ή δεν το θέλανε, δηλαδή
απλά να ρίξει χειροβίδα για εκφοβισμό, αλλά να μην συμβεί και τίποτα, ή απλά δεν ξέρανε πώς να χρησιμοποιούν την χειροβίδα. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα τμήματα του κέντρου της Αθήνας, οδό Χαρνών από το ύψος του οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής, μετά από αυτή την υπόθεση με την χειροβομβίδα. Είναι ένα από τα πολλωστά περιστατικά των τελευταίων ημερών τέτοιου είδους σε καφετέριες βράδυ, όπου σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, κάτι, αυτό που λέγαμε παλιά, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τέλος πάντων, ή αλλάζουν τα κόζα, αλλάζουν οι ισορροπίες στη νύχτα, ό,τι και να είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι επικίνδυνο αυτό, έτσι όπως πηγαίνει, γιατί μια φωτιά από εδώ, μια χειροβομβίδα από εκεί, μια επίθεση από την άλλη, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Στην δεύτερη σύραγγα της Ποσειδόνος έχει γίνει και ένα τρακάρισμα με τρία αυτοκίνητα, και εκεί υπάρχει ανάσχεση και καθυστέρηση στην λεωφόρο Ποσειδόνος, οπότε έχετε το νου σας. Νομίζω ότι η είδηση που έκανε αίσθηση από αυτού του τύπου της ειδήσης το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, ήταν αυτή η περίεργη υπόθεση με την επίθεση στην οδηγό ταξί, όπου της έκοψε κομμάτι από τα αυτή, δηλαδή της επιτέθηκε. Η οδηγός, όπως έχει περιγράψει, δεν είχε σήμα το πώς, κάνανε βόλτες για να βρουν σήμα, και ότι στο τέλος, λέει, αφού τέλος πάντων κάπου βρήκανε σήμα και πλήρωσε με την κάρτα, του είπε ότι αφού ξέρετε ότι εδώ στο σπίτι σας δεν έχει σήμα και δεν πιάνουν τα πώς, να έχετε καλύτερα μετρητά πάνω σας για να μην ταλαιπωρήσετε κι εσείς και να μην ταλαιπωρούνται και οι οδηγοί των ταξί. Και αυτός, λέει, τρελάθηκε και ξεκίνησε να την έπιασε από το λαιμό, της δάγκωσε ταυτή, της έκοψε ένα κομμάτι. Δηλαδή, μετά βγήκαν έξω, την κυνήγαγε στο δρόμο, της έλεγε τελείωσες, εδώ ήτανε. Εντάξει, όπως και να είναι, εξαιρετικά τρομακτικό για την γυναίκα, και γενικά και λίγο τρομακτικό ότι κυκλοφορεί εκεί έξω. Και είναι γύρω-γύρω.

Ευτυχώς κατέβηκε η γειτονιά και την έσωσε την γυναίκα. Μετά ήρθαν και οι δυνάμεις της Δίας και σώθηκε η κατάσταση. Εντάξει, τώρα τι να, έχει κάνει μια περιγραφή στο Μέγκα χθες της εξελίξης τώρα στον Ιάσον Τσόλη, αλλά είναι τώρα και περίεργο και επικίνδυνο και ανατριχιαστική όλη αυτή η ιστορία.

κατά λοιπά. Προφανώς και η Κρήτη είναι η εικόνα της απόλυτης καταστροφής, αυτό που μας προβληματίζει μετά από 3-4 μέρες πολύ έντονων βροχοπτώσεων. Έπεσε νερό που πέφτει σε μήνες σε άλλες περιοχές και αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και σε σπίτια και σε δρόμους και σε καταλύματα και σε γεωργικές εκτάσεις. Μόνο χθες, που θεωρητικά δεν ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες, στο Ξυλόσκαλο έριξε 91 χιλιοστά νερό, στον Σέμπρο Ναχανίων 91 χιλιοστά νερό, 69 χιλιοστά στη Χινοκάψαλα στο Αλασίθι, στις Κακόπετρες στα Χανιά 68,4 χιλιοστά, στην Ασκήφου στα Χανιά 63,2, στον Φουρφουρά στο Ρέθινο 54 χιλιοστά, στα Ανόγια 53,6 χιλιοστά, στον Πλακιά στο Ρέθινο 49,2, και όλο αυτό το νερό πέφτει σε περιοχές που έχει πέσει ήδη τις προηγούμενες 3 μέρες πάρα πολύ νερό. Όπως καταλαβαίνετε, έχει κορεστεί το έδαφος, δεν μπορεί να το απορροφήσει όλο αυτό το νερό. Γι' αυτό και είδαμε τόσο πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, αν και η καταγραφή, η επίσημη καταγραφή θα ξεκινήσει τώρα, γιατί κλιμάκια του κρατικού μηχανισμού κατεβαίνουν στην Κρήτη για να δουν απ' άκρη σ' άκρη, γιατί ήταν πάρα πολλές περιοχές, τι προβλήματα υπάρχουν. Στα Ζωνιανά η υπερχείληση του ποταμού έφερε νερό, λάσπη και πέτρες μέσα στον οικισμό. Καταγράφονται ζημιές στον κεντρικό δρόμο, στην είσοδο του χωριού, εξετάζονται στατικότητα κατοικιών, καθώς τα νερά έφτασαν στα θεμέλια πολλών κατοικιών. Στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Κράνα, περίπου 2.500 κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό μετά την καταστροφή τμήματων του δικτύου ίδρυυσης. Έχει επιστρέψει το νερό, αλλά ακόμα δεν είναι ασφαλές να το πιούν. Στα Λιβάδια αναφέρθηκε αποκλεισμός της οδικής σύνδεσης μετά το νεκροταφείο των Λιβαδιών. Κτηνοτρόφοι δυσκολεύονται να προσεγγίζουν μονάδες και κοπάδια. Έχουν σπάσει δρόμοι σε πάρα πολλές περιοχές. Υπήρξαν κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αρκετοί δεκάδες κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Υπήρξε κατάρρευση του δρόμου κοντά στην Μονή Δισκουρίου, όπου εκεί γίνονται και οι έλεγχοι των κτηρίων. Στο Αμάρι, ιδιαίτερα σε Φουρφουρά, Πλατανιά, Βισταγή, οι βροχές μετέφεραν μεγάλες ποσότητες πέτρας, χώμα στο οδόστρωμα. Αναφέρθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στις διαδρομές Βισταγή, Πλατανιά, Φουρφουρά, Αφρατές και Πλατανιάς, και στην επαρχιακή οδό στο ύψος του Γυμνασίου Λυκείου στον Φουρφουρά. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου είχαμε κλειστό δρόμο Σούδα Ροδάκινο λόγω των κατολιστήσεων και κλειστή την παλιά γέφυρα στην Πρέβελη. Στο Αμάρι η πυροσβεστική επιχείρησε και σε πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ στον Άγιο Βασίλειο προγραμματίζεται να γίνει ο έλεγχος στα σπίτια σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που πέρασε το νερό από μέσα. Το Λασίθι και στην Ιεράπετρα είναι κομμένος ο δρόμος σε πολλές περιοχές, καθυζήσεις και πλημμυρισμένες περιουσίες σε πάρα πολλά μέρη. Στα Φέρμα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές ο δρόμος και έχει ουσιαστικά κοπεί. Στην Κακιά Σκάλα αναφέρεται καταστροφή του παραλιακού δρόμου και παράσυρση πολλών αυτοκινήτων που το νερό τα πήγε στην θάλασσα. Έχει ζητηθεί η βοήθεια της πυροσβεστικής σε πάρα πολλές περιοχές για πλημμυρισμένα σπίτια ή για ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Στο οροπέδιο Λασιθίου η παραγωγή έχει καταστραφεί. Εκεί η πεδιάδα έχει γίνει πραγματικά λίμνη. Πάνω από το 80% των καλλιεργειών πατάτας και κυπευτικών έχουν καταστραφεί, έχουν πάθει σημαντικές ζημιές και είναι η αρχική εκτίμηση. Τοπικά μέσα λένε ότι οι καταστροφές μόνο εκεί στην περιοχή υπολογίζονται με την πρώτη εκτίμηση 7-8 εκατομμύρια ευρώ, και ξαναλέω, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η επίσημη καταγραφή.
485 κλήσεις, 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία, 7 και πλέον κοπές δέντρων. Είναι τα βασικά πρώτα στοιχεία για το τι έγινε, όπου εκεί η κακοκαιρία πέρασε εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ξαναδεί κακοκαιρία στην Κρήτη και το 81 και το 2000 και το 2019, αλλά έτσι που να πιάσει από άκρη σ' άκρη στην πραγματικότητα όλο το νησί και να το πλήξει ταυτόχρονα όλο το νησί, είναι εξαιρετικά σπάνιο όλο αυτό. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, να έρθει στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ. Την Τετάρτη θα είναι το κυρίως πρόγραμμα, την Πέμπτη θα αποχωρήσει. Ο αρχικός σταθμός είναι στο Ρέικιαβικ, μετά θα έρθει στην Αθήνα, μετά θα πάει στην Λισαβόνα. Προφανώς και η ατζέντα είναι και πλούσια και βαριά. Η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ατζέντας και των συναντήσεων. Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς, και όλο αυτό γίνεται και στο πλαίσιο στήριξης της Kimberly Guilfoyle, όπου το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν δύο δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι σε συνάντηση, παρουσία και Ελλήνων αξιωματούχων είχε πει ότι όποιος δεν συνεργάζεται μαζί μας θα έχει την τύχη της Ρουμανίας. Η κυβέρνηση διέψευσε ότι μας απείλησε η κυρία Γκυλφόιλ, δεν διέψευσε ότι το είπε όμως αυτό. Όπως και να είναι, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας, ενώ δεν ήταν κλεισμένο εδώ και καιρό αυτό το ραντεβού, ειδικά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό των ΗΠΑ, οι δημοκρατικοί έχουν σηκώσει πολλή κουβέντα για αυτές τις πληροφορίες, δημιουργούν την αίσθηση ότι ο κ. Ρούμπιο έρχεται για να και για να στηρίξει, μάλλον για την ακρίβεια, την κυρία Γκυλφόιλ. Προφανώς και θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε 7 την Τετάρτη στα Προπήλαια καλούν οργανώσεις και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και των υπόλοιπων όμορων χώρων σε πορεία προς το Σύνταγμα και τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μισή ώρα αργότερα στο Σύνταγμα καλούν πάμε και τα υπόλοιπα σωματεία μαζί με τα εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς, όλα αυτά την Τετάρτη στις 7 στη Θεσσαλονίκη, επίσης την ίδια ώρα στο Άγαλμα του Βενιζέλου, στο Βόλος 6.30, στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Ξάνθη 6.30, στην Πρέβεζα, στην Οικουμενίτσα, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ξαναλέω, η μεγάλη συγκέντρωση στις 7 στα Προπήλαια και στο Σύνταγμα την Τετάρτη, και στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Κανονίστε την πορεία σας. Από κίνηση θα είναι δύσκολη η Τετάρτη. Από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας στα Παραπολιτικά 90,1 ξεκινούν μια μεγάλη έρευνα για την ακρίβεια, να συζητήσουμε όλα αυτά που όλοι μας τα ζούμε καθημερινά στο πετσί μας. Η άνοδος των τιμών, η δυσκολία στο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, η αλλαγή στις συνήθειές μας, το τι αγοράζαμε και τι αγοράζουμε, τι προτιμούσαμε και τι προτιμούμε, ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπταμε και ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπτουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη γεωπολιτική περίοδο, όπου η ενεργειακή κρίση κάνει όλο και πιο δύσκολο τον λογαριασμό και όλο και πιο δύσκολο το να υπολογίσει κανείς πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα, ότι δεν μπορούμε έτσι όπως είναι το πράγμα να υπολογίσουμε
πώς θα έρθουν οι καταστάσεις στο επόμενο διάστημα. Σήμερα κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού, είναι συνταγματική υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου να καταθέσει το προσχέδιο. 2,3 βλέπει την ανάπτυξη, 2,5 τον πληθωρισμό, 2,5-2,7 τον πληθωρισμό, πολύ μακριά όπως καταλαβαίνετε σε σχέση με την πραγματικότητα. Προχθές είχαμε την ανακοίνωση του πληθωρισμού από την Eurostat, 5,1% στην χώρα μας, με την ενέργεια να τρέχει με 25%. Τα τρόφιμα δεν ήταν ο μεγάλος πονοκέφαλος, αλλά δεν είναι ότι είναι και φτηνά. Απλά δεν τρέχουν, η ακρίβεια δεν τρέχει και στα τρόφιμα με τον ίδιο ρυθμό που τρέχει στην ενέργεια. Όμως όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας κάποια στιγμή θα περάσει και στα τρόφιμα, θα περάσει και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ξανά. Το λένε πλέον οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυξήσεις. 3,7% το πλεώνασμα του προϋπολογισμού για το 2027. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα όλο αυτό, πως αυτός ο προϋπολογισμός με βαρέλι πετρέλαιο υπολογισμένο στα $89, ενώ τώρα είμαστε όπως καταλαβαίνετε πολύ ψηλότερα, πάνω από τα $100 το βαρέλι, θα ισχύσει, θα μπορεί να ακολουθηθεί, θα μπορεί να μην έχει αποκλίσεις. Και πάλι βέβαια, παρά το γεγονός ότι συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι τα σκληρά δημοσιονομικά περιθώρια που μας αφήνουν οι Βρυξέλλες και όλα αυτά, και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και αν μπορούμε να το διαχειριστούμε, και πάλι έχουμε πολύ ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, υψηλότερα από αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε, ενώ θα μπορούσαμε τα επιπλέον έσοδα να τα πάμε σε διάφορους τομείς που θα βοηθήσουν την καθημερινότητα όλων μας. Η κυβέρνηση όμως επιλέγει ένα μείγμα πολιτικής που φέρνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους, και καμία κίνηση για την ελάφρυνση από την ακρίβεια, δηλαδή λίγο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή να μεταφερθούν τα έσοδα του ΦΠΑ σε άλλους τομείς. Είναι και αυτή η ανοιχτή συζήτηση με τις επιστολές που στέλνουμε στο Eurogroup, στην Κομισιόν, στην von der Leyen κτλ. Γράμματα που δεν έχουν απάντηση ως συνήθως, και η Ευρώπη που μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι πάρα πολύ σκληρή, ότι να μην πειράξουμε τα δημοσιονομικά όρια, μήπως και υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τα νούμερα, παιδιά, να βγαίνουν. Τα νούμερα. Ανθρώπους θα κάνουμε άλλους. Σωστά, άμα από την πείνα δεν τα καταφέρουν. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι γιορτάζουμε σήμερα. Χθες ήταν κανονικά η γιορτή, αλλά ήταν η Κυριακή, θα πήγαινε άκλαυτη η γιορτή, οπότε τη μεταφέραμε την Δευτέρα. 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, μία όρημη κυρία πλέον η Νέα Δημοκρατία, με ωραιότατα βίντεο εορταστικά με το AI να δίνει και να παίρνει. Τους είδαμε όλο ζωντανούς τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, και αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και αυτούς που έχουν φύγει από το κόμμα και δεν εμφανίζονται πουθενά. Οπότε με AI πρέπει να τους δούμε, και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά και τον Μεϊμαράκη. Θα είναι ένας, πώς το λένε, μια καταγραφή των παρόντων και των απόντων αυτό το πάρτι των 52 ετών, σε μια προεκλογική χρονιά που έτσι κι αλλιώς επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις για όλους όσους, για όλους όσοι εμπλέκονται με την πολιτική. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματοποιηθούν έως το τέλος του μήνα. Και μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ακρίβεια στον πρωτογενή τομέα.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε.
5: Το έχω.
4: Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο τραγούδι γιατί τον άκουσαν να τραγουδάει στο συνεργείο που δούλευε, στο συνεργείο αυτοκινήτων που δούλευε. Λίγο ελληνική ταινία θυμίζει. Το έχει πει και ο ίδιος δηλαδή, ότι ο τρόπος που με ανακάλυψαν ήταν λίγο σαν ελληνική ταινία. Δεν έψαχνα δισκογραφική, δεν έψαχνα συμβόλαια. Έψαχνα μεροκάματα, έκανα 2-3 δουλειές για να τα βγάλει πέρα και παράλληλα σπούδαζε. Τον άκουσε ο μεγάλος μπουζουξής ο Χρήστος Κωνσταντίνου και του πρότεινε να δοκιμάσει να κάνει μια οντισιόν στο Περιβόλι του Ουρανού. Τους άρεσε, τον πήρανε και πήρε πρώτο μεροκάματο, όπως έλεγε, όπως έχει πει ο ίδιος, 7.000 δραχμές. Του φαινόντουσαν απίθανα λεφτά. Και από τότε ξεκίνησε η ιστορία του στο τραγούδι. Χρόνια του πολλά. Λοιπόν, ο κόσμος δεν τελειώνει, όπως δεν τελειώνει και η ακρίβεια, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα με την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που έχουν γεννηθεί από την ενεργειακή κρίση. Αυτές τις εβδομάδες σε πάρα πολλές περιοχές, αυτό το διάστημα πάρα πολλές περιοχές, το ερώτημα είναι αν συμφέρει τους αγρότες να σπείρουν τα χωράφια τους. Το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα ακριβαίνουν. Οι τιμές που εισπράττουν για την παραγωγή τους πιέζουν απίθανα και πιέζονται και οι τιμές. Την ώρα που πρέπει να πάρουν αποφάσεις για την δική τους καλλιέργεια. Στην Ευρώπη συζητείται η κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο μετά το 2027. Πόσα χρήματα θα είναι πράγματι εγγυημένα για τη γεωργία, πόσα θα εξαρτώνται από τις επιλογές κάθε χώρας. Γι' αυτό και ζήτησε από τον κύριο Χαράλα Μποκασίμη, ομότιμο καθηγητή αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, να συζητήσουμε λίγο για την μεγάλη εικόνα στον πρωτογενή τομέα που τόσο πολλά λέμε κάθε φορά και τόσα λίγα κάνουμε μάλλον. Καλημέρα κύριε Κασίμη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα μικρά και να πάμε στα μεγάλα. Υπάρχει κίνδυνος αυτή η ενεργειακή κρίση να αλλάξει τόσο πολύ τον χάρτη στον πρωτογενή τομέα, ώστε οι αγρότες να πούν ότι εγώ δεν σπέρνω παιδιά γιατί θα μπω μέσα?
1: Νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ανακοινώθηκε ότι η αποχώρησε το αγροτικό επάγγελμα περίπου 67.000 αγροτών.
0: Κύριε Κασίμη, κάντε μου μια χάρη, αν μιλάτε με ακουστικά ή τέλος πάντων μιλήστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Αν μιλάτε με ακουστικά, μην μιλάτε με τα ακουστικά, είναι εύκολο.
1: Ωραία, αμέσως να τα βγάλω.
0: Ωραία. Γιατί είναι κρίμα να το χάνουμε όλο αυτό.
1: Τώρα
0: καλύτερα, τώρα καλύτερα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστούμε
1: ωραία.
0: Πολύ. Σας διέκοψα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Η ΕΛΤΑΤ ανακοίνωσε ότι δηλώθηκαν λιγότεροι κατά περίπου 67.000 αγρότες στα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα, που είναι δηλωτικό μιας απογοήτευσης, μιας αβεβαιότητας, η οποία καθιστά πλέον το παρόν και το μέλλον των αγροτών αμφίρροπο, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δούμε να επιδεινώνεται το επόμενο διάστημα. Γιατί μπορεί τώρα να αποχωρούν οι οριακοί, ας το πούμε έτσι, αγρότες, αλλά αύριο θα δούμε να αποχωρούν οι μικρομεσαίοι αγρότες, διότι είναι πλέον αδύνατο να διαχειριστούν το κόστος παραγωγής πάνω απ' όλα και τις τιμές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω, κύριε Κλώσσα, ότι τώρα, νομίζω πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η ΕΛΣΑΤ ανακοίνωσε ότι την περασμένη χρονιά οι τιμές παραγωγού είχαν μία μείωση 8,4% και το κόστος παραγωγής αυξήθηκε 4,7%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μία απόκληση 13 ακόμα κάτι στο πραγματικό εισόδημα του παραγωγού. Είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση και, όπως είπατε εισαγωγικά, πρέπει κανείς να δει πολύ σοβαρά το τι φέρνει και η νέα πολιτική, η οποία δεν φαίνεται να βγάλει από τα διέξοδα τον αγρότη και ειδικότερα την ελληνική γεωργία, η οποία έχει και μια άλλη συνθήκη, αν το θέλετε, διαφορετικών αδυναμιών, οι οποίες δεν μπορούν να αγνοούνται σε αυτή τη συζήτηση.
0: Θα λέει κάποιος ότι σε αυτή την περίοδο παρατεταμένης κρίσης που ζούμε από το 21 και μετά, γιατί η διακοπή ήταν πολύ μικρή στο ενδιάμεσο, θα έλεγε ότι η Ευρώπη θα έψαχνε τρόπους ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, να μην εκτοξευτούν οι τιμές, να ενισχυθεί η καλλιέργεια, να ενισχυθούν οι παραγωγοί, να μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εμείς βλέπουμε μάλλον το αντίθετο, δηλαδή βλέπουμε ότι αλλάζει η οπτική που βλέπουν οι Βρυξέλλες στον πρωτογενή τομέα, τουλάχιστον αν κρίνουμε από την νέα ΚΑΠ.
1: Να σας πω, υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική. Από τη μία μεριά η Ευρώπη αναγνωρίζει τη σημασία του αγροτικού τομέα για την επιστημιστική της ασφάλεια, η οποία αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο μετά την πανδημία και την ουκρανική κρίση. Και ταυτόχρονα υιοθετεί πολιτικές οι οποίες αφενός μειώνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της κοινής αγροτικής πολιτικής και αφετέρου διαμορφώνουν ένα περιβάλλον πολιτικής το οποίο θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την εφαρμογή του. Απαιτεί μια πολυεπίπεδη, θα έλεγα, διακυβέρνηση της νέας πολιτικής και ουσιαστικά μειώνει όχι μόνο τους πόρους, μειώνει και το σχέλος το αναπτυξιακό, δηλαδή δεν δεσμεύει τους πόρους που αφορούσαν στην τρέχουσα ΚΑΠ τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης, και αυτό θα έχει προφανώς συνέπειες και μάλιστα το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές συνοχής, δηλαδή και αυτές δεν έχουν κλειδωμένο πλέον προϋπολογισμό. Αυτά προφανώς θα έχουν συνέπειες στην γεωργία και μάλιστα πρέπει να σας πω για την ελληνική γεωργία ότι θα επιδεινωθεί και μία άλλη συνθήκη της. Μετά το 2032 δεν θα ενισχύονται οι συνταξιούχοι γεωργοί.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι να φύγουν από τη μέση οι ηλικιωμένοι γεωργοί για να μπορέσει να αναζωογονηθεί ο αγροτικός πληθυσμός, να έχουμε μία διαγενειακή ανανέωση όπως λέμε, αλλά πρέπει κανείς να σκεφτεί τι συνέπειες θα έχει για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι με πολύ χαμηλές συντάξεις και στον οποίο πληθυσμό οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις έχουν σημαντικό ρόλο. Ναι. Άρα είναι σύνθετα προβλήματα τα οποία η Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει αποσαφηνίσει, δηλαδή για το τι έπεται.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι η Ευρώπη λέει ότι τα λεφτά που έχω να διαθέσω δεν θα τα στείλω στη γεωργία ή τέλος πάντων στον πρωτογενή τομέα, θα τα στείλω αλλού, θα τα στείλω στην άμυνα, θα τα στείλω σε άλλου είδους.
1: Αυτό είναι τομείς.
0: Ωραία, άρα σταματάω εγώ τη χρηματοδότηση, την κεντρική χρηματοδότηση και τα κράτη ας κάνουν ό,τι νομίζουν για να ενισχύσουν αν μπορούν περισσότερο ή λιγότερο τον πρωτογενή του τομέα.
1: Δεν καταργείται η χρηματοδότηση, ναι. Μειώνεται σημαντικά. Ορισμένα μέτρα πολιτικής μπαίνουν σε ένα άλλο πλαίσιο εθνικών και περιφερειακών σχεδίων, εταιρικής σχέσης όπως τα λέει, και θα ανταγωνίζονται και με άλλες πολιτικές. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πλέον σαφές ότι αρχίζει να υλοποιείται ένα παλαιότερο αίτημα των φιδωλών, όπως λέμε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάντα πιέζαν για τη μείωση του προϋπολογισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής και των πολιτικών συνοχής και την μεταβίβαση, αν το θέλετε, του κόστους αυτών των πολιτικών μερικώς στα κράτη-μέλη. Έχουμε τώρα δηλαδή με τη νέα πρόταση μια, θα έλεγα, μερική εθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Και επιπλέον έχουμε και ένα νεότερο, όπως θα ξέρετε, ότι αυτά τα κράτη-μέλη απαιτούν τώρα με μπροστάρι τον κύριο Μέρτς της Γερμανίας, τον καγκελάριο, να μειωθεί ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια, ώστε να μπορέσει να είναι βιώσιμος κατά την άποψή τους και ταυτόχρονα εννοείται να πληρώσει το μάρμαρο περισσότερο η κοινωνική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική. Και φοβάμαι ότι θα μειωθεί ακόμα περισσότερο ο προϋπολογισμός, πρέπει να ομολογήσω. Ήδη η Ιρλανδία επεξεργάζεται πρόταση, η οποία προβλέπει μια σημαντική μείωση του προϋπολογισμού.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον αγροτικό τομέα εδώ στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τους καλλιεργητές, τι σημαίνει για τους παραγωγούς, τι σημαίνει για τις τιμές, τι σημαίνει για τους καταναλωτές, για όλους
1: τους καταναλωτές. Καταρχήν, όπως είπατε σε κάποια στιγμή της συζήτησής μας, η κρίση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας κρατάει μερικά χρόνια. Όλοι οι δείκτες δηλαδή των οικονομικών μεγεθών της γεωργίας είναι αρνητικοί τα τελευταία χρόνια. Επομένως, είναι δηλαδή υπό τρομερή πίεση. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η ελληνική γεωργία έχει εξαιρετικά υψηλή ευρωπαϊκή στήριξη, δηλαδή οι ενισχύσεις καλύπτουν κοντά στο 35 με 40% του γεωργικού εισοδήματος στη χώρα μας. Συγκριτικά με ένα 24% στην Ευρώπη, 17% στην Ιταλία, 15% στην Ισπανία. Σημαίνει τι? Ότι είναι για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας καθοριστική η ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών άμεσων ενισχύσεων κλπ. Άρα θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και κυρίως προφανώς της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη πίεση στον αγροτικό κόσμο. Δηλαδή οι σκέψεις για αποχώρηση είναι πολύ έντονες. Χθες, κύριε Κλώσσα, ήμουν σε μια εκδήλωση για τον αμπελοϊνικό τομέα στην Κορινθία. Η απόγνωση των παραγωγών και των εινοποιών, πρέπει να σας πω, ήταν απίστευτη. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν σε αντιέξοδο.
0: Ναι.
1: Οι τιμές καταραίουν, το κόστος παραγωγής εκτινάσεται, οι αγορές δεν είναι πλέον εύκολες, ο ανταγωνισμός μεγάλος. Και ταυτόχρονα ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο δεν φαίνεται να έχει μια στρατηγική στόχευση. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, γιατί μέτρα πολιτικής πρέπει να υιοθετήσουμε για να προστατεύσουμε την ελληνική γεωργία, στο κάτω-κάτω της γραφής να προστατεύσουμε και την ίδια την επιστημιστική μας ασφάλεια ως χώρα.
0: Ναι. Προφανώς όλο αυτό που περιγράφετε θα το δούμε στις τιμές εμείς οι καταναλωτές, που μπορεί να μην ασχολούμαστε με όλη αυτή την ιστορία, αλλά πέρα από αυτό, μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της ελληνικής γεωργίας, δηλαδή να δούμε να αλλάζει η μορφή της, να αλλάζει η προσέγγιση, να αλλάζουν οι παίκτες?
1: Να σας πω, μα ήδη το παρατηρούμε αυτό. Στην ελληνική γεωργία έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, μια σταδιακή, αν το θέλετε, εγώ συνηθίζω να τη λέω, μιας διπολικής γεωργίας, δηλαδή μιας γεωργίας δύο ταχυτήτων. Οι μεν μικροί και μεσαίοι αγρότες ουσιαστικά συρρυκνώνονται με βάση τα μεγέθη τους. Μεγάλοι δε παίχτες μπαίνουν στην ελληνική γεωργία. Σε πρώτη φάση έχουν μπει στην μεταποίηση. Εκεί η κατάσταση είναι εξαιρετικά συγκεντρωτική, δηλαδή τα μεγέθη πλέον είναι στα χέρια μεγάλων παικτών και διεθνών φανς κιόλας. Και πιστεύω ότι η επόμενη κίνηση, η οποία ήδη διαφαίνεται, είναι σε ένα μοντέλο γεωργίας εντατικής μορφής, θερμοκήπια, και εκεί είναι ορατή πλέον οι μεγάλες επενδύσεις στα θερμοκήπια. Και επομένως διαμορφώνεται μια κατάσταση στην οποία το επόμενο βήμα που μπορώ να φανταστώ είναι η είσοδος αυτού του κεφαλαίου στην ίδια την πρωτογενή παραγωγή, εννοώ στην αγορά της γης και στην άμεση παραγωγική δραστηριότητα που κάνουν οι μικρομεσαίοι αγρότες σήμερα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κρίση που υπάρχει, την ενεργειακή κρίση που αποτυπώνεται στις τιμές, με επιδοματική πολιτική, ή πρέπει να κάτσουμε να χαράξουμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική?
1: Προφανώς πρέπει να χαράξουμε μια άλλη πολιτική. Πρέπει να καθίσουμε με σοβαρότητα να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι μπροστά μας και η κυβέρνηση κάνει έναν, κατά την άποψή μου, προσχηματικό διάλογο, γιατί εδώ πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας των προβλημάτων και το στρατηγικό, αναγκαίο στρατηγικό σχέδιο για να βγει η ελληνική γεωργία και ο αγροδιατροφικός τομέας από αυτό το αδιέξοδο, το οποίο είναι πλέον, δηλαδή για τους ανθρώπους που ασχολούνται ειδικότερα με τα θέματα αυτά, είναι ορατό. Είμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Κάτι πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα που ανακοινώνονται είναι ασπιρίνες, δηλαδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα έλεγα ότι είναι μια σοβαρή κρίση, πολυκρίση θα την έλεγα, και κρίση βιωσιμότητας πλέον της ελληνικής γεωργίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κασίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν φωτεινά μυαλά που λένε στην Ευρώπη για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα και την ροή των εξελίξεων.
1: Εκτιμώ ότι μόνο η κινητοποίηση των αγροτών μπορούν κάπως να επηρεάσουν τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριος Χαράλαμπος Κασίμης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί οι τιμές που βλέπουμε στα ράφια δεν ξεκινάνε απλά γιατί κάποιος βάρεσε ένα ταμπελάκι με ακριβή τιμή. Ξεκινάνε από πολύ πιο πριν, και αν δεν το πιάσουμε από πολύ πιο πριν, δηλαδή από εκεί που πέφτει ο σπόρος, ή για την ακρίβεια από εκεί που αγοράζεται ο σπόρος, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Απλά θα συζητάμε για συμφωνίες κυρίων, για καλάθια νοικοκυριού, για ταμπελάκι μείον 5, μείον 10, και θα προσπαθούμε να διαχειριστούμε την ακρίβεια. Όχι την πραγματική τιμή, αλλά αν μπορούμε την ακρίβεια να την κάνουμε λιγότερη ακρίβεια. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε διαρκώς σε αυτόν τον τόπο, και μην πω και περισσότερο στην Ευρώπη και γενικότερα. Πάμε με Led Zeppelin σε διαφημίσεις. Το 1970, ταξιδεύοντας στην Ισλανδία για να παίξουν στο Reykjavik, φτάνουν πάνω σε μια απεργία και η συναυλία κινδυνεύει να ακυρωθεί. Βρίσκεται ένας άλλος χώρος τελικά για να κάνουν την συναυλία. Παίζουν και ο Robert Plant φεύγει με μια ιδέα να γράψει ένα τραγούδι για εκείνο το ταξίδι γεμάτος εικόνες από τη θάλασσα και τους Vikings. Τρεις μήνες αργότερα, το 5 Οκτώβριο του 70, κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το Led Zeppelin 3. Πρώτο τραγούδι του δίσκου είναι το Immigrant Song, η συναυλία που παραλίγο να μην γίνει, τους έδωσε το κομμάτι με το οποίο αποφάσισαν να ανοίξουν τον δίσκο. Από τα αγαπημένα τα τραγούδια των Led Zeppelin. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Καλώστη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
0: Ναι, καλώστη.
3: Καταρινάκι μου.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

Σήμερα θα θυμηθούμε τραγούδια του μεγάλου Μίμη Πλέσα, γιατί σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια χάσαμε τον μαέστρο. Αυτό είναι το 1974, όταν κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Αλέκας Κανελίδου. Ο Πλέσας είναι εκεί, της δίνει 2 τραγούδια, στίχους της Βεατρίκης Δαλαμάγκα, το «Καθόλου δε μ' αγάπησες» και το «Αν έρθεις». Η Κανελίδου, με την αγάπη της για την τζαζ και την χαρακτηριστική της βραχνάδα, φωτίζει το σπουδαίο ταλέντο που είχε ο Μίμης Πλέσας στην τζαζ μουσική, και τον έκανε να φέρει την τζαζ στα σπίτια των περισσότερων μέσω των αγγλικών ταινιών κατά κύριο λόγο, αλλά και με τους δίσκους που είχε κάνει. Εδώ είναι Παραπολιτικά, είναι 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους, και πάρα πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Η Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, καλημέρα σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από νωρίς.

0: Στις καλημέρες της. Καλημέρα στον Αναστάση που είπε ότι φάγαμε πάρα πολύ ξύλο χθες από τους Γερόνους. Δεν ήταν μπάλα αυτό που έπαιζαν. Ήταν βρώμικος ο τρόπος που έπαιζαν. Μπράβο στην Εθνική, λέει, να την στηρίξουμε ορθώς. Και φεύγω για δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα στις 8 με τον Ημαρούδα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 πρώτα λεπτά μαζί με τις παονίτσες του Οκτώβρη. Ήρθε και ο πρώτος βήχας της χρονιάς. Δεν ξέρω εσείς αν βήχετε. Εγώ άρχισα να ψιλοβήχω πάντως. Προσέχετε και κυρίως μη σας κόψει κανείς το βήχα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, πάντοτε για να σας ξυπνήσουμε, να σας ενημερώσουμε, να σας βάλουμε στο κλίμα της ημέρας, στην οποία δεν γίνεται δά και το έλα να δεις, αλλά ευτυχώς. Εδώ λοιπόν από το ραδιομέγαρο που λέγανε παλιά, για την ΕΡΤ, της οδού Γουναρή και Κανακάρη, εκπέμπουμε την αγάπη μας πρωί-πρωί σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω, που πάει στη δουλειά του και που κάνει διάφορα όνειρα επιβίωσης στην πόλη των πατρών πρωί-πρωί τσεγκαροδευτεριάτικα. Πάμε λοιπόν να ξυπνήσουμε και να κάνουμε μαζί έτσι τα πρώτα βήματα αυτής της μέρας 5 Οκτωβρίου του 26. 5 κιόλας ο Οκτώβρης, έτσι. Δεν έχετε παράπονο, περνάει σαν γάργαρο νεράκι ο καιρός. Ωραία γάμα και ωραία ρο έχει αυτό. Αν έχετε στο αυτοκίνητο κανένα παιδάκι 3-4 ετών, πείτε του να πει γάργαρο νερό. Θυμάμαι ένα νηψάκι μου στην Αθήνα όταν ήμουν στη σχολή δημοσιογραφίας και έμενα στην ίδια πολυκατοικία με το θείο μου, που δεν έλεγε το ρο, και κάποια στιγμή είδε μια διαφήμιση στην τηλεόραση με τη σκούπα Φίλιπς, που έλεγε η σκούπα Φίλιπς ρουφάει τη σκόνη από μακριά. Και επιστρέφω το μεσημέρι από τη σχολή και μου χτυπάνε τα κουδούνια, τρέχα πάνω να δεις τι να δω ρε παιδιά, λέει, ανέβα ο Βαγγέλης, έμαθε να λέει το ρο. Και μπαίνω μέσα. Για πες το ρου να τα ακούσει ο Γιώργος, λέει, και λέει το παιδάκι το καημένο αυτό, και μόνο το ρου είχε μάθει να λέει. Η σκούπα Φιλίπθ ρουφάει, έμενε στο ρου 10 ώρες για να καταλάβουμε ότι έμαθε το ρου. Πείτε λοιπόν γάργαρο νεράκι πρωί πρωί για να βεβαιωθείτε ότι το παιδί λέει το ρου. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, εδώ είμαι, θα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι. Αυτή την εβδομάδα στην Κάρνα θα σας έχω ακόμα πιο μειωμένες τιμές Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση και αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για αυτές τις τιμές βόμβα της Κάρνα, απεφάνθημε να έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ακόμα πιο μειωμένες. Θα σας πω αύριο λεπτομέρειες, και τη μεγάλη βόμβα με την τιμή της εβδομάδας Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, όπως πάντοτε. Έγινε χαμός με τους χυμάδες, που ήταν το είχαν favorite price για το τρίμερο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, 4 ημέρες, και θα συνεχίσουν να έχουν. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Στο Τζίφρι, ναι, στο Τζίφρι θα πάρετε πρωί πρωί τα γαλακτοκομικούλια, τις κρεμούλες, όλα τα άλλα, τι αυτά που θέλετε να φάτε, να πάρετε ωραιότατο ασβέστιο πρωί πρωί με τα γαλακτοκομικά από το φρέσκο γάλα του χωριού Στάνος Αμφιλοχίας. Είναι στην Έλληνα Στατιώτου και 5 πηγαδίων ο Τζίφρις. Στο δε τηλέφωνο 6944-21-2150 οι προσφυλείς και αγαπητοί συνεργάτες των Golden Traders εκεί σας περιμένουν. Ξέρω τα 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα είναι στην Μεζόνος 100 στον Τρίτο Όροφο. Εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία, τους πάτε τα τζουβαϊρικά που έχετε, αυτά όλα τα κοσμήματα, δαχτυλίδια για βένα, χιόλια και λοιπά συνάφη, και βεβαίως παίρνετε χρήματα είτε προς πώληση τα πάτε, είτε προς κατάθεση ενέχερο. Φεύγω να πάω κατευθείαν και γρήγορα γρήγορα στην Ποτοπία Κάμαρη για να σας πω ότι δεν νοείται Οκτώβρης με τα πρώτα κρύα να μην έχετε στο σπίτι ένα τσιπουράκι γάμαρι. Παρακαλώ, πάρτε αυτό το επιλεγμένο, θα με θυμηθείτε, που είναι σε μια ειδική συσκευασία με ένα μικρό μπουκάλι ωραίο, με βουλοκαίρι. Ζητήστε να το δοκιμάσετε. Το παλαιωμένο τσίπουρο, ειλικρινά θα μείνετε, ωραία λέξη που θα ακούσετε, άναυδη. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα ποτά και 26 διαφορετικές γεύσεις λικέρ, Καραϊσκάκι και Πατρέως 140 χρόνια η Ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα.
Τι έγινε, παιδιά? Σκέφτεστε, ξύνετε το κεφάλι και ψάχτε να βρείτε πού, πώς, τι και γιατί, πόσο να κάνει, πόσο καλό να είναι και να είναι και καλό μεταχειρισμένο και να είναι και με λίγα χιλιόμετρα και να είναι και ελεγμένο και να είναι, σας έπιασε ψυχοσωματική, έτσι πώς λέγεται αυτή η καταπώνηση για να βρείτε αυτοκίνητο. Κακός, διότι όταν υπάρχει ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης, πάτε εκεί και βρίσκετε το αυτοκίνητο που θέλετε άμεσα. Επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών με πραγματικά χιλιόμετρα. 26 10 70 70 60. Βενέρης Μότος, Νίκος και Γιάννης Βενέρης, στην γωνία Βενιζέλου και Ακροτηρίου, δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, πάμε 8 και 14 προς 15. Να ξυμίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο εμένα προσωπικά, όχι μόνο σε μένα αλλά και στην παρέα μου, το έχει τραγουδήσει ο καλλιτέχνης που το λέει 8.30 ώρα το πρωί, ξημερώματα, Σαββάτου προς Κυριακή, σε μπουζουξίδικο Αιγαίο Πελαγίτικου νησιού, δίπλα μου καθότανε. Ο λόγος για τον αγαπημένο φίλο Γιάννη Πάριο. Για πάμε.

0: Μακάρι ο καθένας να έχει κάποιον να το πει αυτό πρωί-πρωί, τσαγκάρο δευτεριάτικα. Καλό θα ήτο. Με πολιτικά θα ξεκινήσω. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, εντάσσεται και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ. Θα συναντηθεί επάε με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Οπότε Ανδρουλάκη Αποστολάκη, θα μαζευτούν και επάε τα κοπέλια και θα πούνε για το ΠΑΣΟΚ. Ο Ναύαρχος λοιπόν εντάσσεται σήμερα το μεσημέρι στο ΠΑΣΟΚ, είναι ανεξάρτητος. Και επειδή ξεκίνησα με ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας πω ότι έχουν κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά τον τελευταίο καιρό οι ΠΑΣΟΚοι στο τελεβιζιόν, αν το έχετε προσέξει. Ο λόγος είναι ότι κουνήθηκε η βελόνα στις κρυφές, τις εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις που κάνουν σε πολλές περιοχές της χώρας, φαίνεται συνολικά να είναι στο 13% συν, με μικρή ανωδική τάση, και άρχισαν να χαμογελάνε ότι ψιλοξεκολλάει η βελόνα. Φεύγω λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ και πάω στην πλευρά ΣΥΡΙΖΟ Ελλάς Ελλήνων κτλ. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο ήταν το πρόσωπο του Instagram, του Facebook και όλων των viral κοινωνικών δικτύων, ο Αλέξης Τσίπρας. Μεράσο, αρχιεπίσκοπος, Ιησούς πάνω επί πόλου όνου που έλεγε το Ευαγγέλιο, στα Ιεροσόλυμα, ψάλτης, παπάς, ό,τι θέλετε. Τον είχαν κάνει με AI σε όλο το διαδίκτυο το Σαββατοκύριακο, κατά το κοινό λεγόμενο viral. Μπορείτε να το πείτε και αλλιώς, αυτό όπως θέλετε το viral. Διάλεξα μόνο μια έτσι θέση του συμπαθέστατου κατά τα άλλα και νέου και εξαιρετικού ομιλητή ήρεμου του Κώστα Ζαχαριάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτως ή άλλως τον Αλέξη θα καταλήξει και αυτός στην Ελλάς, αλλά είπε κάτι πολύ σωστό που τον άκουσα. Λέει, ρε παιδιά, τουλάχιστον εμένα, γιατί με βάζανε και ξεφτυλιζόμουν και έλεγα δεν υπάρχει πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Είναι ντροπή αυτό που ζούμε. Και εντάξει, έβγαλε ένα προσωπικό παράπονο για την Κολοτούμπα αυτή. Μα συντροφέ Κώστα, ξέρεις ότι ο Αλέξης είναι η εθνική Κολοτούμπα? Αφού το ξέρεις, αύριο το πρωί μπορεί να τον δεις και καμιά ντόρτσα να πηγαίνει πίσω από τον παπά και να κρατάει την ντόρτσα, ότι είναι και παιδί της Εκκλησίας. Και φεύγω από αυτό να πάω και στα της Νουδούλας, η οποία σήμερα το απόγευμα θα γιορτάσει τα 52 της χρόνια με μια συγκέντρωση και ομιλία του Κυριάκου. Θα μιλήσει εκεί ο Κυριάκος μια μέρα πριν υπόδειξη τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, εκεί αυτό το μέρος, η ιδέα ήταν ιδέα του Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, διότι ως αναπληρωτής υπουργός συγκοινωνιών, μεταφορών, φτών κτλ. Είχε δει το χώρο αυτό και του άρεσε, φαίνεται, που λέει και η θιά μου στον πύργο. Και εκεί θα γίνει η συγκέντρωση, τώρα που είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είπε να το κάνει εκεί, δεν είναι και μακριά. Δεν είναι και πολύ μακριά από το κέντρο. Δεν θα παραβρεθούν, όπως καταλαβαίνετε, οι βετεράνοι του κόμματος. Ο Κώστας Καραμανλής εκείνη την ώρα θα πάει για πατσά. Όχι, δεν θα πάει για πατσά. Θα είναι προσκεκλημένος σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας στην Πλάκα. Κάνει πλάκα με τους Κινέζους ο χοντρός. Και βεβαίως θα επικρατήσει, ας πούμε, ένα συσπηρωτικό κλίμα, διότι οι δημοσκοπήσεις λένε Μακεδονία, Θεσσαλία, Λάρισα και Μαγνησία κυρίως, και Δυτική Αττική είναι η αχίλλειος πτέρνα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί χάνει τον πιο πολύ κόσμο. Μακεδονία, δύο νομούς της Θεσσαλίας και Δυτική Αττική, είναι απαγοητευτικά τα ποσοστά της σε αυτές τις περιοχές και εκεί έχει κολλήσει και δεν μπορεί να πάει απάν κατά παν, δηλαδή να φτάσει με σιγουριά ένα 31-32, μπας και το σπρώξει με την προκήρυξη των εκλογών. Αυτό άλλωστε θέλει και ο Μητσοτάκης, και γι' αυτό λέει θα γίνουν τον Απρίλιο-Μάη, γιατί ένας πρωθυπουργός, αν ήταν σίγουρος ότι αύριο το πρωί θα έπαιρνε 35% το λιγότερο, θα τις έκανε, θα έβρισκε τρόπο να τις κάνει και με αφορμή το πέταγμα των πουλιών ακόμα. Αλλά όσο βλέπετε και πάνε μακρύτερα, πάει να πει ότι πάει τσίγκου τσίγκου και ανεβαίνει το πράγμα. Δεν ανεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Και βεβαίως υπάρχει η καθημερινότητα, η οποία συνήθως είναι με τα προβλήματά της εναντίον των κυβερνήσεων και υπέρ των αντιπολιτεύσεων στην Ελλάδα. Και πάω και σε εκείνο που είδα το Σαββατοκύριακο και κυριολεκτικά τρόμαξα, και προφανώς θα τρόμαξαν και οι πιο επικίδιοι φίλοι και το διόρθωσαν. Ομιλώ για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Έβγαλε ένα βιντεάκι ο ίδιος με ένα σακάκι που του πλέκει, γιατί είχε αδυνατήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και με μαύρη γραβάτα δικαιολογημένα. Το τράβηξε με ένα φόντο πίσω το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης για να πει ότι η χώρα δέχθηκε δύο χαστούκια. Το ένα από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την Ανέτα που λέω εγώ, τη φίλη μάνας μου στο χωριό, και επειδή αυτή η κυρία πήγε εκεί στα Σκόπια και είπε καλωσορίζουμε, γιατί υπάρχει η εκκίνηση της Επιτροπής Συζήτησης Προενταξιακής Διαδικασίας, σιγά μην ενταχθούν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πότε, αλλά τέλος πάντων, και είπε για την μακεδονική κουλτούρα, τη μακεδονική γλώσσα κτλ. Κακός βεβαίως τα είπε, αλλά δεν είναι αυτό αδυναμία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, είναι άλλου είδους σκοπιμότητες εκεί, τις οποίες βεβαίως γνωρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, αλλά δεν τον συμφέρει να τις πει. Επίσης είπε και για το γεγονός της ανταλλαγής των κοιμηλίων. Δώκαμε το σκήνομα του Τσάρου Σαμουήλ που ήταν θαμμένο κάπου εκεί στις Σέρες και πήραμε 48, ήθελε να πάρουμε 56, φαίνεται παραπάνω κοιμήλια πάνω. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι η εικόνα του σε αυτό το βίντεο ήταν τραγική. Με δυσκολία άνοιγε το ένα βλέφαρο και διαπίστωσα ότι και στο κάτω χείλος το ένα υπήρχε μια αίσθηση ανθρώπου που κάποια διαταραχή στην εκπομπή του λόγου είχε τον τελευταίο καιρό. Φαίνεται ότι την ίδια διαπίστωση την έκανε και οι συνεργάτες του, διότι την επόμενη μέρα βγήκε άλλο βίντεο με λευκό πουκάμισο, πιο φωτεινός ο πρώην Πρωθυπουργός, με τρία δάχτυλα με make-up επάνω, για να φαίνεται τζόβενο στα 75, ο Μπερίσα της Ελλάδος, και μαζί με εκείνο τον ανεκδίγητο Τσούτσια, όπου απορώ πως οι επικοινωνιολόγοι της ομάδας Σαμαρά θεωρούν αυτό το δίδυμο να λέει εξυπνάδες ο Τσούτσιας και να απαντάει ο Σαμαράς ελκυστικό επικοινωνιακά, και αμόλυσε νέα πράγματα και νέες κακίες πανταχώθεν. Δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει το δίκιο του έναντι του προσωπικού πάθους, το οποίο φαίνεται ότι εξελίσσεται σε αρρώστια μεγάλη εναντίον της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό. Όμως μαθαίνω, και με στενοχωρεί αυτό, με λυπεί, ότι πέρα από αυτούς που είναι χρόνια φίλοι του, 30, 20, 40 χρόνια, και είναι, το βρίσκω πολύ τίμιο το γεγονός ότι είναι δίπλα του, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αυτό είναι μαγιά παντελονάτη. Εμένα είναι φίλος μου και τον στηρίζω, λέει ο άλλος, και μπράβο. Για κάτι καινούργιους που έχουν γίνει Σαμαρικοί, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν τους έκανε εκείνο, δεν τους έκανε τ' άλλο, δεν πήγανε, θέλανε να κάνουν εκείνο. Ο ένας ήθελε να γίνει λιμενάρχης στα Καλάβρητα, ο άλλος ήθελε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω τι θέλανε να τους κάνει, και το παίζουν οι Σαμαρικοί τον τελευταίο καιρό με αυτόν τον εκβιασμό. Θα πάω στο Σαμαρά. Έχουν ξεχάσει πως αν δεν ήταν αυτό το κόμμα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους ούτε ο πατέρας τους. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτοί λοιπόν μετά τις εκλογές δεν θα μπορούν να πούν ούτε καλημέρα σε άνθρωπο, είναι δεδομένο αυτό. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, και μόνον ένα πράγμα θέλω να βάλω στο μυαλό όλων όσων ακούν, ανεξάρτητα τι ψηφίζετε, πού ανήκετε, ποιο κόμμα συμπαθείτε ή όχι, και βγάλτε τα αξιώματα και τα κόμματα στην άκρη. Και ρωτώ και σταματώ με την ερώτηση. Ένας άνθρωπος που ευεργετείται από κάποιον και έχει άψογες φιλικές σχέσεις με τον ευεργέτη του, γίνεται εχθρός του ευεργέτη, περνάνε κάποια χρόνια, ξαναγίνεται φίλος του Ευεργέτη μετά από 30 χρόνια και της οικογένειας του Ευεργέτη και υποστηρικτής για δεύτερη φορά και μετά ξαναγίνεται εχθρός. Αν οποιοδήποτε άνθρωπος αυτό το θεωρεί φυσιολογική και ισορροπημένη συμπεριφορά μακριά από ψυχοσωματικές εξαρτήσεις, τότε μάλλον εγώ κάνω λάθος στην κρίση μου. Παρακαλώ, διαφημιστικά μηνύματα ή τραγούδι. Θέλετε μηνύματα? Ας βάλουμε μηνύματα κατευθείαν για να βγάλουμε και εμείς το μεροκαματό μας, καθότι διότι και επειδή η ώρα είναι 8.30 και θα αλλάξω κλίμα, θα πάω σε άλλα θέματα μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 8.30.
2: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
3: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέικ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή καταβάλλονται επιδόματα του ΕΦΚΑ και του ΑΕΔ, ΔΥΠΑ λέγεται πλέον, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, υπαροχές από τον ΕΦΚΑ, κυρίως αυτοί δηλαδή οι οποίοι θέλουν να πάρουν λεφτά και τα περιμένουν από γιατρούς, από εξετάσεις κτλ. Και πινιγικά έχω έχει στα βιχαλάκι έτσι πάντα. Εγώ κρυώνω Οκτώβρη και Μάη, ποτέ Γενάρη. Λοιπόν, υπάρχουν χρήματα για αποφάσεις από ΕΦΑΠΑΞ και από τον ΑΕΔ. Ξεκινούν τα επιδόματα ανεργίας και τα λοιπά επιδόματα, της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας και τα επιδοτούμενα προγράμματα εδώ πάει το τά ανεργίας απασχόληση, συγγνώμη, τι έχω πάθει πάλι πρωί πρωί λοιπόν, δηλαδή και λοιπά. Θα σας πάω τώρα σε άλλα θεματάκια, να σας πω ότι πραγματικά ο Θεός να μας φυλάει, αυτό που έζησαν οι άνθρωποι στην Κρήτη μια εβδομάδα δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα, και αν συμβεί σε περιοχές όπως η δική μας, να ευχόμαστε να αφήσει πίσω τις λιγότερες βλάβες και ζημιές, διότι εκεί μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Θα πάει σήμερα ένα, πέρα από την ανθρώπινη ζωή, μία που χάθηκε και από τις ζημιές περιουσίες, πολλά εκατομμύρια για υποδομές. Θα πάει σήμερα ένα κλιμάκιο εκεί κυβερνητικό να δει και να εκτιμήσει και να πει πως θα τα δώσει. Εκεί πρέπει να δοθούν στην περιφέρεια Κρήτης πολλά εκατομμύρια, να φτιαχτούν όλα αυτά τα πράγματα, να στυλωθούν και να έχουμε, το λέω για το εξής, το νου μας και το μυαλό μας. Ολοκληρώστε το ταχύτερο δυνατό τον καθαρισμό χυμάρων, ποταμών, υπονόμων, δικτύων, Ολοκληρώστε το ταχύτερο δυνατό όσα έργα μπορείτε να κάνετε και γίνονται για διάφορους λόγους, και η πολιτική προστασία όταν λειτουργεί, να λειτουργεί σωστά και στην περιφέρεια και στο Δήμο με τα δύο αντικείμενά της. Το μεν ένα είναι οι υποδομές προετοιμασίας για το χειμώνα και το δεύτερο αντικείμενο είναι η διαρκής παρακολούθηση του χειμώνα. Να μας βρει τουλάχιστον προετοιμασμένους. Διακονιάρης, Παναγίτσα, Μίλιχος, όλη αυτή η χήμαρη γύρω από την Πάτρα και άλλοι τινές πρέπει να είναι αυγό, που έλεγε η γιαγιά μου, πεντακάθαροι. Και επίσης αυτοί που ανήκουν στο Δήμο Πατρέων. Επιπροσθέτως, να έχετε το νου σας φέτος, διότι τα περσινά και προπέρσινα καμένα στο γυροκομιό, στην Αρώ ή πάνω στο λυκοχωρό, σε εκείνες τις περιοχές θα κατεβάσουν πολύ νερό, και όταν πέσει το νερό μαζί με τα φερτά υλικά θα έχουμε προβληματάκια, και θα έχουμε προβληματάκια σε ημιωρινές περιοχές της Πάτρας. Δεν κάνω το μετεωρολόγο ούτε τον περιβαλλοντολόγο, απλώς κάνω τον άνθρωπο που βλέπει, ακούει και θέλει ο τόπος που ζούμε να προνοεί. Λοιπόν, για να έχουν το νου τους οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, επιπροσθέτως, που λέμε και οι πολυμορφωμένοι, από Τετάρτη και έπειτα έρχονται βροχούλες, αρκετές βροχούλες γύρω-γύρω. Λοιπόν, ευτυχώς, για να πάω σε εσάς που είστε τώρα στο αυτοκίνητο και σκέφτεστε να πάτε στην Αγγλία, έχουμε κολλήσει στο 2169. Δεν πήγαμε παραπάνω από πλευράς αύξησης καυσίμων, για τη βενζίνη λέω την αμόλυβδη, 101,78 το βαρέλι, 75 το φυσικό αέριο. Άρα τι έχει να γίνει φέτος. Να δω στις 15 του μήνα που θα ξεκινήσει η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Ευτυχώς εμείς εδώ δεν είμαστε τον Ευρωκόπη, άλλο κόπη είμαστε, αλλά να δω πώς επιμένει ο Μητσοτάκης ότι θα είναι κάτω από 1,75 η τιμή και γύρω στο 1,5, 1,48 με 1,5. Με βενζινοπόλες και με πετρελαιάδες που έχω μιλήσει μου λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά για να το λέει ο Μητσοτάκης κάτι θα άλλα ξέρει, που λέγανε παλιά. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να ξυπνήσουμε. Και θα πάμε μετά εις Μίλτον Σπυρόπουλον, διότι είναι Δευτέρα και πρέπει να μάθουμε πώς κινείται η πόλη, τι λέει ο παλμός, το μάτι και τα αυτή, τον ταξί, και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι να ξυπνήσουμε, να πάρουμε τα πάνω μας, έρχομαι εγώ.

0: Το μικρόφωνο στους δρόμους της πόλης με Μίλτο Σπυρόπουλο, Taxi Express 210-450.000. Τι απέγινε, Μίλτο, πού βρίσκεστε?
1: Είμαι νότια προάστια.
0: Δύο τσιγάρα νότια που λέμε. Πού είσαι ακριβώς?
1: Πέρα εκεί στη μεταμόρφωση Σωτήρος.
0: Έτσι. Είσαι από τους λίγους που ακούω να περιγράφουν σωστά ακριβώς όπως λέγεται αυτό, μεταμόρφωση του Σωτήρος, διότι μερικοί λένε η Άγια Σωτήρο και δεν είναι η Άγια Σωτήρο κατά το Δημήτρο Διαμάντο, είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Σωστό. Μάστρα.
1: Ναι, θέλω να σου περιγράψω και πώς λέγεται και το ταξί στα ελληνικά.
0: Πώς λέγεται?
1: Αγοραίο επιβατικό όχημα.
0: Μάλιστα. Αλφα έψιλον αέο.
1: Άντα πάω το κάνει συντομογραφία τώρα. Τι, έτσι είναι ο επίσημος τίτλος.
0: Έχει κίνηση εκεί στα νότια προάστια ή έχει επέμβει η μεταμόρφωση του Σωτήρος και δεν έχετε κίνηση?
1: Όχι, όχι, καμία φώτιση. Είναι τώρα η είσοδος όλης αυτής της περιοχής προς το κέντρο.
0: Εννοείται.
1: Είναι το κακός χαμός. Και εκεί στο Γλάφκο και εκεί, τέλος πάντων. Σήμερα έχει λίγο αυξημένη κίνηση γενικά.
0: Της Δευτέρας αυτή, του άγχους. Από Δευτέρα να κάνω αυτό, να πάω εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Γνωστό, γνωστό. Λοιπόν, να μπει και χρειαστούμε ταξί παντού, 2610-450.000, μέρα νύχτα, με κάθε τρόπο, με την εφαρμογή, με το Mr. Bookie, συν όλα τα υποδέλυπα και αν έχετε να μεταφέρετε κατοικίδιο τολέτες και σας έχουν και ειδικά κλουβιά για μεταφορά σκύλου και γάτας, δεν ξέρω τη γάτα πως θα τη βάλουν μέσα, τα σκυλιά μπαίνουν οι γάτες μέσα στο κλουβί, θα γίνει μάχη.
1: Άμα είναι εκπαιδευμένη. Τώρα το με τα σκυλιά έχω πρόβλημα εγώ.
0: Γιατί?
1: Γάτα εγώ. Μπαίνει ο σκύλος μέσα, γίνεται μάχη.
0: Α, σωστό αυτό. Να είσαι καλά, Μίλτο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα πάντα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, μιας και είμαι θα εις τους δρόμους των πατρών, από σήμερα μέχρι και 17 Οκτωβρίου θα έχουμε σκάψιμο. Πολύ σκάψιμο, ρε παιδί μου. Έχουμε αυτή τη φορά για το φυσικό αέριο Γεωργίου Ολυμπίου από Ηλίας έως και Σολομού. Κορίνθου από Ζαΐμ έως Νόρμαν θα κρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη-Πέμπτη τα σκαψίματα εκεί και μετά θα πάνε από Νόρμαν μέχρι Κεφαλνίας, δηλαδή θα πηγαίνουν προς τα πέρα προς την Αγία Σοφία. Άρα, κατά κύριο λόγο, να σας πω επίσης και κάτι άλλο πριν πάω στον κύριο λόγο της Κορίνθου, να πω ότι θα έχουμε πρόβλημα και Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σολομού έως Μεζόνος, να ξέρετε. Επίσης, τώρα γυρίζω στην Κορίνθου, χοντρικά από την Όρμαν και πέρα η Κορίνθου, μάλλον ας πούμε από τη Ζαΐμη και πέρα θα έχει μποτιλιάρισμα, να ξέρετε, θα κυκλοφορείτε άνετα μέχρι τη Ζαΐμη, από τη Ζαΐμη και πέρα θα λειτουργεί μόνο μία λωρίδα. Γιατί από ό,τι είδα στο δεξί μέρος σκάβεται για να περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου. Και τέλος πάντων, δεν έχουμε εξοικειωθεί ακόμα στην ιδέα ότι θα έχουμε φυσικό αέριο στην Πάτρα, αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια πόλη με πολλά πολλά προβλήματα και ιδιαιτερότητες στη συνοχή της, στη δομή της, στη λειτουργία της, τουλάχιστον ρε παιδιά προσέξτε να το φτιάξετε σωστά. Ας περάσει ταλαιπωρία να μείνει ένα έργο σωστό, γιατί σε αυτή τη χώρα που ζούμε πολύ φοβάμαι ότι όλα στραβά θα πηγαίνουν, δεν αλλάζει η κουλτούρα του Έλληνα ούτε και η Ελλάδα ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το λέω για να μην έχουμε και προβλήματα με το φυσικό αέριο, είναι όλα αυτά που έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ένα πολύ καιρό να τα ακούσουμε αυτό, ατύχημα σε αγώνες, αυτή τη φορά αυτοκινήτου στην περίφημη ανάβαση Αγρινίου. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου, είναι στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτης με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Μακάρι ο άνθρωπος να γίνει καλά και να σηκωθεί δυνατός, γερός και όρθιος. Ο αγώνας βεβαίως διακόπη. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοια προβλήματα και τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, 12 η ώρα ξεκινάνε οι κρατήσεις για τις τρεις σημαντικές εκδηλώσεις του Welcome Up Festival. Υποδεχόμεθα τους φοιτητές του 2026-27 στην πόλη των Πατρών, οι οποίοι, το ξαναλέω, με καταγεγραμμένα τα στοιχεία από φορείς και από ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά, μας αφήνουν περίπου 95 έως 100 εκατομμύρια το χρόνο σε νίκια, 45 έως 55 εκατομμύρια το χρόνο σε φαγητό και διασκέδαση και περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια σε μετακινήσεις μέσω της αστικής συγκοινωνίας, η οποία είναι το λιγότερο έξοδό τους εδώ στην Πάτρα. Οι κρατήσεις τώρα για το Welcome Up Festival θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας more.com. Μιλάω κρατήσεις για την ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί, μεθαύριο Τάρτη 8.30 ώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, και για τη θεατρική παράσταση Εκάβη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού την Παρασκευή στις 9 η ώρα στον ίδιο χώρο. Είσοδος και στις εκδηλώσεις αυτές είναι δωρεάν, αρκεί να υπάρχει προκράτηση θέσεων. Και αυτές ξεκινούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι κρατήσεις. Και η τρίτη εκδήλωση που στη σειρά είναι πρώτη είναι η συναυλία «Ο Απόκοπος του Μπεργαδί», με τη συμμετοχή του Ross Daily, που θα γίνει Τετάρτη 8.30 στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Και οι τρεις εκδηλώσεις θα είναι εκεί, την Τετάρτη αυτό που σας είπα, την Πέμπτη «Ο Καποδίστριας του Σμαραγδί» και την Παρασκευή «Η Εκάβη του Ευρυπίδη» στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Είναι το Φεστιβάλ Υποδοχής των Νέων Φοιτητών 2026-2027. Θεός χωρέσει τα πεθαμένα αυτών που έφτιαξαν το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, διότι αν δεν ήταν αυτό, 64 χρόνια τώρα θα είμαστε εδώ η Αγλανιτσά με θάλασσα. Λοιπόν, θα σας στείλω του τσουίτ στην Κάρνα, διότι θα βρείτε ακόμα πιο μειωμένες τιμές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και την Τετάρτη θα ρίξουμε τη βόμβα αυτής της εβδομάδας που θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο, γιατί όσο υπάρχει Κάρνα δεν θέλω να μου αγχώνεστε και να προβληματίζεστε για την τιμή του κρέατος. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Θέλω επίσης να σας πω ότι είναι εδώ η Golden Traders, η αγορά η ενέχειρο νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 2610, όχι, δεν έχουν 2610, έχουν 6944, 21-21-50 και έχουν 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα από όλα με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Εξαιρετικά γαλακτοκομικά προϊόντα, γαλακτοπολείο Αλλα Παλαιά, ο Τζίφρης, Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων, με την Τζίφρα φρέσκα γαλακτοκομικά, που λένε, με την υπογραφή Τζίφρης, από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας. Υποτοπία Κάμαρη, αγαπημένη μας, 26 διαφορετικά λικέρ, τσιπουράκι πεπαλαιωμένο, το παλαιωμένο να το ζητήσετε, μην το χάσετε, αυτό θα πάθετε πλάκα. Εδώ δοκίμασα εγώ και ήπια που δεν πίνω τσίπουρο και πολύ μου με άρεσε γεια, που λένε και σάλλον εκεί. Βραβευμένα τσίπουρο και ουζάκια και όλα τα υπόλοιπα ποτά. Καραϊσκάκι και Πατρέως, υποτοπία Κάμαρη, αγαπημένη μας. Και δεν θα το πιστεύεις, μπορεί να πας με μια σχετική επιφύλαξη, μόνο αν δεν έχεις μιλήσει με κάποιο φίλο σου ή κάποια φίλη σου, αλλά αν έχεις μιλήσει με αυτούς, πας με σιγουριά. Στον Νίκο και Γιάννη Βενέρη, στην Venerys Motors, θα πας και θα φύγεις με αυτοκίνητο. Διότι είναι αυτοκίνητα με πραγματικά χιλιόμετρα, με πλήρης ιστορικό σέρβις και έλεγχο ποιότητας σε κάθε τομέα πριν την παράδοση. 26 10 70 70 60, ακροτηρίου και βενιζέλου. Let's go to another song για να ξυπνήσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο εκεί έξω. Ξυπνάτε μωρέ, χαμογελάστε, να πάει στην ευχή, να πάει Οκτώβρη, σε πιάσε. Χαμογελάστε ιδιαίτερα εδώ στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών. Έχω μια ωραία κετούλα αλλά παλαιά, για ακούστε, με αυτά μεγαλώσαμε εμείς, με κετούλα.

Λοιπόν, έχω να πω ένα νέο στα παιδάκια που είναι κάτω των 15 ετών και που ευτυχώς για το Μητσοτάκη δεν ψηφίζουν, διότι η 312 του 2026 είναι η τελευταία μέρα που θα μπορούν να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Νοέμβρη, τέλος Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη, έρχεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία μπαίνει όριο ηλικίας τα κλεισμένα 15 από την 1η Γενάρη του 27 για τη χρήση Facebook, Instagram, Twitter, X, πώς λέγονται όλα αυτά, Tinder κτλ. Κτλ. Για ηλικίες έως 15 ετών. Και με αυξημένους περιορισμούς ως προς τον τρόπο λειτουργίας ειδικά διαμορφωμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή θα μπορούν να μπαίνουν μόνο με κάποια φίλτρα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα και όχι σε αυτά που μπαίνουμε εμείς οι ενήλικες. Είναι ταυτόσιμες με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτές οι πρωτοβουλίες. Δεν υπήρξε και πολύ σε όλη την Ευρώπη συνεργάσιμη η ομάδα όλων αυτών των εταιριών που έχει τα δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επιμένουν οι αρμόδιοι υπουργοί, ο Υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ότι αυτό θα γίνει νόμος του κράτους και θα το πετύχουμε, να λένε αποτρέψουμε τους νέους να εθίζονται και να δημιουργούν αύξηση της εγκληματικότητας της ηλικίας τους μέχρι τα 15, δημιουργούν αύξηση της εγκληματικότητας της ηλικίας τους μέχρι τα 15 μόνο και μόνο από μιμητικότητα μέσα από

περίσσια μεταξύ των μελών της οικογένειας, πάντοτε έτσι, τι μου δίνεις τη ζωή μου. Και εκτός από εμάς τα μοναχοπαίδια που μεγαλώσαμε χωρίς αδέρφια, οι οποίοι κάναμε εκβιασμούς μόνο στον εαυτό μας για να πετύχουμε αυτό που θέλαμε. Λοιπόν, θα πάω τώρα να σας πω τα περί καιρού, ενώ μέσα στην αίθουσα σύνταξη τα καλά παιδιά της πρωινής ζώνης, ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη ετοιμάζουν τα θεματάκια για να ξυπνήσουμε σήμερα 5 του Οκτώβρη του 2026, όπου το πρωί είχαμε 15 με 16 βαθμούς και το μεσημέρι θα έχουμε 26, μπορεί και 27, λέει. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς κρυώνουμε και γιατί κρυώνουμε. Διότι αν το πρωί καλοντηθείς, είχε παγωνίτσα, εμείς στην Έλληνο Στρατιώτη, στον Αιδιονύση, είχαμε 15 πρωί-πρωί και είχε παγωνίτσα και υψηλή υγρασία. Αν το 15 που έχεις ντυθεί με μακριμάνι κούλι και μπουφανάκι το μεσημέρι είναι 27 και πας λίγο υδρωμένος να κυκλοφορήσεις και γδυθείς, την άρπαξες, όπως την άρπαξα κι εγώ. Έτσι είναι το κρυολογηματά για αυτή την περίοδο. Μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε εδώ ίδιο ολόιδιο καιρό. Παρασκευή και Σάββατο θα έρθουν συννεφίτσες, ψυχαλίτσες, ασθενείς, φροχές κτλ. Η αλλαγή του καιρού δεν θα αφορά απόλυτα εμάς, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στις φίλες και τους φίλους ότι η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Βενέρης Motors, Νίκος και Γιάννης Βενέρης, στην Ακροτηρίο και Βενιζέλου σας περιμένουν για να μπείτε κι εσείς στην ομάδα των ευτυχισμένων πατρινών που πήγαν εκεί με επιφύλαξη και έφυγαν με αυτοκίνητο. Με επιφύλαξη εάν θα ικανοποιηθούν τα τόσα που ήθελαν. Και ικανοποιήθηκαν και βρήκαν και παραπάνω στοιχεία, γιατί εκεί είναι επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών. Δεν είναι άντε φέραμε οτιδήποτε και το πουλάμε, που λένε γενικώς, εγώ το λέω. 26 10 70 70 60, Ακροτηρίου και Βενιζέλου. Στην δεποτοπία κάμαρη θα σας μείνει μοσχοβολιά και η γλύκα στο στόμα. Έρχονται και γιορτές αρχής γενομένης από το Αγίου Δημητρίου στις 26 του μηνού του Τουρνού, που πρέπει να έχετε λικεράκια στο σπίτι, τσίπρο, ουζάκι και όλα τα υπόλοιπα πιωτά. Από την ποτοπία κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκι και Πατρέως, δεν το ξεχνάμε, σολέι. Ο Τζίφρης στο γαρακτοπουλείο της καρδιάς μας, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, απαντά εκεί σε όλες σας τις γαστριμαργικές ανησυχίες για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Κρεμούλες, ριζόγαλα, τυριά και αυτά τα περίεργα γάλατα, κάτι αριάνι, κάτι ξινόγαλα που πίνουν μερικοί για το στομάχιτς και τεντερότς. Έχει και από αυτά, τα λέω απέκια γιατί είναι από απέκια ο Τζίφρης. Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδιών. Golden Traders αγοράει ενέχειρους νομισμάτων, κοσμημάτων ή κυρολογιών, με τιμές τρέχουσες χρυσού και ασημιού, και αν έχετε λίρες με τιμές τράπεζας της Ελλάδος. 5 καταστήματα, ένα είναι στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. 6944-21-21-50, the phone call, αν θέλετε να τους πάρετε τηλέφωνο. Και η Κάρνα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη σας έχει ένα πακέτο με νέες μειωμένες τιμές. Από την Τετάρτη και έπειτα προς το Σαββατοκύριακο έρχεται η μεγάλη βόμβα που η Κάρνα δωρίζει, κάνει δώρο δηλαδή το καλό κρέας με αδιαπραγμάτευτη την ποιότητα στους καταναλωτές για την αγάπη τους τόσα χρόνια στην Κάρνα. Αυτά θα τα πούμε βέβαια κυρίως από Τετάρτη. Τώρα θέλω να πω πολλές καλημέρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο ζαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στην πλατεία Νόρμαν, από την παραγωγή στην κατανάλωση φρεσκότατα λαχταριστά γλυκά. Και καλημέρα και σε εσάς που δεν προκάματε χτες να πάρετε τα προφιτερά, θα δώκουμε και άλλα κάποια στιγμή, μην άγχεστε. Επίσης να πω καλημέρα στους φίλους μου Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο. Πήγα και την άλλη μέρα εγώ, πήγα και το Σάββατο, έφαγα και βεργάδι βραστό, δοκίμασα, έχει και βραστό, έχει και τρομερή πατσά αυτές τις μέρες στο Γλάφκο, μην τα ξεχνάτε. Και επίσης έφαγα και ωραία μου στα λευριά, πολύ ωραία. Θα σας δούμε πρώτα Θεός και η Παναγία αύριο, αφού πρώτα πούμε καλημέρες πολλές και την αγάπη μας στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων του αστικού κτέλ της πόλης μας και σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούν εκεί όξο. Ποιος τραγουδάει για λίγο καλό μου παιδί τώρα? Ο Γιώργος

Ραμπέτας με εκείνα τα περιστέρια, που τα έχουμε πει κάποτε στην Άντζελα Δημητρίου και είπα, δεν τα μπορώ, κοτσελάντε. Λοιπόν, για ρίξε Ραμπέτα με περιστέρια και θα σας δούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμη
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Η Ευρώπη στους δρόμους, η Ελλάδα στους υπονόμους. Σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου έχουμε γενέθλια με αγκάθια για τη Νέα Δημοκρατία. 52 ετών, με ΙΑΗ να θυμίζει αρχηγούς και Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης να απαντά με Κωνσταντίνο Καραμαλή και ο Δέδιος να σηκώνει τη σημαία του Λαϊκού Κόμματος για το γαλάζιο αγώνα. Την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς καταγγέλει τους ποταμίσιους. Στην άλλη γειτονιά παίζουν καθυστερήσεις με την παράδοση της έδρας οι ανεξάρτητοι βουλευτές που πάνε Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η πολυκατοικία του Πασόκ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, εντάσσεται στο κίνημα. Κασιμάτι και Κοροβές, οι επόμενες μεταγραφές. Κερασάκι στην τούρτα στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Τα νέα μαντάτα από τα Σευρώπας, όπου αποδεικνύεται, καταδεικνύεται ότι μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες. Σε καλή τη Ερμήνα οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι πολίτες. Επιστρέφοντας τα εντός των τυχών, θα μένει στη λάσπη η Κρήτη εικόνες καταστροφής. Κλειστά σχολεία σήμερα και αυτοψία στις πλημμυρισμένες περιοχές. Εφιάλτης για 55χρονη. 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα, οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Η Ευρώπη μπροστά σε νέο ενεργειακό σοκ. Πετρέλαιο, ντίζελ και φυσικό αέριο σε κόκκινο συναγερμό. Ισπανία, Γαλλία στους δρόμους. Η συντήρηση στην Ισπανία που ακύρωσε το πρόγραμμα για να μην υπάρχουν εξώσεις έως το 2035 βγάζει στους δρόμους την κοινωνία με το Σάντσερ να οδηγεί σε εκλογές. Την ίδια ώρα η Γαλλία φλέγεται μαθητές φοιτητές στους δρόμους ζητώντας δικαίωμα στην πραγματική, στην ουσιαστική μάθηση και καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Παρέμεινε στην κορυφή η εθνική, απέκτησε συγκάτοικο την Ολλανδία.

γνωστά εντός των τυχών, εν πάτρες στη Δυτική Ελλάδα. Μαρτύριο της Σταγόνας, μπλόκο του ελεκτικού στη σύμβαση ως υπερηφέρειας ΤΕ για τον Οντοντό. Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις οι φορείς κάτοικοι των Καλαβρίτων και όχι μόνο. Απομακρύνεται το σενάριο για επαναδρομολόγηση στις 15 Οκτωβρίου. Στα όσα τρομάζουν, ετοιμάζουν ενεργειακό πάρκο Τέρας. Θα εκτείνεται από την Αχαΐα, την Αρκαδία έως την Ηλία, την Κορινθία, τη Φωκίδα. Η Πελοπόννησος και όχι μόνο θα γίνει η χαρά των φωτοβολταϊκών, των ανεμογεννητριών, των δικτύων υπερυψηλής τάσης και των μπαταριών αποθήκευσης. Για τη ζώνη της Πάτρας και της Αχαΐας, οι επιπτώσεις στην ευθύνη του Δασαρχείου Καλαβρίτων, για τα βουνά του Χελμού, του Ερήμαθου, του Αρτεμίσιου, του Παναχαϊκού, του Φαραγγιού της Νέδας, της Κοιλάδας του Φενεού, θεωρείται πως θα είναι τραγικές. Ελεύθερος μετά την απολογία του ο στρατιωτικός που υπηρετεί στο Κέντ της Πάτρας, είχε συλληφθεί για συμμετοχή στη Σπύρα, που είχε στήσει πυραμίδα και υποσχόταν υπερκέρδη 99% μέσω κρυπτονομισμάτων. Τον αστερισμό των υποσχέσεων. Κρουαζιέρα από το 2028 ανακοίνωσαν όλμα περιφέρεια και επιμελητήριο για την Πάτρα. Στο προσκήνιο η δέσμευση της ΤΟΥΗ για ένταξη της αχαϊκής πρωτεύουσας στα προγράμματα καλοκαιρινής κρουαζιέρας. Ελλάς το μεγαλείο σου έγινε και αυτό. Έκαναν 20 προσλήψεις προσωπικού στην Ευώ Αιγίου, αλλά το εργοστάσιο δεν έχει παραγωγική διαδικασία. Επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 15χρονων στο Αίγιο. Ανήλικος κατέβηκε από γιο ταχύ με άγριες διαθέσεις. Ο οδηγός του νωρίτερα έκανε επικίνδυνους ελιγμούς παίρνοντας τον δρόμο. Μέρα μεσημέρι όλα αυτά στην πόλη του Αιγίου. Πρεμιέρα με ήττα για τον Προμηθέα. Το Περιστέρι πέρασε από τον Τόφαλος επικρατώντας με 94-88. Πρώτη νίκη της Παναχαϊκής, επικράτησε με 5-0 του Παναγρινιακού στο Αγρινιό. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM είναι 93.4, είναι το πρώτο για την εξελίξη νέα εβδομάδα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Αναστάσης Ουγλέρης και ο Νίκος Καραγεργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα το ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 26 10 205 205.

0: Σκοτζέζι Κοντούζι, η μαρτύριο της Σταγόνας. Ενίοτε μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Στην περίπτωση του Οδοντοτού η ιστορία θα δείξει, όμως το μόνο σίγουρο είναι πως έχουμε μπλόκο στην υπογραφή της σύμβασης από το ελεκτικό. Μια σύμβαση που θα υπογραφόταν και πρέπει να υπογραφεί μεταξύ ΟΣΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Περιφέρειας Δικής Ελλάδας για την πραγματοποίηση της μελέτης. Αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι ότι κάθε σενάριο για επαναλειτουργία του Οδοντοτού 15 Οκτώβρη ή είναι άκυρο ή επί της ουσίας εάν έχουμε επαναδρομολόγηση χωρίς μελέτες θα καταδείξει ότι η απόφαση ήταν πολιτική και όχι πραγματικά τεχνοκρατική. Για να δούμε κατά πόσο ισχύει ότι έχουμε μπλόκο, να καλημερίσω τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Καραχάλιο, καλή εβδομάδα, καλή σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πόσο καλή μπορεί να είναι εβδομάδα με ένα μαντάτο που έρχεται από το τέλειωμα της προηγούμενης ότι έχουμε μπλόκο, ότι έχουμε μπλόκο στην υπογραφή της σύμβασης?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια, δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Προσωπικά είχα εκφράσει και έχουμε ως τμήμα Δυτικής Ελλάδας εκφράσει διάφορα δημόσια και εγγράφως και προφορικά πει ορισμένα πράγματα στο πώς έπρεπε να προσεγγιστεί το συγκεκριμένο τεχνικό έργο, άρα να είναι και το αντικείμενο της προγραμματικής. Μέχρι κάποιο σημείο εμείς ήμασταν παρόντες, ενώ ως περιφερειακό τμήμα. Μετά την αλλαγή του Υπουργού, είναι το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, ο Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος, σε συνεργασία με τον νέο Υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, και την περιφέρεια και τον ΟΣΕ, που συμβάλλονται, συμβλήθηκαν σε αυτή την προγραμματική, οριστικοποιήθηκε ένα αντικείμενο, το οποίο μας εκπλήσει γιατί δεν περνάει από το ελεκτικό συνέδριο. Δεν έχω γνώση της αιτιολόγησης του ελεκτικού συνεδρίου. Μας το ρυβεί. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Χρειαζόμαστε χρόνο. Κάποια μέρα που θα καταφέρουμε θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια διεξοδική κουβέντα για το πώς έχει εξελιχθεί αυτό το έργο με τον Οντοτό, γιατί νομίζω ότι καθρεφτίζει πολλές κακές νοοτροπίες στο πώς υλοποιούνται, στο πώς δομούνται τα τεχνικά έργα στην Ελλάδα και ειδικά τα συνδρομικά μετά τα Τέμπη.
0: Κύριε Καραχάλιο, εάν η βάση της απόφασης για να σταματήσουν τα δρομολόγια του Οδοντοτού ήταν στο ότι δεν είναι ασφαλής και χρειάζεται μελέτη και μετά τη μελέτη απαιτούμενες παρεμβάσεις, κάθε σκέψη για επαναδρομολόγηση του Οδοντοτού μάλλον πηγαίνει στις καλένδες. Εκτός και αν τελικά έχουμε επαναδρομολόγηση χωρίς μελέτες και χωρίς ενδεχόμενες αναγκαίες παρεμβάσεις, που σημαίνει ότι η απόφαση ήταν καθαρά μη τεχνοκρατική, δεν βασιζόταν πουθενά και ήταν μόνο πολιτική για περίεργες σκοπιμότητες.
1: Θα είμαι πολύ καθαρός, έχω τοποθετηθεί ξανά για αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Θεωρώ ότι το κνήσιμο του Οδοντοτού, ο τρόπος που γίνεται μέσα από ένα δελτίο τύπου, χωρίς καμία, μα καμία, τουλάχιστον σε γνώση μας, αλλά έχω προσκαλέσει και τους Έλληνες δημοσιογράφους να ψάξουν να βρουν οποιαδήποτε σχετική απόφαση, χωρίς καμία τεχνική αξιολόγηση. Ξέρετε, όταν ένα τεχνικό έργο είναι μια ανακοίνωση για δελτίο τύπου επικαλούμενη, το είπε και ο Υπουργός Δημότητας στη σύσκεψη με βουλευτές και φορείς, λόγους επικινδυνότητας, μετά τα Τέμπη, προφανώς οφείλουμε να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Αναζητούμε ακόμα και σήμερα πού βασίστηκε αυτή η αξιολόγηση, ποιοι είναι οι υπογράφοντες μηχανικοί που έκαναν αυτή την εισήγηση. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω βρει ποτέ τίποτα τέτοιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έστω και μια τέτοια πολιτική απόφαση για τεκμέριο ότι για να ξανανοίξει ο Οδοντοτός πρέπει να γίνουν μια σειρά μελετών τεχνικών έργων και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναζήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Ξέρετε, το κίνδυνος δεν εξαλείφεται. Το κίνδυνος μειώνεται, ελέγχεται, αντιμετωπίζεται και προσπαθούμε να τον προλάβουμε σε όλα τα τεχνικά έργα. Το παράδοξο του Οδοντοτού είναι πραγματικά ένα case study. Γι' αυτό σας είπα ότι κάθε στιγμή νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθείτε για πάρα πολλή ώρα, να αφιερώσετε μια εκπομπή, να κάνουμε μια συζήτηση ευρέως φάσματος, γιατί νομίζω ότι εκεί θα καταλάβετε ακριβώς πώς και με ποιο τρόπο δυστυχώς μέχρι σήμερα κάποια δημόσια έργα υλοποιούνται.
0: Κύριε Πρόεδρε, για ακούστε με λίγο. Χωρίς καμία τεκμηρίωση και καμία ουσιαστική έγγραφη επιχειρηματολογική βάση το κλείσιμο. Χωρίς να υπάρχει κάποια...
1: Δεν έχουμε δει ποτέ τεχνική έκθεση, αυτό να μην...
0: Ακριβώς. Χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια λεπτομέρεια γιατί το ελεγκτικό λέει όχι στην υπογραφή αυτής της σύμβασης. Τελικά τι χώρα είναι αυτή στην οποία ζούμε?
1: Θα πρέπει να το απαντήσουν οι πολίτες. Καλούνται να κρίνουν κάθε φορά. Το ζήτημα είναι για μένα πάρα πολύ σοβαρό. Ο φορέας που διαχειρίζεται την γραμμή, ο διαχειριστής υποδομής, ο ΣΕΙ, η Συνδυόδρομη Ελλάδας, έχει πει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το βουνό. Αυτός είναι αρμόδιος μόνο για το κομμάτι του ορίου της απαλωτρίωσης και της γραμμής του. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ ξανά αυτό. Κλείνουμε ένα σιδηρόδρομο κατά τη δική μου άποψη με πολιτική απόφαση και στη συνέχεια ψάχνουμε ποιος τρίτος θα μας βεβαιώσει ότι μπορούμε να τον ξανανοίξουμε. Θυμάστε τον, μια στιχομηθεία που υπήρχε δημόσια, στο δημόσιο λόγο μεταξύ Διευθύνοντος Σύμβουλου που ζητούσε από τον Δήμαρχο Καλαβρίτο να του βεβαιώσει, και απορώ πραγματικά αν ο Δήμαρχος του βεβαίωνε. Θα έλεγε στις υπηρεσίες του στους σιδηρόδρομους Ελλάδος ότι το έχει βεβαιώσει ο Δήμαρχος, αλλά να ξανανοίξει. Ζούμε
0: τραγελαφικές
1: καταστάσεις. Ελπίζω και εύχομαι σύντομα να ξεπεραστεί το εμπόδιο του ελεγκτικού συνεδρίου. Με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο είναι μια προγραμματική που συμβάλλονται το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υποδομών, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Κεντρικό, ο Γιώργος Στασινός και η Περιφέρεια μαζί με τους σιδηρόδρομους Ελλάδας. Τη χάνει μιας απορριτικής απόφασης από τον τοπικό επίτροπο. Φαντάζομαι θα ασκήσουν ένδικα μέσα και θα ζητήσουν την αναστολή. Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι καλύτερα να μας απαντήσουν είναι η Περιφέρεια, που φαντάζομαι θα έχει το σκεπτικό. Φοβάμαι πάρα πολύ όμως ότι αυτό πάει πάρα πολύ πίσω προφανώς. Και να πω και κάτι τελευταίο. Αν ανατρέξετε στις δημόσιες τοποθετήσεις μου και στις επιστολές που έχω στείλει, εμείς από την αρχή λέμε ότι ο οδοντοτός είναι ένα τεχνικό έργο, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το φαράγγι. Πρέπει προφανώς να δημιουργήσουμε τα πρωτόκολλα αυτά ασφαλείας που απαιτούνται και δεν τα έχει ο σιδηρόδρομος. Ωστόσο, εμένα δεν με φοβίζει, αρκεί να κάνουμε τα σωστά βήματα. Δεν αρκεί μόνο η ενόργανη παρακολούθηση για να λειτουργήσει ξανά οντωτός. Πρέπει να κάνουμε μια μελέτη διακινδύνευσης, πρέπει να πάρουμε προσωρινά μέτρα, να άρουμε όσο μπορούμε τις προβληματικές περιοχές, να δρομολογήσουμε μέσα από μελέτες, αν χρειαστεί, μόνιμα τεχνικά έργα και φυσικά να εγκαταστήσουμε ένα μόνιμο σύστημα τηλεελέγχου και τηλεπαρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή το τελευταίο που το είχαμε προτείνει έχει γίνει το μέγιστο, και εδώ εκφράζω τις επιφυλάξεις μου και τις ενστάσεις. Όχι πως δεν είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι το πρώτιστο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Καταλάβατε σε τι χώρα ζούμε. Χωρίς καμία τεχνική τεκμηρίωση το κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολόγηση μέχρι στιγμής το γιατί όχι από το ελεγκτικό στην υπογραφή της σύμβασης. Πάμε στους φορείς, πάμε στην κοινωνία των Καλαβρίτων, πάμε στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής, τον κύριο Κακαβάτο, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κακαβά, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλή εβδομάδα. Ακούμε προσοχή την εκπομπή σας σήμερα. Άκουσα και τον αγαπητό κύριο Καραχάλιο, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με τα Καλάβρητα και τα λέμε συχνά. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε, κύριε Γεωργόπουλε?
0: Πώς θα ξεκινήσουμε? Επί της ουσίας, αυτό το μπλοκ από το ελεκτικό συνέδριο μεταφέρει στις καλένδες οποιοδήποτε σενάριο για επαναλειτουργία μέσα στον Οκτώβρη και δεν ξέρω αν τον Νοέμβρη του οδοντοτού, κυρία Κακαβά. Και άρα η καταδίκη του Καλαβρίτων γίνεται ακόμα πιο έντονη.
2: Κύριε Γεωργόπουλε, δυστυχώς εγώ πρέπει να ξεκινήσω με την ίδια λέξη επαναλαμβάνοντάς τη τρεις φορές. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ακούσαμε προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριος Καραχάλιος. Φυσικά η ντροπή δεν απευθύνεται σε εκείνον. Η ντροπή απευθύνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να εμπέζουν μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη οικονομία. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες, όπως είπατε, είναι τραγελαφικές πραγματικά. Να θυμίσω πριν λίγο καιρό, κύριε Γεωργόπουλε, την ανακοίνωση, την οποία βέβαια δεν χρειάζεται να τη θυμίσω γιατί όλοι τη θυμούνται πλέον, του πολιτικού προσωπικού της κυβέρνησης και του νομού μας που με διαβεβαιώσεις πάλι και συναντήσεις εν είδη μαυρογιαλούρων άλλων δεκαετιών έδιναν ότι το τρένο θα λειτουργήσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, χάρη σε συνάντηση που έγινε με τον κύριο Στασινό. Δηλαδή, κύριε Γεωργόπουλε, το επίσημο αυτή τη στιγμή κράτος, οι επίσημοι θεσμοί, οι επίσημες αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο μια συνάντησης που έκανε η κυρία βουλευτής του νομού με τον κύριο Στασινό. Και μετά καταλαβαίνετε
0: πώς θα αντιδράσετε.
2: Όταν οι ανακοινώσεις, κύριε Γεωργόπουλε, βγαίνουν από τέτοιου είδους χαμηλής ποιότητας, έτσι να το πω έτσι, πολιτικής, μικροπολιτικής, καταλαβαίνετε μετά γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Πώς θα αντιδράσετε, κύριε Καγκά.
2: Πώς θα αντιδράσουμε, κύριε Γεωργόπουλε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα ξαναβγάλουμε τον κόσμο και την κοινωνία εκεί πέρα που πρέπει. Θα υπενθυμίσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα κακό παιχνίδι, ένα κακοπαιγμένο έργο το οποίο το βλέπουμε να συνεχίζει. Θα προσφύγουμε πραγματικά σε κάθε δυνατό μέσο που έχουμε. Σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι έχουμε στα χέρια μας κάτι το οποίο είναι αρκετά στοιχειοθετημένο, έχει μελετηθεί από νομικούς και η θέση, αν θέλετε, της πλειοψηφίας, τα έλεγα εγώ, είμαστε σε μια διαδικασία που συζητάμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υποβολή ασφαλιστικών μέτρων. Και ξέρετε, αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα θα έχουν μια διαφορετική ισχύ σε σχέση με αυτό που γίνεται συνήθως, γιατί δεν θα είναι ασφαλιστικά μέτρα απέναντι ενός φυσικού προσώπου απέναντι σε ένα άλλο. Δεν θα έχουμε εμείς οι δύο μία διένεξη και εγώ σας καταθέτω ασφαλιστικά μέτρα.
0: Αλλά θα είναι σε βάρος ποιο.
2: Θα έχουν καταρχήν τη δύναμη της κοινωνίας και της Επιτροπής της Πρωτοβουλίας, γιατί θα έχουν τις υπογραφές πάνω των 8.000 συνανθρώπων οι οποίοι έχουν υπογράψει την Επιτροπή Πρωτοβουλίας, θα έχουν την υπογραφή των φορέων και θα είναι απέναντι στην εταιρεία και απέναντι στον οργανισμό ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι.
0: Άρα σε βάρος του ΟΣΕ και της ΕΛΕΝΚ
2: Τρένα. Αυτός ο οποίος λειτουργεί τα τρένα. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη μάχη. Ξέρουμε ότι...
0: Θα τους πάτε για διαφυγόντα κέρδη.
2: Δεν είναι απλά διαφυγόντα κέρδη, κύριε Γιώργοπλη. Είναι πολλά τα ζητήματα που εγκυρωθεί. Είναι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραχάλιος, τα οποία όμως δεν μας έχει απαντήσει κανένας πώς λειτουργούσε το τρένο 130 χρόνια, κύριε Γιώργοπλη. Δεν μπορεί 130 χρόνια το τρένο να λειτουργούσε και να ξυπνάμε ένα πρωί και να ανακαλύπτουμε ότι το τρένο είναι επικίνδυνο. Δεν γίνεται να μην έχει γίνει παραμικρή εργασία από το 2023 στην περιοχή των Καμένων, τα οποία όλοι μας διαβεβαιώνουν και μας λένε επιστήμονες ειδικοί, γιατί μιλάμε με αυτούς και τους ακούμε, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι η φύση εκεί πέρα έχει
0: ξανά. Κύριε Καγκαβά, μη μου λέτε άλλα. Μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μέχρι να δούμε και τις δικές σας κινήσεις, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή.
2: Και θα τολμήσω να σας πω και κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργόπουλε. Έτσι, ένα 800 για μελέτη. Έτσι, ένα 800 για μελέτη και τελικά αυτή η μελέτη τους γυρίζει πίσω. Δηλαδή εδώ πέρα κάποιοι θέλανε να χορτάσουν και να φάνε κι άλλο, κάποιοι θέλανε να σκυλέψουν πάνω στο πτώμα του οδοντοτού και τελικά δεν έχουν ούτε τον τρόπο, είναι τόσο άχρηστοι και τόσο ανίκανοι που δεν έχουν τον τρόπο ούτε να κάνουν αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε. Βέβαια εγώ θα πω κάτι. Κατανοώ κάθε υπουργό ο οποίος με φόντο τα τέμπη βάζει υπογραφή σε ένα κείμενο και λέει σταματά και τον οδοντοτό. Μπορώ να το καταλάβω. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω την Αδράνεια. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί τόσο καιρό πριν δεν είχε γίνει τίποτα και από την ημέρα που έκλεισε ο οδοντοτός, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα πάλι τίποτα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Μπορώ να κατανοήσω ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο δεν βάλει και δεν θέλει να βάλει το κεφάλι στον τορβά για κανένα οδοντοτό. Μπορώ να το καταλάβω. Και ίσως να έχει και βάση αυτό που κάνει. Από εκεί και πέρα όμως ο λογαριασμός είναι σε άλλη κατεύθυνση. Τι έγινε όλους αυτούς τους μήνες? Μια τρύπα στο νερό. Μένετε εδώ, γιατί ετοιμάζουν, κυρίες και κύριοι, ενεργειακό πάρκο Τέρας. Με τεράστιες επιπτώσεις στις ζώνες ευθύνης δασαρχείων και φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδίκησης στην περιοχή. Θα κουμπάει Καλάβρητα, Χελμό, Ερήμανθο, Παναχαϊκό, Κοιλάδα Φενεού, ζώνες που είναι ενταγμένες στο Natura. Θα τα ακούσετε όλα σε πολύ λίγο.
3: Στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

0: Ετοιμάζουν κυρίες και κύριοι, όπως σας έχουμε προειδεάσει, ενεργειακό πάρκο Τέρας.
1: Που έχεις στο λαιμό.
0: Ούτε λίγο ούτε πολύ θα εκτείνεται από την Αχαΐα, την Αρκαδία στην Ηλία, την Κορινθία, τη Φωκίδα. Η Πελοπόννησος θα γίνει η χαρά των φωτοβολταϊκών, των ανεμογεννητριών, των δικτύων υπερυψηλής τάσης και των μπαταριών αποθήκευσης. Όλα αυτά στο σχέδιο μελέτης πρόταση που έχει υποβάλει η ιδιωτική εταιρεία, η εταιρεία ΑΕ, για την περιοχή, όπως σας έχω πει ήδη, επιπτώσεις στη ζώνη ευθύνης, δασαρχείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου δεύτερου βαθμού, αφορά στα Καλάβρητα, στα βουνά του Χελμού, του Ερήμανθου, του Αρτεμισίου, του Παναχαϊκού, στο Φαράκι της Νέδας, της Κοιλάδας Φενεού, και θεωρούνται οι συνέπειες αυτές ότι θα είναι τραγικές και μη ανατρέψιμες. Να πάμε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής στον Δημοτικό Σύμβουλο και υπεύθυνο για θέματα ενέργειας, τον κύριο Νίκο Ασπράγκα. Θα στείλω τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ασπράγκα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Όπως είπατε και πριν, είναι μια άλλη γιγαντιαία εγκατάσταση η οποία θα καταλαμβάνει βουνά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη μισή Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα. Όλα αυτά γίνονται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους των κυβερνήσεων και οδηγώ τα συμφέροντα των ενεργειακών ομήλων που με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και το χρηματιστήριο ενέργειας με το οποίο πληρώνουμε ληστρικά την ηλεκτρική ενέργεια με το ακριβότερο καύσιμο, δηλαδή τώρα με το φυσικό αέριο, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι όταν με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, αφού είναι δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα, θα πέσει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το αντίθετο συμβαίνει και η ενεργειακή φτώχεια αυξάνει. Έχουμε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες έχουν διπλάσια ισχύ, δηλαδή διπλάσια δυνατότητα να δώσουν ενέργεια από αυτήν που χρειαζόμαστε κατά μέγιστο. Δηλαδή,
0: μιλάμε για 1,3 γιγαβάτ, έτσι, που θέλουν.
2: Όχι, δεν μιλάω τώρα για αυτό.
0: Όχι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά είναι εφιαλτικό,
2: δηλαδή,
0: το ότι...
2: Συν από τα 18 γιγαβάτ που έχουμε, ενώ το μέγιστο που μπορούμε να χρειαστούμε είναι 9 με 10, τώρα προστίθεται άλλο 1,5, δηλαδή φτάνουμε στα 20, συν πόσα άλλα είναι υπό που ζητάνε εγκρίσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Συνεπώς, κύριε καθηγητά, κύριε Σπαρακάθε, συνεπώς μου λέτε ότι ενώ τα ήδη υπάρχοντα είναι υπεραρκετά ως πριν απαιτούμενη ενέργεια,
2: πολλαπλάσια τώρα,
0: την ίδια ώρα σχεδιάζουν το θάνατο ολόκληρων περιοχών στην Αχαΐα, στην Αρκαδία, στην Ηλία, την Κορινθία και τη Φωκίδα.
2: Ακριβώς. Και σε άλλες περιοχές επίσης με άλλα. Και γιατί ο στόχος είναι να φτάσουμε στα 30 γιγαβάτ. Δηλαδή, επομένως, είναι τεράστιο αυτό που γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος, γιατί και τα δίκτυα πέρα από τις επιπτώσεις τις οποίες έχουν, όπως είπαμε, στο οικοσύστημα, στα δάση και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πολλές φορές έχουμε κίνδυνους αστάθειας δικτύων, όπως επίσης και πιθανότητα για πυρκαγιές, γιατί τα δίκτυα, τα εναέρια, είναι και μέσα σε δασικές περιοχές.
0: Να πω ότι ιδιαίτερο, ακούστε με λίγο. Βάσει της μελέτης που έχω μπροστά μου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για την περιοχή ένα έργο που εκτείνεται στους δήμους Ερημάθου, Καλαβρίτων, φτάνοντας μέχρι και τα όρια της Αρκαδίας. Πιάνει το Παλιονέρι, Κρανιά, Σούρπας, Παναγιά, με κέντρα υψηλής τάσης, πέραν δηλαδή των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών, ενώ εγκαινιάζεται και το μοντέλο της αποδίκευσης σε συσσωρευτές.
2: Σωστά. Όμως εμείς όλα αυτά είναι, όπως είπα προηγούμενα, υπέρ αρκετά, γιατί ήδη υπάρχουν. Όμως είναι τα κέρδη μπροστά, θέλουν να κάνουν εξαγωγές και από τις εξαγωγές να κερδίζουν Και όμως για να μπορέσει να τα σηκώσει το ελληνικό δίκτυο και να γίνονται εξαγωγές, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά έργα. Ήδη στους λογαριασμούς μας, άμα προσέξουμε, πληρώνουμε για έργα της ΑΔΜΙΕ, δηλαδή της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία πρέπει να γίνουν, και όλα αυτά είναι για να μπορεί να σηκώσει όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνονται και να μπορούν να κάνουν και εξαγωγές.
0: Άρα μου λέτε για να οικονομήσουν κάποιοι.
2: Για να οικονομήσουν κάποιοι, και μάλιστα γίνονται και με, δηλαδή και αυτά που πληρώνουμε εμείς, σύν τις επιδοτήσεις από την υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού που πληρώνει το 95% των φόρων, καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα πανηγύρι για να κερδίσουν κάποιοι.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς επιμένουμε ότι η ενέργεια, να σας πω και κάτι άλλο, 50 με 60% της ενέργειας τώρα είναι από ΑΠΕ. Δεν πέφτει η τιμή όμως.
0: Μεγάλο πάρτι βλέπω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η ενέργεια πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορεί να αυξάνει η ενεργειακή φτώχεια όταν έχουμε τόσες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι από δωρεάν από τον ήλιο και τον αέρα, και να αξιοποιηθούν όλες οι ενεργειακές πηγές που έχουμε στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μειωθεί η τιμή, και μπορεί να μειωθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να μπορούν τα νοικοκυριά να έχουν το καλοκαίρι να μπορούν να βάλουν ένα κλιματιστικό και το χειμώνα να μην παγώνουν. Γιατί μειώνεται η θερμοκρασία το χειμώνα και πρέπει να μπορούν να ζεσταθούν τα σχολεία.
0: Κύριε Ασπαράγαθε, ηθικό δίδαγμα. Όλα για το κέρδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Δεν το έχουμε ανάγκη, αλλά να σας πω τι θα γίνει. Ότι οι ίδιοι εγκαταστάσεις που έχουμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι υπεραρκετές για αυτό που παράγουν. Παράγουν το διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτό που χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, θα καταστρέψουν 3-4 νομούς, θα επεκταθούν μέσα σε ζώνες Natura, θα ξεκληρίσουν ολόκληρες δασικές εκτάσεις, Παναχαϊκό, Ερήμανθος, Χελμός για την περιοχή, η Φολόη, Φενεός, και όλα αυτά ενώ δεν υπάρχει καμιά τεκμηρίωση περί της αναγκαιότητας. Σας θυμίζω ότι κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Θυμηθείτε επίσης μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρη εκτός πατρών, το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο 9-θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και τις αποσκευές σας με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Πάμε παντού μαζί. Να

0: Max FM 93.4.
1: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Αλλάζουμε ρότα, αλλαγή σελίδας. Πάμε κυρίες και κυρίοι στο αστυνομικό Παύλα δικαστικό ρεπορτάζ. Καθώς έχουμε ελεύθερο τον Πατρινό υπαξιωματικό, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση του κυκλώματος με την πυραμίδα Παύλα κρυπτονομίσματα. Να πάμε στον συνήγορο υπεράσπισής του, να πάμε στον κύριο Γιώργο Βλάχο. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βλάχο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Λοιπόν,
1: σας.
0: Ελεύθερος ο αντιολέας σας, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Παρασκευαστήκαμε ενώπιον της ανακρίτριας και της αγγελέως Κατερίνης την Παρασκευή το πρωί. Δώσαμε ένα απολογητικό υπόμνημα 25 σελίδων που εξηγούσαμε όλη την ιστορία και όλο ό,τι ακριβώς έχει συμβεί με όλη αυτή την πλατφόρμα, πώς υπήρχε η έμεση εμπλοκή του εντολέα μου και ότι εάν τελικά αυτή η πλατφόρμα δεν είναι υπαρκτή, θα είναι και ο ίδιος θύμα και ότι έχει εξαπατηθεί, γιατί ουσιαστικά η όλη του συμμετοχή ήταν στο να συμμετάσχει σε αυτή την επένδυση με ένα μικρό ποσό και να το προτείνει σε 5 συγγενικά του πρόσωπα.
0: Άρα μου λέτε δεν είναι θήτης, είναι και θύμα.
1: Όχι μόνο δεν είναι θήτης, αλλά θα είναι ένα αν τελικά προδειστεί, γιατί ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, να σας εξηγήσω λίγο την ιστορία. Εμφανίστηκε ένας υπαξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος είχε πάει στο εξωτερικό, ότι γνώρισε κάποιον ο οποίος διαχειρίζεται μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, στην οποία βάζεις λεφτά και σου δίνει πληροφορίες κάποιος μεγάλος επενδυτής, αν θα αυξηθεί, αν θα μειωθεί η αξία ενός κρυπτονομίσματος. Και για αυτή την πληροφορία που σου δίνει, θα κερδίσεις, γιατί η πληροφορία αυτή βγαίνει μέσω αναλυτών και της τεχνητής νοημοσύνης και σου δίνει ένα τεράστιο ποσοστό βεβαιότητας κέρδους. Και για αυτή τη διαδικασία θα κερδίζεις εσύ και του δίνεις μια προμήθεια. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στην Ελλάδα και ξεκίνησε και έφτιαξε ένα σωματείο φίλων τεχνητής νοημοσύνης, την οποία θα κάνανε αυτές τις επενδύσεις. Και πρότεινε σε κόσμο, μπείτε σε αυτό το πράγμα και κερδίζουμε όλοι λεφτά και σε 50 μέρες διπλασιάζονται τα λεφτά σας και όλα καλά. Αυτό το πράγμα λειτουργήσε στη Λάρισα και στην Κατερίνη στην αρχή και αυτοί που είχαν μπει στην αρχή πράγματι βγάλαν πάρα πολλά λεφτά. Επειδή βγάλαν πάρα πολλά λεφτά, άρχισαν να λένε σε όλους τους γνωστούς φίλους δεξιά και αριστερά ότι ελάτε παιδιά εδώ να επενδύσουμε και θα γίνουμε πλούσιοι. Βρήκαμε το νέο bitcoin.
0: Μάλιστα.
1: Το bitcoin, αν ξέρετε, αν θυμάστε την ιστορία, το 2008 ξεκίνησε ένα bitcoin 1 ευρώ. Κάποια στιγμή έφτασε τώρα bitcoin να αξίζει 130.000 ευρώ. Σήμερα αξίζει 85.000 ευρώ. Όλοι το λοιπόν θεωρήσανε ότι βρήκαμε το νέο χρυσό, βρήκαμε το νέο bitcoin.
0: Βρήκαν τη χρυσή αγελάδα.
1: Ακριβώς. Βρήκαμε το σύστημα που γεννάει λεφτά. Μέσα σε αυτούς είναι και ύποπτος και παύλα κατηγορούμενος, εντολέας μου από την Πάτρα, ο οποίος πριν 3-4 μήνες περίπου μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, έβαλε ένα ποσό στα άξιος των 700 ευρώ, σε 2 μήνες είδε τα λεφτά του να διπλασιάζονται, πήρε πίσω το κεφάλαιό του και σου λέει «Α, εδώ είναι». Άρχισε να παίρνει δεξιά και αριστερά φίλους γνώστους, έβαλε τη γυναίκα του, 2-3 συγγενείς του και τον καλέσανε αυτοί που έχουν τα κεντρικά στην Κατερίνη και στη Λάρισα και του λένε «Φίλε, θέλεις να φτιάξεις, να μας βοηθήσεις να φτιάξεις ένα γραφείο στην Πάτρα και εκεί που κερδίζεις 50 δολάρια τη μέρα θα σου δίνουμε περισσότερα σήματα, περισσότερες πληροφορίες και κερδίζεις πιο πολλά λεφτά για σου δίνεις βοήθεια». Και έτσι ενεπλάκη στην Πάτρα ξεκινώντας να φτιάξει ένα υποκατάστημα του συλλόγου στο Παύλα Σωματείου που είχαν δημιουργήσει αυτής της Alpha Team. Αυτό το γραφείο το άνοιξε 15 Σεπτεμβρίου και μάλιστα επειδή ήταν τόσο σίγουρος ότι όλο αυτό είναι νόμιμο, το γραφείο που άνοιξε
0: ήταν κάτω από το ΣΔΟΕ.
1: Για να ανοίξει αυτό το γραφείο, γιατί είχε έρθει και στο γραφείο μου και μου είχε ζητήσει πληροφορίες και μου λέει θέλω να ανοίξω ένα υποκατάστημα ενός σωματείου. Του λέω καταστατικό έχει, αφημί έχει. Ναι, μίσθος θα κάνετε κανονικά. Ναι, λέω θα γίνει στο όνομα του σωματείου. Ναι, μου λέει εντάξει, όλα καλά. Ανοίγει αυτό το γραφείο 15 Σεπτεμβρίου και τις 30 Σεπτεμβρίου το πρωί μπαίνει μέσα ασφάλεια Κατερίνης, περνάνε χειροπέδες. Χωρίς να του εξηγήσουν πώς τύχει, γιατί κατάσχουν υπολογιστές κινητά, πάνε στο σπίτι του, παίρνουν του κατάσχουν ό,τι υπάρχει και τον πάνε στην Κατερίνη, χωρίς να μας λένε ούτε καν γιατί κατηγορείται. Την επόμενη ημέρα ανέβηκα στην Κατερίνη, πήρα μια δικογραφία η οποία έχει 600 σελίδες και καταγραφή συνομιλιών των εκεί θυνόντων και υπευθύνων προέδρου σωματείου και των υπολείπων και η ελληνική αστυνομία υποστηρίζει το εξής, ότι αυτό το πράγμα, αυτή η πλατφόρμα είναι πλαστή και ψεύτικη, ότι ουσιαστικά είχαν δημιουργήσει μια πυραμίδα τύπου Μπόνζι, δηλαδή όπου έχουμε έναν ο οποίος είναι ο αρχηγός και από κάτω μαζεύει μέλη τα οποία εισφέρουν χρήματα και με τα χρήματα που εισφέρουν οι νέοι πληρώνει στους παλιούς. Μέχρι που σε κάποια στιγμή να πεις εξαφανίζομαι, φάγαμε τα λεφτά των τελευταίων, όποιος πρόλαβε πήρε ό,τι πήρε και όλοι οι υπόλοιποι φεύγουν κατεστραμμένοι οικονομικά. Αυτή είναι η θεωρία και της αστυνομίας σε αυτή την περίπτωση. Ότι
0: Έχει αποδειχθεί κατά πόσο η πλατφόρμα είναι πλαστή μαϊμού ή είναι υπαρκτή καταρχήν?
1: Ο ιδρυτής της πλατφόρμας, ο οποίος έχει έδρα τη Λιθουανία και όλο αυτό το σύστημα φαίνεται ότι έχει IP και αν να λέω και σωστά γιατί το ίντερνετ είμαι άσχετος, εγώ δεν είμαι. Ότι η ιστοσελίδα αυτή έχει έδρα τη Λιθουανία και αυτός τώρα διατείνεται ότι λόγω του προβλήματος που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, ότι επειδή αυτή η πλατφόρμα στην Ελλάδα δεν ήταν αδειοδοτημένη, την μεταφέρει σε μια άλλη πλατφόρμα με μια άλλη ονομασία, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα, από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, και συνεπώς τις επόμενες μέρες το πρόβλημα θα λυθεί, θα ανοίξουν οι λογαριασμοί και όλος ο κόσμος θα μπορεί να σπάρει τα λεφτά του και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και κανένα πρόβλημα. Αυτό με βεβαιότητα δεν μπορώ να σας το πω.
0: Προφανώς. Μέχρι να δούμε την εξέλιξη. Κρατάμε πάντως ότι ο εντολέας σας έχει αφαιθεί ελεύθερος.
1: Ναι, ναι, έχει αφαιθεί ελεύθερος και εάν πραγματικά τελικά αυτό το πράγμα αποδειχθεί ότι ήταν απάτη, η οποία βέβαια απάτη θα είναι προερχόμενη από το εξωτερικό εις βάρος όλων των εγχώριων ανθρώπων που επενδύσανε,
0: θα έχει χάσει και
1: αυτό θα είναι και ο ίδιος θύμα.
0: Κύριε Βλάχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εγώ να σας πω ότι πρέπει να προσέχετε. Δεν υπάρχει χρυσή αγελάδα. Δεν υπάρχει κότα που γεννάει χρυσά αυγά. Μην παραμυθιάζεστε. Μπορείτε να βρεθείτε και μπλεγμένοι. Ακούσατε πως βρέθηκε ο επαξιωματικός υπηρετής στο ΚΕΝ της Πάτρας, πρώην ΚΕΤ, μπλεγμένος. Και όλα αυτά βεβαίως θα τα βρουν μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες.

0: χωρίς καμία διάθεση σοβινισμού ή ρατσισμού. Κάποτε στην Πάτρα, για την Πάτρα ίσχυε σε επίπεδο κρουαζιέρας ό,τι ίσχυε και για τον Αλβανό τουρίστα. Πάμε όμως στην ουσία και να αφήσουμε τις αστείωτες που μπορεί να υπεριέχουν και οι σοβαρότητες. Καθώς το μαντάτο που μας έρχεται, κυρίως και κύριοι, είναι ότι η Πάτρα μπαίνει επισήμως από το 2028 στο χάρτη του τουρισμού. Για το πώς μπαίνει σε αυτό το χάρτη, τι σηματοδοτούν τα μαντάτα που έρχονται από την Αλλοδαπή, για την ακρίβεια δεν είναι Αλλοδαπή, θα ακούσετε από πού είναι, τι απόθεμα αφήνει και αποτύπωμα η κοινή δράση επιμελητηρίου Αρχαΐας, ΟΛΠΑ, και βεβαίως περιφέρειας, είναι τα ζητούμενα. Στη διερεύνηση όλων όσων κομίζουν οι τρεις συμμετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε φιλοξενούμενο τον πρώτο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρχαΐας, τον κύριο Κουνάβη. Κύριε Κουνάβη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές του ΜΑΞ.
0: Λοιπόν, τι κομίζετε και πώς ορίζετε αυτό που κομίζετε ως προς το πότε θα ισχύσει κρουαζιέρα στην Πάτρα ή Πάτρα προορισμός κρουαζιέρας?
1: Γιάννη, τα έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές και με άλλους συναδέλφους σου. Όλοι γνωρίζουν σε αυτή την πόλη, όλοι γνωρίζουν σε αυτό το νομό ότι αυτό το κομμάτι, αυτό το μεγάλο επιχειρηματικό κομμάτι που λέγεται κρουαζιέρα, πριν 1,5 χρόνο ήταν σε αυτή την πόλη, ήταν κλινικά νεκρό. Έτσι λοιπόν, θυμάστε όλοι, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τις τύχες του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τόσο εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η διοίκηση του Επιμελητηρίου, Γιάννη, ήταν ένας από τους πρώτους στόχους που βάλαμε. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε επαφή και με τους υπόλοιπους φορείς και κυρίως με την περιφέρεια, και να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Ευθέροντο Φαρμάκη για την πλήρη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια προσπάθεια με συμμετοχή μας σε εκθέσεις. Ξεκίνησαμε από πέρσι στην έκθεση του Αμβούργου με επαφές. Μετά συνεχίστηκαν κατηδίας επαφές. Πρόσφατα πήγαμε στην έκθεση του Las Palmas, σε άλλη έκθεση μεγάλη κρουαζιέρας. Και έτσι λοιπόν, μέσα από όλα αυτά που σου ανέφερα, είχαμε την ανακοίνωση από την Marella Cruises. Marella Cruises, Γιάννη, να σου πω ότι είναι μια θυγατρική εταιρεία
0: της TUI,
1: έτσι, ενός πολύ μεγάλου ταξιδιωτικού και τουριστικού οργανισμού. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον, Γιάννη, αυτό που κάποιοι, όταν κάποιοι από εμάς ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια, θεωρούσαν ότι αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό, λιδωρούσαν κάποιοι άλλοι αυτή την προσπάθεια, έτσι. Και τώρα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση, από το καλοκαίρι του 28 το λιμάνι μας, η Πάτρα μας, η Αχαΐα μας, να αρχίζει και να υποδέχεται τα πρώτα κρουαζερόπλια μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Αλλά η προσπάθεια...
0: Στο χάρτη νομίζω μπαίνει και η Αζαμάρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά Γιάννη, εδώ που τα λέμε, η προσπάθεια όμως δεν σταματά. Η προσπάθεια, Γιάννη, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Εμείς ήδη είμαστε σε επαφές και με άλλες εταιρείες κρουαζιέρας. Έχουμε προγραμματίσει μέσα στο Νοέμβριο και άλλες συναντήσεις. Και έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε μέχρι να δούμε όχι μία εταιρεία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εταιρείες να επιλέγουν το λιμάνι της Πάτρας. Και από εκεί και πέρα, φίλε Γιάννη, η ευθύνη έρχεται τώρα στον εμπορικό κόσμο. Η ευθύνη, Γιάννη, έρχεται στον πολίτη της Πάτρας, στον πολίτη της Αχαΐας, να κάνει αυτά που πρέπει, μαζί με τους φορείς, τους εμπλεκόμενους, μαζί με οργανώσεις, με συνδικαλιστικούς φορείς, με όλα, με εμπορικούς συλλόγους. Γιατί φαντάσου, Γιάννη, να έρθει αύριο το κρουαζερόπλιο και να βγει ο κόσμος έξω και τα εμπορικά καταστήματα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να είναι κλειστά. Έτσι. Λοιπόν,
0: άρα μπαίνουν πολλές εξισώσεις στο τραπέζι. Δεν αρκεί μόνο ότι έρχεται κάτι.
1: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Θέλω να πω ότι αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε, πέτυχε. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να δούμε, να καθίσουμε και να δούμε τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι και αυτά, είναι εξίσου σημαντικά με την προσπάθεια την προηγούμενη. Γιατί το ζητούμενο, Γιάννη, είναι ο τουρίστας που θα έρθει με το κρουαζιερόπλοιο και θα βγει βόλτα στην πόλη σου να μείνει ευχαριστημένος. Γιατί μετά που όταν θα μπει μέσα στο πλοίο πάλι και εκεί σε ένα ωραίο, έτσι, ένα ωραίο κουτί που έχουν εκεί και λένε εντυπώσεις από το μέρος που επισκέφτηκαν κτλ. Φαντάζεσαι, ας πούμε, τα θετικά σχόλια που θα γράφουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, τι σημασία περαιτέρω θα έχει για το λιμάνι μας, για την πόλη μας,
0: στο χάρτη,
1: για όλη την Αχαΐα.
0: Στο χάρτη δεν είναι η Πάτρα μόνο που θα είναι προορισμός των κουραζιερόπλιων. Μέσω της Πάτρας μιλάμε για Καλάβρητα, Αίγιο, Χάια Κλάους, Ρωμαϊκό, Δίο, Καρναβάλιο, Άγιο Ανδρέα, Ολυμπία, Δελφούς, Μεσολόγγινο, Άφακτο, Επίδαυρο.
1: Έτσι ακριβώς, Γιάννη, μιλάμε για όλη την Αχαΐα. Έχουμε καθίσει, έχουμε βγάλει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και συνεχίζουμε. Έχουμε προσλάβει ειδικούς που έχουμε κάνει συμβάσεις και εμείς και η περιφέρεια και έχουμε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επισκέψεων που αφορά, Γιάννη, όλη την Αχαΐα. Εμάς, η Πάτρα είναι το λιμάνι, η Πάτρα είναι που θα αποδεχτεί το κρουαζιερόπλοιο. Από εκεί και πέρα όλη η Αχαΐα έχει να διαδραματίσει.
0: Είναι προορισμός από εκεί.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έχουμε εξαιρετικούς προορισμούς και ένα σημαντικό επίσης, Γιάννη, κάποιες εταιρείες έχουν δείξει ενδιαφέρον και για χειμερινές αφίξεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Χειμερινές, μου είπατε.
1: Χειμερινές. Γιατί η Πάτρα, Γιάννη, είναι ένας προορισμός 12 μήνες το χρόνο. Η Πάτρα δεν είναι, ας πούμε, κατάκολο που έχει να σου προσφέρει την αρχαία Ολυμπία και τέλος. Η Πάτρα έχει να σου προσφέρει τον Άγιο Ανδρέα, έχει να σου προσφέρει εκδρομή στα Καλάβρητα, χιονοδρομικό. Η Πάτρα έχει να σου προσφέρει, Γιάννη, το καρναβάλι, έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, ακούσατε ποιο είναι το σενάριο, ποια είναι τα μαντάτα που έρχονται και βεβαίως το πόση του η ανοίγει αυτό το διάβλο. Μένει να το δούμε και στην πράξη. Και βεβαίως το πόση του η ανοίγει.

0: αθλητές και δημοσιογράφους.
1: Έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, να σας πάω στα φορτοτεχνικά. Κάτι περιφόρο, 22% διαβάζω και ακούω. Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη Μποκάλη? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να κάνουν ένα κοντρόλ με τις αποδείξεις που έχουν μαζέψει σε βάση του εισοδήματός τους. Μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να έχουν το 30% του εισοδήματός τους για να μην πληρώσουν έξτρα φόρο 22%. Θα επαναλάβω για μια φορά ότι εμείς σαν γραφείο λέμε ότι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 40-50% του εισοδήματός τους σε αποδείξεις για τυχόν, ειδικά για τους συνταξιούχους, για τυχόν αναδρομικές αποδοχές που μπορεί να πάρουν στην επόμενη πενταετία. Έτσι ώστε να μην έχουν αύξηση του εισοδήματος και όχι τις αποδείξεις που πρέπει να έχουν.
1: Ποιοι κινδυνεύουν, μου είπες?
2: Όσοι δεν έχουν μαζέψει το 30% του εισοδήματός τους. Για τη διαφορά θα πληρώσουν 22% έξτρα φόρο.
1: Σε περίπτωση που δεν έχουν το 30 ή 40% αλλά έχουν να εμφανίσουν συναλλαγές μέσω δανείου, αυτό λαμβάνεται υπόψη και λειτουργεί αφαιρετικά ως προς τον κίνδυνο της, του έξτρα φόρου 22% ή δεν λαμβάνεται υπόψη? Δηλαδή δεν έχω μαζέψει από
2: δανείο. Δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπως και το ενίκιο δεν λαμβάνεται στα υπόψη.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο οι αποδείξεις από ψώνια.
1: Άρα κάποιοι κινδυνεύουν με πέναλτι, μου λες.
2: Με πέναλτι.
1: Να είναι προσεκτικοί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
2: Για σήμερα όχι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Προσέξτε, 30-40% αποδείξεις, αλλιώς πέναλτι, που σημαίνει εξτρά φόρος 22%. Με τότε και μετά, άλλα 58 λεπτά μετά τις 9. Το πρώτο για την ενεξελίξη αυτή η εβδομάδα, πράσινο-κόκκινο, σε γαλάζιο φόντο, φτάνει στο τέλος του.

0: τον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν οι κύριοι και κύριοι Αναστάσεις Ουγλέριες και Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το Ραδιοταξί Live Tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το Ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 26 10 205 205.
1: Οι σκέψεις μου,
0: προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.
1: Αχ, πόσα θέλω.
0: Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Τρίτης λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια πανέμορφη Δευτέρα, μια πανέμορφη εβδομάδα. See you tomorrow.

0: κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως τις 11 με την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, αλλά και το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Καραγεωργόπουλος, ενώ στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων συμβάλλει, όπως και στα τηλέφωνα, ο Αναστάσης Σουγλέρης. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε. Σας το λέω καθημερινά. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πριν και μετά από αυτή. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook MaxFM 93 και 4 η διεύθυνση. Και όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε. Σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, η Μεθοδία, ο Ερμογέννης και είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη η παιδαγωγή σε όλη τη χώρα με την στήριξη που χρειάζεστε συνεχώς και επιπλέον από την πολιτεία για να μεγαλώνετε μαζί με τους γονείς τη σύγχρονη νεολαία. Η Κρήτη πνίγηκε. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρίσκεται σήμερα εκεί και ειδικά στις περιοχές γύρω από τον Μηλοπόταμο και στο οροπέδιο του Λασιθίου που μετρά τις πληγές του. Έβρεξε όσο βρέχει στην Αθήνα μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό ωστόσο, η κλιματική κρίση δηλαδή, δεν μπορεί να αποτελεί πλέον δικαιολογία για κανένα, διότι ξέρουμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε εντός αυτής. Άρα οι υποδομές μας θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των εξελίξεων. Ναι μεν, δεν μπορέσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν μπορούσαμε μετά, όταν όμως υπάρχει και συγκεκριμένο Υπουργείο, υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις υποδομές, αλλά και για το ανθρώπινο δυναμικό, από εκεί και πέρα θα πρέπει ο κρατικός μηχανισμός σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και την πολιτική προστασία να έχει αποτέλεσμα. Και τι σημαίνει αυτό? Να μην μετράμε ανθρώπινες απώλειες, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες ζημιές στο εθνικό δίκτυο, αλλά και στις υποδομές των Δήμων και των Περιφερειών. Σήμερα, σε λίγη ώρα δηλαδή, έρχεται στην Πάτρα η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Σοφία Ζαχαράκη. Θα ξεκινήσουν σήμερα, ξέρετε, οι φοιτητές που σπουδάζουν στο αγγλόφωνο τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο όπως άλλωστε μας έχει τονίσει Πολάκης. Από εδώ, από τον Max FM, ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας διεθνοποιείται. Παράλληλα, σήμερα εγκαινιάζεται και το Κέντρο Καινοτομίας. Η Νέα Δημοκρατία κλείνει 52 χρόνια που βρίσκεται στην πολιτική ζωή του τόπου. Ήταν 4 Οκτώβριου του 1974 όταν την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η ηγεσία με ένα βίντεο με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί με φόντο και τις εκλογές που έρχονται και ο πολιτικός χρόνος δεν είναι τόσο μακρινός όπως φαίνεται να συσπυρώσει τη βάση. Αναδεικνύει σε αυτό το βίντεο εντάχει όλους τους αρχηγούς της παράταξης, πολλοί εκ των οποίων ήταν πρωθυπουργοί, συμπεριλαμβάνει τον Αντώνη Σαμαρά και περνά το μήνυμα ότι η σταθερότητα, η ευρωπαϊκή προοπτική, η ενίσχυση της οικονομίας αλλά και της διεθνούς αξιοπιστίας περνά μέσα από μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω δε ότι 4 Οκτώβρη του 2019 το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Πανδρέου είχε κερδίσει τις εκλογές απέναντι τότε στον Κώστα Καραμαλή με μια ευρεία νίκη της τάξης περίπου των 10 μονάδων. Ενώ σε λίγες μέρες αφού ξεκινήσαμε να λέμε αυτά, στις 18 Οκτωβρίου το ΠΑΣΟΚ θα γιορτάσει την πρώτη φορά που είχαμε κυβέρνηση κεντροαριστεράς στην χώρα ή αριστεράς για κάποιους μετά την μεταπολίτευση, καθώς το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία τις εθνικές εκλογές. Μουσική. Έχουμε κι άλλα αυτές τις μέρες και ακόμη πιο σημαντικά. Διότι στις 4 Οκτωβρίου του 1944 η Πάτρα απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή, ενώ στις 7 Οκτωβρίου του 1828 από τον τουρκικό ζυγό. Προφανώς και γίνονται επαιτειακές εκδηλώσεις στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Και για να κλείσω μετά των ημερομηνιών, στις 7 και 8 Οκτωβρίου, δηλαδή την προσεχή Τετάρτη και την προσεχή Πέμπτη, διοργανώνουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο στο νέο λιμάνι της Πάτρας υπό τον τίτλο Eco Forum. Έχει γίνει θεσμός, διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Θα μιλήσουμε για τη διαχείριση του νερού εν μέσω κλιματικής κρίσης, για τις παράκτιες περιοχές, για τον ιστό των πόλεων που πρέπει πλέον να ζουν διαφορετικά για να προστατεύσουν τους ίδιους πολίτες αλλά και το περιβάλλον. Την ίδια ώρα δεν έχουμε καλά νέα για τον οδοντοτό, διότι πάγωσε από το ελεγκτικό συνέδριο προσώρας η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Υποδομών, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Περιφέρειας Δικής Ελλάδος και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τον οδοντοτό. Τι είχαμε πει? Ότι θα πρέπει να γίνει η μελέτη για να δούμε πού υπάρχουν ζητήματα στο δίκτυο του οδοντοτού για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει με πλήρη πιστοποιητικά ασφαλείας το τρενάκι, που προφανώς είναι συνυφασμένο με τον τουρισμό και την τοπική οικονομία της Αχαΐας. Παράλληλα ωστόσο θα μπορούσε να ξεκινήσει και η λειτουργία του. Αυτό όμως τώρα, αφού δεν έχουμε τη μελέτη για την ώρα και υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οπότε όταν θα έχουμε και δημοσιοποίηση των στοιχείων που οδήγησαν στην απόρριψη, θα ξέρουμε τι μέλη γενέστε και θα μπουν τα νέα χρονοδιαγράμματα. Προφανώς σε νομικό επίπεδο θα επιχειρήσουν οι φορείς να αντιδράσουν σε αυτή την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Μέχρι τότε όμως λίγη ακόμη υπομονή. Θα μου πείτε πόση υπομονή να κάνουν οι κάτοικοι των Καλαβρίτων, οι φορείς της Αχαΐας? Γιατί κάθε μέρα χωρίς το τρενάκι χάνονται έσοδα. Και προφανώς κάθε μέρα χωρίς το τρενάκι παγώνει και η συγκοινωνιακή κάλυψη μεταξύ Διακοπτή και Καλαβρίτων και το αντίστροφο. Κατανοητά όλα αυτά. Προφανώς και προέχει η ασφάλεια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να μάθουμε γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Έχουμε από την άλλη καλά νέα, γιατί η Πάτρα μπαίνει στον χάρτη της κρουαζιέρας. Όχι μόνο με έκτακτα δρομολόγια, αλλά με τακτικά δρομολόγια. Και μια μεγάλη εταιρεία, θυγατρική της TUI, θα έρχεται πλέον και στην Πάτρα. Θα φέρνει στην Πάτρα κόσμο. Κατά τα άλλα, είδατε χθες ένα 35χρονο που μπήκε σε μια οδηγό ταξί. Δεν είχε POS. Αυτή είναι δικαιολογία. Την άρπαξα το κεφάλι της, δάγκωσε αυτή και τους το έκοψε. Αυτοί οι άνθρωποι τι μπορεί να περάσουν σε επίπεδο καθημερινότητας και πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν. Are you waking for the blade? Η ακρίβεια είναι εδώ. Ζει και βασιλεύει. Αυτοκίνητα όμως κυκλοφορούν στους δρόμους. Όχι γιατί έχουμε χρήματα να βάλουμε βενζίνη και πετρέλαιο, αλλά γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά μας. Τα ίδια χρήματα θα ξοδεύουμε, αλλά η βενζίνη θα είναι λιγότερη. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Γιατί πρέπει να κινήσουμε τα οχήματά μας? Θα ήθελα ωστόσο τη σημερινή εκπομπή να την ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, διότι έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Γι' αυτό πρωί-πρωί μίλησα με την κυρία Μαστοράκου, την οποία ο κύριος Καραγεωργόπουλος θα καλέσει. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι? Μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου, κέντρα αισθητικής και ιατρία κλείνουν στην Πάτρα το ένα μετά το άλλο. Σας είπα ότι έχει ξεκινήσει η εφαρμογή MedWatch, που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κοκκινίζει κάποια ιατρία που η άδειά τους δεν αντιστοιχεί είτε με τα μηχανήματα είτε με τις υπηρεσίες που παρέχουν. Γι' αυτό έχουν βγει τα αρμόδια κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας και ψάχνουν. Εδώ υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Κάποια κέντρα αισθητικής που έκαναν και επεμβατικές θεραπείες φοβήθηκαν και κλείνουν. Κυρία Μαστοράκου, κυρία Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας και Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, καλή σας ημέρα από τον ΜΑΞ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αλήθεια, τι συμβαίνει με τα κέντρα αισθητικής?
1: Λοιπόν, εμείς...
0: Έχω πληροφορίες ότι κλείνουν πολλά.
1: Εμείς πάμε στα κέντρα αισθητικής μέσω της περιφέρειας, γιατί είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία κάνει ελέγχους. Ήδη έχει ξεκινήσει. Τώρα αυτό που μου λέτε δεν το έχουμε διαπιστώσει στο πεδίο ότι κλείνουν πάρα πολλά, θα το δούμε γιατί...
0: Κλείνουν ωστόσο. Αναστέλνουν τη λειτουργία τους.
1: Λοιπόν, εμείς βλέπουμε το εξής, ότι βλέπουμε ότι καταρχήν φεύγουν οι διαφημίσεις, φεύγουν κάποιες διαδικασίες που έχουμε ήδη μπει στο πεδίο και έχουμε ανοιχνεύσει και έχουμε διαπιστώσει κάποιες παραβάσεις, οι οποίες δεν είναι σύνομες αυτές.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει λειτουργήσει αρνητικά σε όσους αυτούς που είχαν παραβατική συμπεριφορά.
0: Γιατί όταν δεν προσελκύεις, δεν έχεις και κόσμο, κλείνεις. Ή αν, συγγνώμη τώρα, κέντρο αισθητικής, αυτός που το έχει και κάνει αυτές τις επεμβάσεις, τι θα πρέπει να έχει τελειώσει? Μπορεί, ας πούμε, με ένα ΙΕΚ να είναι...
1: Όχι. Είναι σαφές το εξής. Απαγορεύεται ρητός σε οποιονδήποτε χώρο. Καταρχήν δεν είναι αδειοδοτημένο από το Ιατρικό Σύλλογο να γίνονται ενέσιμες εφαρμογές.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, πρέπει να υπάρχει και ιατρική ιδιότητα. Τελεία παύλα σε αυτό.
0: Α, ναι. Η ιατρική ιδιότητα από το πανεπιστήμιο. Από τριτοβάθμια εκπαίδευση, εννοείται.
1: Βεβαίως. Πρέπει να είναι γιατρός. Και μάλιστα υπάρχει πλέον ΦΕΚ, υπάρχει υπουργική απόφαση, με υπογραφή Μάριο Θεμιστοκλέος, όπου λέει το εξής. Οι ειδικότητες που ασχολούνται με αισθητικές εφαρμογές είναι δερματολογία, πλαστική χειρουργική και γνάθοχειρουργική. Τελεία.
0: Και για λέιζερ, παράδειγμα.
1: Λέω ενέσιμες εφαρμογές.
0: Α, ενέσιμες εφαρμογές.
1: Δηλαδή μιλάμε για μπότοξ,
0: για μπότοξ,
1: για γονικό οξύ.
0: Αυτό είναι... Εγώ βλέπω από αυτά που μου έρχονται τουλάχιστον τώρα, γιατί δεν είμαι θεσμικός, να πω την άποψή μου, εσείς το ξέρετε καλύτερα, μου μεταφέρετε ότι κάποια κέντρα αισθητικής έκαναν και ενέσιμες παρεμβάσεις όπως τις είπατε, προφανώς σταμάτησαν τις διαφημίσεις, όταν δεν προσελκύουν δεν μπορούν, επίσης φοβήθηκαν με όλα αυτά που γίνονται και μετά το MedWatch αλλά και τη δική σας την παρουσία, όπως μας τα έχετε πει μέσω AI, είχαν κοκκινήσει κάποιες υποδομές. Μέσα σε αυτά προφανώς είναι και κέντρα αισθητικής.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα φάκελο, το οποίο μόλις τελειώσουν οι επιτροπές, θα περάσει από διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και θα σταλεί αντίστοιχα ουσιαστικά στον εισαγγελέα, γιατί έχουμε μια επικοινωνία, υπάρχει μια προκαταρκτική εξέταση, άρα μας δίνεται η ευκαιρία όλα αυτά που έχουμε συλλέψει τόσα χρόνια επιτέλους να ενεργοποιηθούν, γιατί έχουμε πάρα πολλές παραπομπές στην εισαγγελία κατά το παρελθόν. Σας είπα, έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά σαν Ιατρικός Σύλλογος. Επομένως τώρα έχουμε ουσιαστικά μια πόρτα ανοιχτή. Ό,τι βρούμε στον έλεγχο θα πάει στον εισαγγελέα, θα πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ουσιαστικά για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στον έλεγχό μας. Δηλαδή, σας είπα, κέντρα αισθητικής αφορούν την περιφέρεια. Κομμωτήρια, γυμναστήρια, νυχάδικα δεν αφορούν κανένα φορέα, άρα πρέπει να πάνε ΑΣ. Και όλο αυτό το πακέτο θα φύγει και στον εισαγγελέα. Άρα πραγματικά όποιος παρανομεί αυτή τη στιγμή πρέπει να προσέξει πάρα πολύ.
0: Σε αυτές τις 10-15 υποδομές που μου είχατε πει ότι κάνατε ένα προκαταρκτικό έλεγχο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν και κέντρα αισθητικής?
1: Όχι, μισό λεπτό. Ναι. Αυτός ο αρχικός έλεγχος αφορούσε τα ιατρία
0: της
1: ιατρικής, ανταλλακτικής. Εκεί λοιπόν κοιτάξαμε πάρα πολύ αναλυτικά τον νόμο. Ο νόμος αφήνει ασάφειες όσον αφορά την ελλακτική ιατρική, οπότε ουσιαστικά αυτά τα ιατρία θα τα ελέγξουμε, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι παραβατικά. Το τόνισα και την πρώτη φορά και το τονίζω και σήμερα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό που έχουμε βρει όμως μέσα και από την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις ομορφιάς που δυστυχώς ασχολούνται με ενέσιμες εφαρμογές παράνομα στην Πάτρα. Έχουμε συλλέξει πάρα πολύ υλικό και φυσικά αυτό θα το κοινοποιήσουμε αρμοδίως στις αντίστοιχες υπηρεσίες, διότι πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας.
0: Κατάλαβα. Να σας ρωτήσω, τα κέντρα αισθητικής με τι καθεστώς αδειοδοτικό εννοώ λειτουργούν?
1: Λοιπόν, τα κέντρα αισθητικής κάνουν μια απλή ανακοίνωση στο My Business, αφού βέβαια ανεβάσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, και δεν έχουν διαδικασία, δεν υπάρχει διαδικασία άδειας λειτουργίας, και αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει μόνο στο νόμο προβλέπεται η εποπτεία από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι ένα κέντρο αισθητικής μπορεί να ανοίξει, βέβαια υπάρχει και αντίστοιχη συνεργασία με το αντίστοιχο σωματείο, την ένωσή τους, η οποία είναι πάρα πολύ βοηθητική, δηλαδή η Ένωση Αισθητικών Κέντρων, όπου εκεί σαφέστατα οριοθετείται ο νόμος και οι διαδικασίες, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία αδειοδότηση ή ελέγχου αδείας, επομένως μόνο εποπτεία. Και αυτό είναι ένα κενό το οποίο πρέπει να διασταφανιστεί.
0: Εποπτεία τι σημαίνει, έλεγχη στο πεδίο?
1: Ναι. Ευνηδιαστική έλεγχη στο πεδίο, αλλά μέχρι να φανεί κάτι παραβατικό, που καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί μια επιχείρηση χωρίς κανένα έλεγχο. Επίσης, αυτό που έχουμε διαπιστώσει και έχουμε αναφορές είναι ότι γίνονται σεμινάρια στα ξενοδοχεία της Πάτρας από κάποιες εταιρείες επιμόρφωσης, να το πούμε έτσι, που έρχονται κατά καιρούς και επιμορφώνουν νέα παιδιά, κοπέλες, στο να κάνουν μπότοξ, καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχει γνώση ανατομία, γνώση υλικών, γνώση αντιδότων, με χύμα υλικά, χωρίς να υπάρχει ιστοποίηση. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Έτσι προκύπτουν οι παραμορφώσεις, οι αλλεργίες και τα περιστατικά στο νοσοκομείο.
0: Επιμορφώνουν κοπέλες να κάνουν μπότοξ, οι οποίες κοπέλες δουλεύουν πού, στα κέντρα αισθητικής αυτά, στα κέντρα ομορφιάς?
1: Στα κέντρα ομορφιάς, νύχια, όπου μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και σε σπίτια μας έχουν αναφέρει ότι πηγαίνουν αυτές οι κοπέλες και κάνουν μπότοξ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαστοράκου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούσατε τι είπε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Τα πάνε στον εισαγγελέα. Κέντρα αισθητικής πολλά λειτουργούν παράνομα και κάνουν και ενέσιμες εφαρμογές. Μάλιστα, υπάρχουν εταιρείες που έρχονται στην Πάτρα σε ξενοδοχεία και επιμορφώνουν κοπέλες να κάνουν μπότοξ. Που δουλεύουν σε κέντρα αισθητικής, σε κέντρα ομορφιάς, σε νυχάδικα, ακόμη και σε σπίτια. Όταν λέμε κέντρα αισθητικής και παρανομία, εννοούμε να κάνει ενέσιμες θεραπείες. Μπότοξ δηλαδή. Όχι να κάνει ένα λέιζερ και να βγάζει τρίχες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά προφανώς και τα κέντρα αισθητικής λειτουργούν με κάποιους κανόνες και με τη σχετική αδειοδότηση. Ποιος εποπτεύει όλα αυτά τα κέντρα αισθητικής? Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Γι' αυτό και η κυρία Μαστοράκου μας τα είπε και με τον άλλο θεσμικό της ρόλο ως Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας.

0: Θα πάμε τώρα κάπου αλλού. Και θα πάμε σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος θα μείνουμε, αλλά με θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία, όχι με αρνητικά. Θα πάω δηλαδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου σήμερα υπάρχει σχετική εκδήλωση στο πρόγραμμα για το νοσοκομείο στο σπίτι. Τι είναι το νοσοκομείο στο σπίτι? Ένα πρόγραμμα που τρέχει και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και βοηθούνται άνθρωποι που χρήζουν υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά καλύτερα να μας τα πει αυτά στην συνέχεια ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών σε λίγη ώρα, λίγο πριν την εκδήλωση, ένα σπουδαίο πρόγραμμα που κυριολεκτικά σώζει ζωές. Λέγεται νοσοκομείο στο σπίτι. Δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς, ενήλικες και παιδιά να έχουν νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι εκεί που βρίσκονται, με ασφάλεια, με επιστημονική παρακολούθηση και το σημαντικότερο να είναι στο σπίτι τους, να είναι δίπλα στην οικογένειά τους. Έχει πολλά ζητήματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γίνονται όμως βελτιωτικές κινήσεις και αυτό είναι σαφές, με προγράμματα που χρηματοδοτούνται και απευθείας από το κράτος και με ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει το που χρηματοδοτούνται, μας ενδιαφέρει να υπάρχουν και να κάνουν καλό. Και ένα από αυτά τα καλά είναι και αυτό το πρόγραμμα που γίνεται στο νοσοκομείο της Πάτρας, στο μεγάλο περιφερειακό νοσοκομείο στο Ρείο. Κύριε διοικητά, κύριε Μπάκο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας.
0: Πείτε μας παρακαλώ λίγα λόγια για το πρόγραμμα αυτό, για το νοσοκομείο στο σπίτι.
1: Ναι, κοιτάξτε, σήμερα έχουμε μια ημερία, μια ξεχωριστή ημερίδα, αν θέλετε, γίνεται στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, θα έρχει η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, αλλά και την, υπό την αιγίδα του ΟΔΠ. Ο ΟΔΠ το ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα, εγώ θα το λέω, κατάκτηση ουσιαστικά για τα ελληνικά δεδομένα. Νόσπη σημαίνει από τα αρχικά, σημαίνει νοσηλεία στο σπίτι.
0: Ναι,
1: όμικρον σίγμα πι γιώτα. Νοσηλεία στο σπίτι για ποιους? Για ασθενείς οι οποίοι για κάποιο λόγο χρειάζεται να, με μια περιοδικότητα να επισκέπτονται το νοσοκομείο. Με λίγα λόγια είναι χρόνια πάσχοντες. Χρειάζεται λοιπόν αυτή την περιοδικότητα να έρθουν στο νοσοκομείο. Εμείς το προσπαθούμε μέσα από μια πολυεπιστημονική ομάδα να τους επισκεφτόμαστε εμείς. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια τεράστια κατάκτηση.
0: Πώς κλείνει το ραντεβού ο ασθενής?
1: Δεν κλείνει, δεν είναι ακριβώς.
0: Πώς γίνεται,
1: δεν είναι ραντεβού εξωτερικών ιατρίων. Να σας πω το παράδειγμα. Εμείς το ξεκινήσαμε, πρέπει να σας πω, ότι σε όλη την ΕΚΤΗΠΕ, δηλαδή από την Ήπειρο και όλη την Πελοπόννηση και όλη την Νοτιοδυτική Ελλάδα, δύο νοσοκομεία το τρέχουν αυτό το πρόγραμμα. Εμείς πρώτοι το ξεκινήσαμε και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Αυτοί οι δύο πόλοι, λοιπόν, τα τριτοβάθμια αυτά νοσοκομεία, σε συγκεκριμένες κλινικές που το έχουμε ξεκινήσει, και ακριβώς γι' αυτό γίνεται η ημερίδα, για να επεκταθεί και σε υπόλοιπες κλινικές και στα υπόλοιπα νοσοκομεία από τα συμπεράσματα.
2: Θα εξαχθούν από την ημερίδα σήμερα. Για παράδειγμα, στην πνευμονολογική κλινική δική μας το ξεκινήσαμε. Η ίδια ομάδα η οποία βλέπει τους χρόνια πάσχοντες κανονίζει αυτές τις επισκέψεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το κλείνει ο ασθενής. Αποφασίζει το νοσοκομείο, περίπου έχουμε ξεκινήσει να δώσουμε και εντάξει μεγέθους με 20 ασθενείς, χρόνια πάσχοντες, στην πνευμονική κλινική. Η ίδια ομάδα η οποία, αν θέλετε, βλέπει σε αυτή την περιοδικότητα τους ασθενείς στο νοσοκομείο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ευκολία τους βλέπει στο σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι με μια τεράστια κατάκτηση, ο ασθενής δεν φεύγει από το χώρο του, δεν κινδυνεύει, δεν φορτίζει κυκλοφοριακά το χώρο. Εμείς δεν φορτίζουμε το νοσοκομείο μας με τους χρόνια πάσχοντες ασθενείς και μπορούν με πολύ μεγάλη ευκολία αλλά και μεγάλη ασφάλεια να εξεταστούν στο σπίτι.
0: Να ρωτήσω, αυτό το πρόγραμμα πού χρηματοδοτείται και για πόσο καιρό θα διαρκέσει?
1: Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθρωπικότητας, το Ελλάδα 2.0.
0: Ναι.
1: Είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όταν θα σταματήσει φιλοδοξούμε ότι θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Και αφορά σε όλη την Αχαΐα.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο απλά κάναμε για να...
0: Ναι. Και αφορά σε όλη την Αχαΐα, κύριε διοικητά?
1: Αφορά σε όλο το ΕΣΥ.
0: Σε όλο το ΕΣΥ.
1: Αφορά σε όλο το σύστημα υγείας.
0: Όχι, λέω του δικού μας, του νοσοκομείου στο Ρείο.
1: Αυτή τη στιγμή στα πολύ στενά όρια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, δηλαδή αφορά την Αχαΐα προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν επεκταθεί αυτό και στα άλλα νοσοκομεία θα μπορούμε να έχουμε διάφορους πόλους.
0: Ναι. Και προφανώς είναι δωρεάν, σωστά.
2: Είναι δωρεάν. Είναι αυτό που λέω, ότι είναι ουσιαστικά η επέκταση του νοσοκομείου μας προς την κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπάκο. Καλημέρα.
2: Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Ήταν ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ο Δημήτρης Μπάκος.

0: Τώρα, δεν ξέρω αν θυμάστε που τα είχαμε προσφάτως με τον πολιτικό αναλυτή, τον Ανδρέα Δρυμιώτη, εδώ στον Max. Τα έχει γυρίσει λίγο. Λέει τώρα ότι ο Σαμαράς έχει μίσος που δεν ελέγχεται. Θα κάνει ζημιά στον εαυτό του, λέει. Θα πάρει ένα μικρό ποσοστό. Και σιγά σιγά αρχίζει να ξεφουσκώνει ο Τσίπρας. Τι μας είχε πει εδώ στον Max FM? Ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις δεύτερες κάλπες. Προβλέπει δεύτερες κάλπες. Ότι το Πασόκ μπορεί να προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί επενδύει, άλλαξε στρατηγική στο πρόγραμμά του και στα στελέχη του. Ενώ ο Τσίπρας είναι προπονητής, αλλά δεν έχει ομάδα. Παρότι είναι καλός στο αντικείμενό του. Και ο κ. Σαμαράς ήταν γύρω στο 5%. Τώρα το πέρα ένα βήμα παρακάτω, ότι θα είναι πιο κάτω ο κ. Σαμαράς. Πάντως, εγνωρίζει από πολιτική, αλλά αμφίβολα, ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν τζίμπησε από τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Αντιθέτως, τσίμπησε και ο κ. Τσίπρας και η κ. Καριστιανού, βγήκαν μπροστά, εκτέθηκαν, αποδομούνται. Αλλά είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι στο τέλος θα μαζευτεί το έργο. Όχι ότι θα κατέβει ο κ. Σαμαράς, αλλά ότι θα συσπηρωθούν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία περισσότερα πρόσωπα προϊόντος του χρόνου. Γιατί να σας πω κάτι, καλώς ναι, μπορεί σε κάποια να έχει δίκιο, αλλά θα σκεφτούν και οι ψηφοφόροι του κόμματος και θα συσπηρωθούν γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το έκανε μια φορά, έφυγε, έριξε την κυβέρνηση. Πλήγωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γύρισε πίσω, έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έγινε πρωθυπουργός. Τι θέλει πάλι τώρα στα 75 του? Όσο και αν ακούγεται απλοϊκό το επιχείρημα, σε πολλούς θα μετρήσει. Βέβαια κάποιοι είναι απογοητευμένοι και βρήκαν ένα όχημα με την απογοήτευσή τους για να στείλουν ένα μήνυμα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Κατανοητό. Από την άλλη, αυτό. Και αν θέλετε, τα ονόματα που ακούγονται ότι θα συμπορευτούν με τον Αντώνη Σαμαρά στην Αχαΐα είναι δυνατά. Τα έχουμε γράψει κατά καιρούς στον νεολόγο των Πατρών. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ζημιά το συγκεκριμένο κόμμα στην Νέα Δημοκρατία. Βέβαια είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι ακόμη και αν έχει φυσιολογική φθορά και χαμηλώσει το ποσοστό της πανελλαδικά αλλά και στην Αχαΐα, δεν μπορεί κάποιος εύκολα να προσπεράσει, διότι και του αριστερά είναι κάπως διασπασμένη με Τσίπρα και Πασόκ. Πόσο να πέσει και πόσο να ανέβει ο άλλος για να περάσει στο νομό πρώτος, έτσι? Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ακόμη και με το πρόβλημα Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Α, πρωτού κλείσω να υπενθυμίσω ότι η εκδήλωση, επειδή με ρωτάτε, θα γίνει απόψε στον Γκάζι της Νέας Δημοκρατίας και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, φωτορεαλιστικά εκεί κτλ. Και θα πάνε αρκετοί αρχή, όπως μπορώ να διακρίνω από τις αναρτήσεις τους στα social media, με τη Νέα Δημοκρατία να επανέρχεται στον πυρσό, δηλαδή στο έμβλημά της που τα τελευταία χρόνια άλλαξε κάπως. Στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ θα γίνει στο Γκάζι. Ο εκτιμόμενος χώρος είναι περίπου στα 2-3 χιλιάδες άτομα. Δεν είναι ούτε σπουδαίος, θα έλεγε κάποιος, αλλά ούτε αμελητέος ο χώρος ως προς την ευρετητά του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ωχ,
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί. Αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγιοργόπουλος στον ήχο, υποστηρικτικά ο Αναστάσης Σουγλέρης. 2610-328-311 το τηλεφωνό μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93,4 η διεύθυνση. Και επειδή κλείσαμε με Νέα Δημοκρατία το πρώτο μέρος, με Νέα Δημοκρατία θα ξεκινήσουμε, που γιορτάζει τα 52 της χρόνια, καλημερίζοντας τον αντιπρόεδρο της νομαρχιακής οργάνωσης του κόμματος στην Αχαΐα, τον κύριο Ντούβα. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας, κύριε Γκογκόλη, και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, 52 χρόνια και...
8: Ναι, 52 χρόνια σήμερα κλείνει η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της.
0: Ναι.
8: Και το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σταθερά αποτελεί τον ένα πόλο εξουσίας. Έχει κυβερνήσει περίπου τα μισά χρόνια από τα 52. Mm-hmm. Ιδρύθηκε, όπως είπαμε, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, βασικά ως το κόμμα του μέτρου και της λογικής. Ο Ευάγγελος Αβέροφ το χαρακτήρισε το κόμμα των νοικοκυρέων. Στην περίοδο αυτή του 1974
0: και ο συγγνώμη, ο κύριος Θεοχάρης παρετώντας είπε ότι απέναντι είναι κακομοίριδες. Προφανώς δεν συμφωνείτε με αυτό.
8: Εντάξει, ήταν μια ατυχής έκφραση.
0: Ναι, εντάξει.
8: Μια ατυχής έκφραση. Για να συνεχίσω ότι την περίοδο αυτή η Νέα Δημοκρατία συνέβαλε τα μέγιστα στην ομαλή αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά και στην ένταξη στον πυρήνα της Ευρώπης με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση τότε. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα μοναδικό επίτευγμα, γιατί επιτεύχθηκε 6,5 χρόνια μετά την δικτατορία. Και θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Το 1979 στην ψηφοφορία που είχε γίνει υπήρχε μια ευρύτατη πλειοψηφία, όπου κόμματα από όλο το πολιτικό σπάσμα είχαν ψηφίσει υπέρ της ένταξης. Είχε καταφέρει Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε να τους πείσει. Χαρακτηριστικά και η ΕΔΑ και το ΚΚΕ εσωτερικού είχαν ψηφίσει. Εκτός βέβαια του ΠΑΣΟΚ και της, του ΚΚΕ. Για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή θα πούμε ότι αποτέλεσε το σημείο αναφορά στη μεταπολεμική Ελλάδα. Πολλά γεγονότα, τα περισσότερα γεγονότα και επιτεύγματα της Ελλάδας μετά τον πόλεμο φέρνουν τη σφραγίδα του. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα και δημιουργήθηκε ως κόμμα λαϊκό και πολυσυλλεκτικό. Έχει αναφορά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Κατάφερε, πάντρεψε το φιλελευθερισμό με το συντηρητισμό. Έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι προσιλωμένη στην ιδέα της πατρίδας χωρίς να υπάρχουν στοιχεία πατριδοκαπηλείας. Είναι ανοιχτή σε ιδέες, σε ιδέες και σε ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύει ότι ξέρει να ελίσσεται, να εξελίσσεται, αλλά και να προσαρμόσει στις εποχές και στις συνθήκες χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της. Mm-hmm. Από το 2019, για να έρθουμε στα πιο πρόσφατα, το τιμόνι που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, στο τιμόνι της χώρας, είναι η Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, παρότι μεσολάβησε μια πανδημία, παρότι υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη με αρνητικό, σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο, ετούτοις κατάφερε να μειώσει το δημόσιο χρέος σημαντικά. Το δημόσιο χρέος από ότι τώρα το 2026 είναι περίπου στο 145% του ΑΕΠ από το 200 και που ήταν, κατάφερε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό αρκετά, να προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, την ψηφιοποίηση του κράτους. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη δεκαετία το κράτος ουσιαστικά είχε χρεοκοπήσει και ο δρόμος από την κόλαση στο παράδεισο, ναι μεν είναι μακρύ, αλλά τουλάχιστον έχουμε καταφέρει πολλά βήματα. Στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα έχουμε ανέβει επίπεδο. Μια φράση του Αζενχάου, η οποία είναι αξίωμα στην εξωτερική πολιτική, λέει ότι η δύναμη διαπραγματεύεται, η αδυναμία εικαιτεύει.
0: Καλά ως εδώ. Και προσπαθεί να καταφέρει κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δεν έχει ξανασυμβεί. Τουλάχιστον σίγουρα από το 1974 και μετά. Να
8: κανένας,
0: κερδίσει.
8: Κανένα
0: δεν το έχει καταφέρει.
8: Το δίκιο,
0: ναι.
8: Κανένας,
0: να κερδίσει τετραετία.
8: Ναι.
0: Ωστόσο, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Προφανώς υπάρχει φυσιολογική φθορά. Ναι, απέναντι για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να πει ότι αύριο είμαι εγώ ο νικητής των εκλογών, παρότι θέτουν αυτόν τον στόχο. Αλλά μαζί με τη φυσιολογική φθορά και τα ανοιχτά μέτωπα έχουμε και κάτι άλλο, το κόμμα Σαμαρά. Νιώθετε ότι γενικότερα απειλείται αυτή η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας?
8: Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν απειλείται η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα για το κόμμα Σαμαρά, εντάξει, σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα κόμμα το οποίο φημολογείται, πιθανότατα θα γίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάτι καινούργιο στην πολιτική ζωή. Από τα ονόματα που ακούμε αυτή τη στιγμή και έχουν βγει στη δημοσιότητα, είναι ουσιαστικά πολιτικοί οι οποίοι στο παρελθόν είχαν κατέβει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και δεν είχαν εκλεγεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσαρεστηθεί. Γενικά με ένα κόμμα δυσαρεστημένων δεν μπορείς να προσφέρεις κάτι. Έτσι. Εντάξει, ζούμε ένα, υπάρχει ένα ντεζαβού αυτή τη στιγμή, 33 χρόνια μετά. Θα ακούσουμε πάλι τα ίδια συνθήματα.
0: Βέβαια πρέπει να υπάρχει και ένα νέο δίλημα από την Νέα Δημοκρατία. Το θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σταθερότητα ή αστάθεια, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αυτό ικανό για να κερδιθούν ωστόσο οι εκλογές?
8: Ασφαλώς και είναι ικανό. Δηλαδή οι εκλογές είναι σύγκριση. Στις εκλογές συγκρίνεις ονόματα, συγκρίνεις προγράμματα, συγκρίνεις ιστορία. Έτσι. Οι εκλογές είναι σύγκριση. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία τη σύγκριση αυτή τη στιγμή έχει αντίπαλο.
0: Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη όμως δεν ξέρω αν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι έχει καλώς καμωμένα όλα. Προφανώς.
8: Κοιτάξτε κύριε Γκογκόλη, στη ζωή και στην, όπως η ζωή έτσι και στην πολιτική, έτσι, θα γίνουν και λάθη, θα υπάρξουν παραλήψεις. Το ζητούμενο είναι το ισοζύγιο. Αυτή τη στιγμή η ζυγαριά των θετικών είναι πολύ, τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά.
0: Ναι.
8: Αυτό θα πρέπει να δούμε.
0: Θα ξεκινήσετε στην Αχαΐα το επόμενο διάστημα περιοδίες, διότι πρέπει να επικοινωνηθεί το κυβερνητικό έργο. Πρέπει να ακούσετε και τα προβλήματα που υπάρχουν. Επικοινωνήστε με τους πολίτες εκτενέστερα.
8: Σαφώς και θα υπάρξουν περιοδίες. Αλίμονο, έτσι, εκλογές. Σε 6, 7, 8 μήνες θα έχουμε εκλογές. Σαφώς και θα υπάρξουν περιοδίες. Σαφώς και θα επικοινωνηθεί το μήνυμα, αλλά αυτό που θα πρέπει να μείνει, έτσι, και με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΠ, είναι κάτι που είχε γράψει δεκαετία του 90. Δεκαετία του 90 είχε κυκλοφορήσει ένα περιοδικό που είχε βγάλει ο ΝΕΔ. Και τότε σε ένα πρωτοσέλιδο υπήρχε το «Στόχος μας είναι οι επόμενες γενιές και όχι οι επόμενες εκλογές». Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το πράγμα, οι επόμενες γενιές, έτσι. Εμείς κύριε Γκογκόλη δεν υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς υποσχόμαστε με βάση τις δυνατότητες του κράτους, τις δυνατότητες της κοινωνίας, τις δυνατότητες που μας δίνει η Ευρώπη.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ντούβα. Καλή σας ημέρα.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο αντιπρόεδρος της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, ο κύριος Γιάννης Ντούβας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σχολιάσω κάτι. Προσφάτως, προχθές δηλαδή, ο Γονίδης ευχαρίστησε τον Ηλία Κασιδιάρη, το φίλο του όπως είπε, που επέλεξε το μαγαζί του για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του, το μαγαζί που τραγουδάει εκείνος. Προφανώς ο Γονίδης είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Προφανώς έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Έχουν κλάψει, έχουν χαρεί με τα τραγούδια του, έχουν εκφράσει συναισθήματά τους, έχουν πιει, τα έχουν σπάσει τα μπουζούκια. Και προφανώς ο καθένας μας ως πολιτικό όν μπορεί να εκφράζει την άποψή του. Είναι άλλο ωστόσο να εκφράζει κάποιος μια δεξιά άποψη, μια αριστερή άποψη, οποιαδήποτε άποψη, να κατακεραυνώνει το πολιτικό σύστημα, να κάνει ό,τι θέλει. Είναι άλλο όμως να ευχαριστεί έναν φασίστα, έναν ναζί, έναν καταδικασμένο εγκληματία για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Εκεί πάει αλλού η δουλειά. Οπότε προφανώς και επιτρέπεται σε αυτούς που τον άκουγαν, και θα το πω λαϊκά, να έχουν ξενερώσει και να μην τον ξανακούσουν ποτέ, ούτε στο ραδιόφωνο ούτε στο μαγαζί του. Θα κοπούν τα τραγούδια του αν είναι δυνατόν? Όχι. Σας είπα όμως ποια είναι αυτή η κόκκινη γραμμή. Είναι άλλο να υποστηρίζεις την άποψή σου και άλλο να υποστηρίζεις τους ναζί. Γιατί μιλάμε για ναζί, για κανονικούς φασίστες.

0: Αλλάζω θεματολογία. Σας έλεγα πριν για την υπόθεση 35χρονου στη Νέα Ιωνία που δάγκωσε το αυτί της ιδιοκτήρας του ταξί ή της οδηγού του ταξί. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν είχε πώς ή για τον οποιοδήποτε λόγο. Της επιτέθηκε, τέλειωσε, τις φώναζες, πέθανε, τις φώναζες και μου έρχονται στο μυαλό κάποια πράγματα και παλιότερες ιστορίες, αλλά και για το πώς αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν όταν βάζουν κάποιον στο αυτοκίνητό τους. Καλημερίζω τον ιδιοκτήτη ταξί, πρώην πρόεδρο του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, τον κύριο Ντίνο Τζουβέκα. Καλή σας ημέρα από τον Μαξ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη, καλημέρα.
0: Αλήθεια, βάζετε κάποιον μέσα ή κάποια? Ξέρω εγώ, δεν υπάρχει ένας φόβος. Είδαμε τι έγινε στην Νέα Ιωνία. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Και αλήθεια, μπορεί να υπάρξουν μέτρα φύλαξης εκτός από το τζαμάκι? Και πώς μπαίνει το τζαμάκι και πόσο κοστίζει το τζάμι?
1: Καταρχήν, δεν υπάρχει ένας φόβος, υπάρχουν πολλοί φόβοι δυστυχώς. Το καλό για εμάς βέβαια είναι λίγο τοπικίστικο αυτό, αλλά το καλό σε εμάς είναι ότι δεν ζούμε στην Αθήνα και ζούμε στην Πάτρα. Ναι. Που όπως και να το κάνουμε έχει λιγότερες...
0: Εντάξει, έχουμε αρκετούς τρελούς και στην Πάτρα όμως. Έτσι.
1: Όμως εδώ αρκεί να σας πω ότι τα οχήματα που είναι σε σταθμούς ταξί μακριά από το κέντρο της πόλης και ειδικά όταν πέφτει ο ήλιος είναι με κλειδωμένες τις πόρτες. Και προσπαθούμε έτσι να ελέγξουμε ας πούμε τον επιβάτη που θα μπει, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ναι. Κατά τα άλλα αυτό με το γυαλί, όσο θυμάμαι εγώ που δουλεύω 32 χρόνια ταξί, το θυμάμαι από τότε που ανέβηκα και ποτέ δεν έχει βρει εφαρμογή. Και ποτέ δεν μπορεί να λειτουργήσει. Καταρχήν είναι και κατασκευαστικό το πρόβλημα. Ναι. Γιατί τώρα τα νέα οχήματα, ξέρετε, με όλα αυτά που έχουν, είναι δύσκολο να μπει κάποιο γυαλί. Πρέπει να είναι εργοστασιακής φύσης παρά να είναι κάποιο φορητό, γιατί πάλι δεν θα φέρνει αποτελέσματα. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι τώρα με το σύγχρονο τρόπο λειτουργίας που έχουμε με τα τάμπλετ και με όλα αυτά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούμε να ενημερώσουμε άμεσα ότι είμαστε σε κίνδυνο, και το κέντρο βάσης που μας ακούει με τις χειρίστριες να έρθει σε επαφή με την αστυνομία καταρχήν και γρήγορα, αλλά ξέρετε το κακό θα έχει γίνει μέχρι να λειτουργήσουν όλα αυτά. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι καθαρά στον κάθε οδηγό ταξί να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό του και να το κάνει αυτό πριν φτάσει στο κακό, δηλαδή να μην παραλάβει κάποιο πελάτη που του φαίνεται ύποπτος.
0: Ναι, καλά. Πολλές φορές άλλο το φαίνεστε, άλλο το είναι. Αλλά καταλαβαίνω και το φόβο σας.
1: Φορές, ναι. Αλλά ναι, υπάρχει.
0: Τώρα τις δάγκωσε και τις έκοψε τα αυτή, γίνονται αυτά πράγματα.
1: Εντάξει, ακραία πράγματα αυτά, τώρα δεν το συζητάμε, αλλά από ό,τι άκουσα ότι ο άνθρωπος ήταν και σε υποεπήρεια χαπιών, ας πούμε, ναρκωτικών ουσιών, κάτι τέτοιο, γιατί δεν φτάνει εύκολα σε αυτό το σημείο, και πόσο μάλλον σε μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Είναι σημεία των καιρών όλα αυτά. Μακάρι κάποια στιγμή να βρούμε κάποιους τρόπους να είναι πιο άμεση η προστασία των οδηγών και όλων των υπόλοιπων.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Τζουβέκα.
1: Να είστε καλή καλά.
0: Ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ιδιοκτήτης ταξί, πρώην πρόεδρος του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Τι έκανε η Εθνική πάλι χθες? Καλά, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, ή για την ακρίβεια ήταν πολύ καλύτεροι οι άλλοι, οι Γερμανοί. Στο δεύτερο με τις αλλαγές το ισορροπήσαμε λίγο. Προφανώς και υπάρχει καταπώνηση όταν καλούνται να παίξουν οι ποδοσφαιριστές. 4 αγώνες μέσα σε 11 ημέρες. Γι' αυτό είδαμε και ένα rotation από τον, αλλαγές δηλαδή, από τον κύριο Γιωβάνοβιτς, τον πρωταθλητή, τον προπονητή, συγγνώμη, της Εθνικής Ελλάδας. Πήραμε το Χ, γιατί το πήραμε, και είναι πρώτη Ελλάδα, μοιράζεται την πρωτιά μαζί με την Ολλανδία και σίγουρα έχει επιτευχθεί ο στόχος της τρίτης θέσης για να προκριθεί στα προημιτελικά. Ακολουθούν 2 αγώνες ακόμη, ένας με την Ολλανδία και ένας με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, που θα είναι αγώνας γιορτή. Τα δικά μας εδώ, τα πιο ανιαρά, η Παναχαϊκή κέρδισε 0-5 μες στο Αγρίνιο τον Παναγρινιακό. Παναχαϊκή που βολοδέρνει στην τρίτη κατηγορία και ελπίζουμε ότι φέτος θα ανέβει και μετά θα επιστρέψει, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, στην θέση της εκεί που ανήκει, δηλαδή στο πάνθεο των ισχυρών, στην πρώτη εθνική. Ετοιμαστείτε για την Κυριακή, γιατί έρχεται ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν είναι ντέρμπι πρωτοπόρων, γιατί πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο χαμηλά, αλλά είναι νωρίς ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα.

Σας έλεγα για την αστάθεια που υπάρχει στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία, ένα στους δρόμους. Στην Γερμανία, με διαφορετικούς βέβαια μισθούς, τα καύσιμα στα 3 ευρώ. Ενώ πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσες. Εξάλλου έπεσε βαριά σκιά πάνω από τη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου, καθώς η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά το σοβαρό ατύχημα του Φώτη Πούλιου κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγωνιστικού σκέλους. Είχε διακομιστεί διασωληνωμένο στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Είναι γνωστός ο 31χρονος Αγρινιώτης στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, και η έξοδος ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και στο σημείο σήμανε συναγερμός. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές, απεγκλωβίστηκε, πήγε στο νοσοκομείο και τώρα χαροπαλεύει.

Είχαμε άγριο επεισόδιο με νεαρούς στα ξημερώματα στο κέντρο της Πάτρας. Και αφού βρίσκομαι στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ, να σας πω ότι αφέθηκε ελεύθερος στρατιωτικός που υπηρετεί στο ΚΕΤΦ της Πάτρας και φέρονταν να είναι εκ των εγκεφάλων της υπόθεσης με τα κρυπτονομίσματα. Θα ακολουθήσει η δικάσιμος. Εγώ να σας πω ότι οι κότες που βγάζουν χρυσά αυγά δεν υπάρχουν, γι' αυτό όσοι επενδύουν σε κρυπτονομίσματα ή κάτι άλλο, καλύτερα να κρατούν μικρό καλάδι και να μην μπλέκουν και τους ίδιους και τους συγγενείς τους και τους φίλους τους σε μια διαδικασία που όχι μόνο θα βγάλουν, αλλά μπορούν να μπουν και μέσα φυλακή.

Θέλω να σας πω για το συνέδριο που διοργανώνεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτών Αναχαΐας με συνδιοργανωτές πολλούς φορείς και υποστηρικτές, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Διοργανώνεται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, και θα έχει εκλεκτούς καλεσμένους από την Πάτρα, την Αχαΐα, το Κέντρο και τη Δυτική Ελλάδα. Γιατί θα μιλήσουμε στο Ecoforum 2026? Γιατί την επικοινωνία είχε αναλάβει ο δημοσιογραφικός ομίλος Πλασμίντια. Θα μιλήσουμε για τη διαχείριση του νερού, που μπαίνει ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, αλλά και στην παγκόσμια ατζέντα, διότι είναι μια μάχη για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας εν μέσω κλιματικής κρίσης. Θα μιλήσουμε για τη διαχείριση των υποδομών, όπως λέγαμε πριν, εν μέσω αλλαγών στον καιρό, που πρέπει να έχουμε πιο σύγχρονες υποδομές. Θα μιλήσουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο και στα περίχωρα. Πώς πρέπει να είναι οι επιδομές, οι υποδομές, πώς αλλάζει η καθημερινότητα των πολιτών, η εναλλακτική τρόπη μετακίνησης, η διάβρωση των ακτών. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γι' αυτό είναι διήμερο. Και τρόπο μετακίνησης, η διάβρωση των ακτών. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γι' αυτό είναι διήμερο το συνέδριο. Θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί.

κουβέντα των εκπροσώπων της πολιτικής ζωής, μπας και αλλάξει κάτι, ή να επιταχύνουμε τις αλλαγές που χρειαζόμαστε. Για να έχουμε νερό για άρδευση, για να έχουμε πόσιμο νερό, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, για να έχουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας νερό στον κάμπο τους, που στενάζουν. Πολλά πολλά θα πούμε στο Eco Forum, Τετάρτη και Πέμπτη, 7 και 8 Οκτωβρίου, στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Κλείνοντας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr, νομίζω όμοια της δεν υπάρχει τοπικά, έχετε τη δυνατότητα να ακούτε ολόκληρες τις εκπομπές μας, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Επίσης, πατώντας ένα κουμπί, έχετε πρόσβαση σε όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου Plus Media, Max, Sport FM, Picasso, Σκύλο, Dirty, Σφαίρα. Επίσης, στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να ακούσετε διαφορετικές μουσικές από άλλους ιντερνετικούς σταθμούς, δηλαδή rock, 80s, καρναβαλικά, ρεμπέτικα, πολλά. ipavlaradio.gr, η σχετική πλατφόρμα. Επίσης, στο dt.gr, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα. Προλογίζω, διότι θα έχετε τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα να μπαίνετε περισσότερο, το αδερφάκι του dt.gr σε επίπεδο site και παιδί της εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών, το site neologostonpatron.gr, όλα με όμικρον. Βρίσκεται ήδη στον αέρα και με σταθερότητα και συνέπεια συνεχίζει. Αυτά ήταν τα κυριότερα νέα για σήμερα, ή τουλάχιστον όσα προλάβαμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε στα στενά χρονικά πλαίσια της μονόωρης ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Εμείς φεύγουμε, διότι θα πρέπει να πάμε να δούμε τα TikTok μας, να δούμε το dt.gr, να ετοιμάσουμε την εφημερίδα Νεολόγος των Πατρών που κυκλοφορεί την Παρασκευή, αλλά η ύλη της είναι τόσο δυναμική και απαιτητική που πρέπει να δουλεύουμε καθημερινά, και να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα στη λειτουργία του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media, αλλά και γιατί έρχεται η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, και τον Αναστάση Σουγλέρη που λειτουργεί υποστηρικτικά σε όλες τις εκπομπές του Max FM, καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
3: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Καλή μας εβδομάδα. Ημέρα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας. Στο μικρόφωνο Νικόλας Καραγιοργόπουλος, στον ήχο 2610-343-200, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί καλείτε και μας βρίσκετε βεβαίως. Και μετά το τέλος των εκπομπών, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις καταγγελίες, τα παράπονα και οτιδήποτε άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε ή να μοιραστείτε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας και σε όσους έχετε βεβαίως και την ονομαστική σας εορτή, η Χαριτίνη. Γιορτάζει σήμερα, χρόνια σας πολλά. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο, βεβαίως έχουμε και δυσάρεστα, έχουμε και ευχάριστα. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σήμερα τα ξημερώματα. Ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής έχασε την ζωή του στην Πετρούπολη. Ένα τροχαίο το οποίο έγινε στο κέντρο της Αθήνας, συγκρούστηκε με μία άλλη μηχανή. Δύο 17χρονοι επέβαιναν στην άλλη μηχανή, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Ευτυχώς τα δύο αυτά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση. Ο 24χρονος δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Διερευνώνται βεβαίως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Συναγερμός για Πανόλη στη Ρωσία, κυρίες και κύριοι. Νεκρή μία 28χρονη τεχνικός εργαστηρίου, 200 άτομα σε καραντίνα. Μιλάμε για ένα νέο παγκόσμιο υγειονομικό πονοκέφαλο που έχει προκύψει με αφορμή ένα περιστατικό κρούσματος Πανόλη στη Ρωσία, το οποίο βεβαίως όμως είναι αρκετό, κυρίες και κύριοι, για να προκαλέσει έτσι ανησυχία και να μπουν και άλλοι 200 άνθρωποι σε καραντίνα, διότι προκλήθηκε, επήλθε ο θάνατος μιας 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου αφού εκτέθηκε στον ιό. Είχαμε βεβαίως και το περιστατικό σήμερα ξημερώματα, πάλι Δευτέρα, στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, μία κλίση που δέχτηκαν στο κέντρο των αστυνομικών δυνάμεων ότι άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια. Είναι η δεύτερη εμπριστική επίθεση στο συγκεκριμένο κατάστημα μέσα σε πολύ λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι. Δύο αναβάτες μηχανής προσέγγισαν την καφετέρια εκεί στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας. Πέταξαν αμυντική χειροβομβίδα και τράπηκαν σε φυγή. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως διεκόπη η κυκλοφορία. Είχε διακοπεί και η κυκλοφορία από γύρω-γύρω σε όλο το τετράγωνο, γιατί καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια χειροβομβίδα που όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Εκεί λοιπόν συμμετείχαν κλιμάκια του ΤΕΜ και το Τάγμα Εκαθάρισης Ναρκοπαιδείων Ξηράς. Όλα καλά πάντως, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, είναι ανησυχητικό ότι μέσα σε διάστημα πολύ λίγων ημερών έχουν ήδη πετάξει στη συγκεκριμένη καφετέρια δύο χειροβομβίδες. Είχαμε και στη δική μας περιοχή, στον Πύργο, πιο κοντά στη δική μας περιοχή, ένα νέο επεισόδιο σε βάρος της γυναίκας που κατηγορείται από Ρωμά για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο. Αρχές Σεπτεμβρίου συνέβη το τραγικό αυτό δυστύχημα. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή, ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες. Το είχαμε κάνει θέμα και στα social media βεβαίως, και στον ΤΕΤΕ και στο TikTok και στο Facebook. Μπορείτε να ανατρέξετε και να το βρείτε, να δείτε για ποια ιστορία μιλάμε. Παρ' όλα αυτά, γυναίκες Ρωμά, για να πω τι συνέβη σήμερα. Στρίμωξαν έξω από σούπερ μάρκετ του Πύργου μία γυναίκα, τη φώναζαν, την απειλούσαν, την κρατούσαν, δεν την άφηναν να φύγει, τις έλεγαν ότι θα τη σκοτώσουν. Άκουσαν φωνές οι άνθρωποι εκεί της περιοχής, άκουσαν απειλές, κάλεσαν την αστυνομία, έφτασε η ομάδα Δίας, ούτως ώστε να απομακρύνει τις γυναίκες Ρωμά. Μπόρεσε η τρομοκρατημένη αυτή γυναίκα να ξεφύγει. Ένα περιστατικό το οποίο έρχεται να προσθεθεί στις σοβαρές καταγγελίες που είχε κάνει συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία είχε υποστηρίξει ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο μετά το θανατηφόρο τροχαίο. 7 Σεπτεμβρίου έγινε αυτό το τροχαίο. Έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος ποδηλάτης. Οι γυναίκες Ρωμά τώρα την κατηγορούν ότι εκείνη εμπλέκεται στο τροχαίο. Εκείνη χτύπησε τον 17χρονο με το αυτοκίνητό της. Η ίδια λέει ότι ούτε οδηγούσε, ούτε περνούσε από το σημείο τη συγκεκριμένη στιγμή που έγινε το περιστατικό αυτό το τροχαίο δυστύχημα, ότι δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο. Πάντως οι γυναίκες Ρωμά κατηγορούν τη συγκεκριμένη γυναίκα παρά τις διαψεύσεις της. Έχει βρεθεί και εκείνη αλλά και το παιδί της στο στόχαστρο ανθρώπων που θεωρούν ότι εκείνη ήταν οδηγός του οχήματος που ενεπλάκησε το δυστύχημα. Το δικό μου ερώτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία προστασία, δηλαδή δύο φορές έχει πέσει θύμα επίθεση σε συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να προστατευτεί και να αποτραπούν αυτές οι επιθέσεις. Θέλω να πω και ένα θετικό, ένα πολύ ευχάριστο νέο για το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικά για την ιατρική σχολή που ανοίγει σήμερα
Και βεβαίως έχει επίσημη παρουσίαση του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ιατρικών σπουδών και την υποδοχή των πρώτων φοιτητών που έρχονται στην Πάτρα από το εξωτερικό. 11 η ώρα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί, αν δεν βρίσκεται ήδη, στο Πανεπιστήμιο Πατρών για να ξεκινήσει επίσημα και το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της ιατρικής. Εκεί λοιπόν θα καλωσορίσουν τους πρώτους φοιτητές, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο βεβαίως μετά το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, έρχεται και στην Πάτρα. 50 με 55 φοιτητές είναι εκείνοι που θα βρίσκονται στην πρώτη σειρά, κυρίες και κύριοι, και τους οποίους θα υποδεχτούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών για μια εξαετή διαδρομή στην ιατρική. Ξαναλέω ότι η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η αγγλική. Ήταν τεράστια η ανταπόκριση και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, διότι υπέβαλαν την αίτησή τους περίπου 168 υποψήφοι, άλλο που έφτασαν οι 55 που μπόρεσαν να μπουν, 155, γιατί είναι συγκεκριμένος αριθμός των θέσεων. 168 ήταν εκείνοι οι οποίοι υπέβαλαν την αίτησή τους από 23 χώρες, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, μεταξύ των ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ινδία, Ιορδανία, Βραζιλία, από την Αφρική, από την Ευρώπη, από διάφορες περιοχές, από την Ασία και την Αμερική. Άρα ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να πω σε όσους ενδιαφέρεστε βεβαίως όσον αφορά τα δρομολόγια για τον προαστιακό της Πάτρας, ότι από σήμερα γίνονται κανονικά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στις γραμμές προς Ρίο και Καμίνια. Έτσι ξεκινά αυτή η εβδομάδα σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train. Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει και έχουν επανέλθει τα σιδηροδρομικά δρομολόγια από Άγιο Ανδρέα, Ρίο, Άγιο Ανδρέα και Άγιο Ανδρέα, Καμίνια, Άγιο Ανδρέα. Μια επαναφορά η οποία ήρθε αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν να λειτουργούν τα λεωφοριακά δρομολόγια στη γραμμή Καμίνια, Κάτω Χαΐα, Καμίνια. Εκεί δεν ξέρουμε πότε θα πάρει, πόσο θα πάρει μάλλον, για να μπορέσει να διορθωθεί και εκεί το ζήτημα που υπάρχει στις γραμμές. Έχουν ξεκινήσει τα έργα, τουλάχιστον οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν τα έργα ανάπλησης της πλατείας Γεωργίου, διότι ο εργολάβος εγκαθίσταται σιγά σιγά στο χώρο. Είμαι σίγουρη ότι αν έχετε περάσει από το κέντρο της πλατείας Γεωργίου, θα δείτε και στο data.gr που έχουμε βάλει φωτογραφίες. Ξεκινούν οι πρώτες εργασίες για την αναμόρφωση της κεντρικότερης βεβαίως πλατείας της πόλης μας. Ένα έργο το οποίο μπαίνει σε τροχιά. Έχουν ήδη δρομολογηθεί έτσι οι τελευταίες εκκρεμότητες για την προετοιμασία του αναδόχου και ο αρχικός σχεδιασμός βεβαίως προβλέπει να ξεκινήσει το έργο άμεσα. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Πάντως ήδη αν πάτε από την πλατεία Γεωργίου θα δείτε ότι έχουν μπει ήδη οι λαμαρίνες, έχουν τοποθετηθεί και οι πλάκες συγκεκριμένα στο πάνω μέρος της πλατείας. Έτσι εγκαθίσταται σιγά σιγά ο εξοπλισμός ούτως ώστε να ξεκινήσουν τα έργα στην πλατεία. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να ξεκινήσουν και σήμερα από τη στιγμή που έχει μπει ο εργολάβος μέσα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη μέρα, σίγουρα τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν. Πάντως το πιο σημαντικό είναι ότι θα επηρεαστεί σίγουρα ο προγραμματισμός των εορταστικών εκδηλώσεων. Τα είχαμε πει και με τον κύριο Αγγελή, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ότι όσον αφορά το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο χωριό, φέτος ξεχάστε το. Ο χώρος θα βρίσκεται σε διαδικασία ανάπλασης, δεν θα υπάρξει στην πλατεία Γεωργίου χριστουγεννιάτικο χωριό, οπότε θα υπάρξουν άλλες δράσεις σε άλλα σημεία της πόλης, ούτως ώστε και το έργο να προχωρήσει κανονικά και εμείς έτσι να δούμε στολισμένα άλλα σημεία του κέντρου χριστουγεννιάτικα. Δεν θα είναι πάντως η πλατεία Γεωργίου. Και όσον αφορά και το καρναβάλι, επειδή δεν θα έχει ολοκληρωθεί και πάλι το έργο, γιατί θέλει ένα χρόνο από τη στιγμή που θα μπει ο εργολάβος για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί, όσον αφορά το καρναβάλι, εκεί θα δοθεί χωρίς εγκαταστάσεις και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τα υλικά, μόνο για να μπορέσει να περάσει ή από την πλατεία η παρέλαση, και στη συνέχεια βεβαίως και πάλι θα συνεχιστούν τα έργα. Έργα τα οποία συνεχίζονται στο κέντρο της Πάτρας. Έχουμε κορναρίσματα, έχουμε φασαρίες, έχουμε κυκλοφοριακό έτσι κομφούζιο σε κάποιες περιπτώσεις. Ιωάννου Βλάχου, ένας δρόμος ο οποίος κάβεται για πολλούς τη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά για οπτικές ίνες, έχει σκαφτεί και για φυσικό αέριο και για άλλες υποδομές. Βεβαίως να σας πω ότι γίνονται έργα αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στο κέντρο της Πάτρας για το φυσικό αέριο και στην Κορίνθ,
Ξάνθου από την, και στην Ιεροθέου, με συγχωρείτε, από τη Σολομού μέχρι την Μεζόνος, και στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας μέχρι και τη Σολομού, και στην Κορίνθο από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν, και επίσης από Νόρμαν μέχρι Κεφαλινίας θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες εκεί. Τώρα καταλαβαίνετε, λίγο υπομονή κυρίες και κύριοι, και βεβαίως να υπακούμε στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μην υπάρχουν προβλήματα.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στα Καλάβρητα, γιατί αφού γράζομαι ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός εκεί μετά την νέα εμπλοκή στην επαναλειτουργία του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων, διότι κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι 16 Οκτωβρίου ήταν μια ημερομηνία η οποία είχε ανακοινωθεί για την επανεκκίνηση των δρομολογίων. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η ημερομηνία απομακρύνεται μετά και την εξέλιξη με τη σύμβαση για τη μελέτη ασφάλειας. Βεβαίως καταλαβαίνουμε και τους κατοίκους, καταλαβαίνουμε και τους επαγγελματίες, τους φορείς της περιοχής. Οι άνθρωποι εκεί εκφράζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό την ανησυχία τους για την πολύμηνη διακοπή των δρομολογίων. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, δεν αποκλείονται και νέες κινητοποιήσεις. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Θήμιο Τζόβολο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων. Καλημέρα, κύριε Τζόβολε, καλή εβδομάδα.
1: Ναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.
0: Μία εβδομάδα η οποία ξεκινά με δυσάρεστες ειδήσεις για τα Καλάβρητα.
1: Εντάξει, δεν ξεκινά μία εβδομάδα, ξεκινά πάρα πολλές εβδομάδες από τη δυσάρεστη είδηση με το κλείσιμο του οδοντοτού. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνουμε πλέον στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να κάνουν μόνο τους φέτια. Πρέπει να κάνουν έργο. Δεν μας εκπροσωπεί κανένας βουλευτής πουθενά και για τίποτα. Και το λέω μόλις τη σημασία της λέξης. Δεν μας εκπροσωπεί κανένας.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Τζόβολε, καταλαβαίνω ότι είστε πικραμένος.
1: Δεν έχει ανάκτηση. Δηλαδή, εμείς ψηφίσαμε όλοι μας. Οποιοδήποτε αρχαίος έχει ψηφίσει κάποιον για να εκπροσωπήσει τη Βουλή και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή μας. Και έχουμε τώρα, πάμε στους 6 μήνες να λέμε τι, να βαράμε παλαμάκια σε ποιον. Ότι τι μας βοήθησε, τι μας έδωσε, μας έκοψε τα πόδια, μας διώχνουν τα παιδιά μας από τα χωριά μας και από τα Καλάβρητα, για ποιο λόγο. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή εμείς εδώ στα Καλάβρητα, ή στο διακοφτό, ή στην υγεία, δεν έχω καταλάβει πραγματικά.
0: Γιατί πιστεύετε έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση, οι εκπρόσωποι, αυτοί που λέτε ότι έχουμε ψηφίσει, δεν ασχολούνται, δεν μεριμνούν, δεν έχουν τη δυναμική?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ξέρω ότι μπαίνει στην πολιτική για να προσφέρει. Μπαίνει στην πολιτική για να δώσεις, μπαίνει στην πολιτική για να χάσεις. Εδώ μπαίνουν στην πολιτική για να κερδίσουν. Λοιπόν, αλλά χάνουμε εμείς. Κερδίζουν αυτοί και χάνουμε εμείς. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ποιους ψηφίζουμε και γιατί τους ψηφίζουμε. Να φύγει αυτό το μαυρογιαλούρο από την Ελλάδα. Αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σωστό στη ζωή μας. Εγώ συγγνώμη τώρα που θα κάνω μια παρένθεση. Το Σαββατοκύριακο ήμουν σε ένα αγώνα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ντούρο στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Είδα ένα άλλο κόσμο. Είδα από τον Μπράλο και πάνω να χτίζονται, να φτιάχνονται δρόμοι, να σιδηρόδρομοι, να κάνουν τα πάντα. Ένας αναβασμός, μια περιοχή η οποία έχει πολλά λεφτά, έχει δαπανίσει ο Δήμος Λάρισας για να έχει το Δήμο του και τη Λάρισα στο Λίδι. Και εμείς εδώ, από την απέναντι μεριά του Αυλακίου που λέμε, δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε ένα τρανάκι δεν μπορούμε να βάλουμε να δουλέψει. Και αυτό μας έχει φέρει στα πρόχειρα. Αγανάκτητα. Δεν μπορεί κάποιος να καλάβει αυτή τη στιγμή να πει ότι περνάει καλά.
0: Θεωρείτε ότι υποβαθμίζεται η περιοχή με αυτόν τον τρόπο?
1: Εννοείται υποβαθμίζεται. Όταν έφερε 600 και 700 άτομα καθημερινά στα Καλάβρητα, το λιγότερο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι άλλο να πει ο ένας επαγγελματίας που κάθεται στην καφετέρια και περιμένει να πλύσει ένα καφέ την καθημερινή? Τα Σαββατοκύριακα έχουμε κίνηση. Τις καθημερινές τι εδώ κάνουμε. Δηλαδή εμείς έχουμε κάνει επιχειρήσεις όλοι μας και οι περισσότεροι είναι ταξιδίδες για ένα Σαββατοκύριακο, δηλαδή ένα Σάββατο απόγευμα. Δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνω και την κυβέρνηση τι κάνει. Δηλαδή, πραγματικά, δεν καταλαβαίνω το κράτος μας, αυτό το κράτος που έχουμε ψηφίσει, γιατί είναι εναντίον μας. Δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας. Και βλέπουμε παντού σκάνδαλα, παντού. Και ένα απλό πράγμα που είναι η ασφάλεια του τρένου, που είπαμε και με τον κύριο Κυριανάκη και με όλους τους φορείς, ότι είναι εύκολο να λυθεί, σε εισαγωγικά είναι εύκολο, με την τεχνολογία,
0: ναι,
1: με οπτικές σύνδεσεις, με κάμερες, με γεωφράχτες,
0: να περάσει σε μια νέα εποχή και ασφάλειας, ναι.
1: Θα φέρουν και τον drone που θα βλέπει,
0: ναι,
1: πέραμος και όλα αυτά. Λοιπόν, πού είναι όλα αυτά? Τι κάνουν όλοι αυτοί? Και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, τι κάνουν στο Υπουργείο μέσα εκεί? Υπήρχονται μεταξύ τους και λέει ποιος έχει την ευθύνη. Κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη. Εμείς πώς παίρνουμε την ευθύνη καθημερινά? Σαν Δήμος Καλαβρίτων, σε οτιδήποτε γίνεται και είμαστε με τον περισσότερο στον κόταφο. Με τα αδέσποτα, με το χιονοδρομικό, με. Εμείς γιατί κάνουμε τη δουλειά μας αυτά? Εκλεχτήκαμε από κάποιους ανθρώπους και δουλεύουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Όσο μπορούμε, γιατί δεν είναι και τα πάντα εύκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Δήμος Καλαβρίτων, δηλαδή, που τον έχουν βάλει σε μια γωνία και το χτυπάνε όλοι. Γιατί το χτυπάνε? Δεν έχει κάνει κάτι. Ή ο Δήμαρχος Αιγιάλιας. Δεν έχει κάνει κάτι.
0: Μιλάμε για μια διαδικασία που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, κύριε Τζόβολε. Δηλαδή είναι πολύ μήνυ διακοπή του οδοντοτού.
1: Όσο κρατάει ο οδοντοτός, επειδή εγώ το έκανα το μονοπάτι πάλι, ναι. Αρχίζει μέσα να έχει χορτάρια, αρχίζει να χαλάει, αρχίζει πολλά πράγματα. Όταν αφήνουμε κάτι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αρχίζει και χαλάει.
0: Ναι. Άρα έχετε περάσει εσείς από το σημείο εκεί που περνάει η γραμμή και έχετε δει ότι όντως.
1: Αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται ζούγκλα. Τι δεν καταλαβαίνουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι αυτονόητο βέβαια, αλλά επειδή μας το λέτε.
1: Ό,τι αφήνουμε πίσω, απλά και ακόμα και οι οδηγοί θα μείνουν πίσω. Όσο οι οδηγοί και το πλήρωμα δεν είναι σε καθημερινή τριβή με το στοιχείο του, ναι. Καταλαβαίνετε ότι χάνει και αυτό.
0: Ναι, είναι λογικό.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσπιστία από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας απέναντι.
1: Ποτέ κανένα, ακούστε με τώρα, επί Μαυρογιαλούρου με την ταινία. Τον Κωνσταντάρα, κανείς δεν πίστεψε ποτέ κανέναν.
0: Ναι.
1: Όσοι ψηφίζουμε πλέον ανθρώπους και βουλευτές, δυστυχώς δεν είναι αντάξει, όχι όλοι. Έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αξιόλογοι, έτσι. Οι άνθρωποι που είναι στα Υπουργεία να δουλέψουν για μας, για μας τους Έλληνες. Όχι μόνο για τα Καλάβητα, όχι μόνο για την Αιγιάλια. Για όλους, να δουλέψουν για μας, να προφέρουν σε μας αυτό τους οποίους τους έχουμε φέρει σε αυτό το σημείο. Έχουμε φέρει στην να μην δουλεύουν, να παίρνουν ένα καλό ποσό για αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τουλάχιστον να μας το κάνουν ανταπόδοση. Δηλαδή, παιδιά, κάντε κάτι για μας. Πείτε μας την αλήθεια. Γιατί έξω το τρενάκι.
0: Έχετε πάρει απαντήσεις σε αυτό. Δηλαδή, πώς θα κινηθείτε. Ποτέ. Δεν υπάρχει απάντηση. Θέλω να πω.
1: Έχουμε κάνει κινητοποίηση, έχουμε κάνει τα πάντα, δεν μας έχει μιλήσει κανένας.
0: Εσείς πώς θα κινηθείτε, κύριε Τζόβολε, γιατί προφανώς υπάρχει τεράστια έτσι, μετά τη διακοπή υπάρχει τεράστια δυσπιστία βεβαίως, αλλά και υπάρχουν και προβλήματα εκεί στην τοπική κοινωνία που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ οικονομικά οι επαγγελματίες εκεί των Καλαβρίτων. Και το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί είναι δύσκολο κανείς να καταλάβει. Εμείς απλά το λέμε, εσείς το ζείτε. Εσείς ξέρετε πώς είναι να μην έχετε κόσμο. Ένα καφέ ξέρει πώς είναι να μην έχει κόσμο εκεί που παίρναγε καθημερινά με το τρενάκι και έρχονταν 600-700 άτομα, όπως μας είπατε κι εσείς. Εμείς δεν το βλέπουμε, εμείς απλά το μεταφέρουμε.
1: Όμως όλοι, ειδικότερα οι ταξιδιώτες, οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να βγάλουν κάποια σωσμένα τις μέρες αυτές, μετά σε δεύτερο έχει τη εστίαση και ο καφές, και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι κάποιος δεν έπαιρνε από αυτήν την αλυσίδα. Όλοι παίρνουν από αυτήν την αλυσίδα και συντηρούσε μια κοινωνία ολόκληρη όπως είναι η Αιγιάλια και τα Καλάβητα. Από την άλλη μεριά, οι δήμαρχοι μας οι δύο είναι σε συνεννόηση καθημερινά και προσπαθούν να βγάλουν και αυτή άκρη. Και αυτή είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν είναι κάτι το οποίο έχουν ξαναζήσει. Είναι μια κρίση μέσα σε όλες τις κρίσεις που έχουν στην Ελλάδα, στην οποία προσπαθούν οι άνθρωποι που είναι στην αυτοδιοίκηση να λύσουν. Που δεν είναι αρμοδιότητά τους. Ξαναλέω, αν είναι εγώ να είμαι δασοπυροσβέστης, αστυνόμος, στο ΕΚΑΒ, δηλαδή το κράτος τι το θέλω. Εκεί θα μας καταντήσουν όλοι τώρα σιγά σιγά. Να κάνουμε τα πάντα εμείς και να μην υπάρχει το κράτος. Αυτό δηλαδή δεν είναι, είναι παράλογο πλέον.
0: Εσείς τώρα θα ετοιμαστείτε, θα κάνετε άλλες κινητοποιήσεις. Δηλαδή, ποια είναι η επόμενη κίνηση των φορέων και του Δήμου, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν θα το αφήσετε.
1: Τώρα, κοιτάξτε, δεν θα το αφήσουμε. Περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε κάποιες συναντήσεις που κάνει ο Δήμος Καλαβρίτων και η κυβέρνηση Γέλλης με το Υπουργείο και ανάλογα θα πράξουμε. Είμαστε όλοι και περιμένουμε, αλλά έδειξε ότι οι κινητοποιήσεις δεν δείχνουν τίποτα. Δεν μας ακούνε. Δεν έχουν τη βούληση να κάνουν κάτι για το τρενάκι. Αν είχαν τη βούληση, δεν θα βγει ο καθένας και θα έλεγε το κοντό και το μακρύ του.
0: Βλέπετε να ξεμπλοκάρει αυτή η υπόθεση κάποια στιγμή, έτσι να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τζόβολε. Βλέπετε να γίνεται κάτι στο μέλλον.
1: Ότι θα ξεμπλοκάρει, θα ξεμπλοκάρει. Το θέμα είναι πότε θα ξεμπλοκάρει και γιατί θα ξεμπλοκάρει τότε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μας έχει δώσει κανείς μια σαφή απάντηση. Γιατί το τρενάκι αυτή τη στιγμή αργοπεθαίνει. Ποιος είναι ο λόγος που αργοπεθαίνει ένα τρενάκι. Ναι. Το οποίο είναι ιστορικό, το οποίο έχει γίνει από οραματιστές. Έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να προφυλάσσεται και μόνο του. Φυσιολογικό είναι και κάποια στιγμή. Η ομορφιά του, όμως ξαναπεί, η ομορφιά του φαραγγιού, αυτή είναι. Παλιότερα ήταν τόσο πασίγνωστο και παγκόσμια παντού έτσι είναι. Σε όλο τον κόσμο και να πάτε, υπάρχει ένα σημείο επικινδυνότητας. Εμείς πάμε να το απαλείψουμε, να το εξαλείψουμε αυτό το πράγμα, αλλά δεν πάει να υπάρχει. Επειδή είμαστε και σε μια τεχνολογική γενιά η οποία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, όταν δεν βάζουμε την τεχνολογία και το μυαλό μας και την όρεξή μας και οραματιστές, έχουμε χάσει τους οραματιστές από τη ζωή μας. Οι οραματιστές είναι αυτοί που δίνανε πάντα ζωή οπουδήποτε και να πηγαίνανε.
0: Ξέρετε, εμείς τους επιλέγουμε αυτούς.
1: Δεν τους επιλέγουμε πλέον γιατί έχουμε γίνει κοινικοί. Επιλέγουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και στο YouTube ή στο TikTok.
0: Ναι, είναι στο χέρι μας, θέλω να πω ποιον θα επιλέξουμε.
1: Για ανθρώπους. Ναι, πλέον δεν ξέρω αν είναι στο χέρι μας ή στην νοοτροπία μας. Και ανθρώπους που λένε πέντε πράγματα, αυτά τους κάνουμε παραπέρα. Και αυτό τους απογοητεύει. Αυτούς τους ανθρώπους που πάνε να δώσουν κάτι παραπέρα, τους απογοητεύει. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι πλέον πρέπει σαν σύλλογο να μην λέμε «Α, δεν πάω να ψηφίσω, α, δεν πάω να κάνω, θα πάω να ψηφίσω, έχω γνώμη, έχω άποψη και θα πάω να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω». Γιατί βλέπουμε την καταστροφή που έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη που μιλάω τόσο σκληρά, αλλά δυστυχώς είμαστε σε απόγνωση.
0: Είστε και άμεσα αντιληπτός.
1: Έχουμε ένα λόγο αυτή τη στιγμή σε ένα ραδιόφωνο, πρέπει να πούμε την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να οροποιήσουμε τίποτα και δεν πρέπει να καλύψουμε τίποτα.
0: Και γι' αυτό έχετε το βήμα.
1: Και τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είμαστε εδώ και παλεύουμε καθημερινά όλοι μας για όλα. Και οι πολίτες και εμείς και οποιοδήποτε. Κάποια στιγμή πρέπει αυτοί που είναι πάνω να καταλάβουν ότι εμείς από κάτω τους ανεβάσαμε. Και ότι εμείς από κάτω μπορούμε να τους ξαναρίξουμε.
0: Κύριε Τζόβολε, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Εύχομαι να έχουμε νεότερα και πιο ευχάριστα. Σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε και να, να είμαστε μέσα στο τρενάκι όλοι μας.
0: Αυτό περιμένουμε.
1: Να δούμε και πώς είναι το τρενάκι.
0: Ακριβώς. Κύριε Τζόβολε, την καλημέρα μας στα όμορφα Καλάβρητα. Καλημέρα. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Κωνσταντίνο Δαφαλιά, τον πρόεδρο των ξενοδόχων Καλαβρίτων, διότι θέλω να δω ποια είναι η εικόνα και στα καταλήματα, γιατί ξεκινάει η σεζόν η χειμερινή, να δούμε πώς πάνε εκεί τα πράγματα, γιατί προφανώς και ο κλάδος των ξενοδοχείων, των καταλήματων γενικά, επηρεάζεται άμεσα μέσα από την μη λειτουργία του οδοντοτού.

0: Έχει, κυρίες και κύριοι, ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα χειμερινή σεζόν στα Καλάβρητα, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να καλούνται βεβαίως να αντιμετωπίσουν και εκείνοι ένα ιδιαίτερα αυξημένο κόστος λειτουργίας, είναι η θέρμανση, είναι τα καύσιμα, συνολικά η ενέργεια που δημιουργεί έτσι σημαντική πίεση στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποιες προκρατήσεις οι οποίες εμφανίζονται έτσι δειλά-δειλά. Θα δούμε αν είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Πάντως είναι μια περιοχή η οποία φέτος έχει να διαχειριστεί και την απουσία του οδοντοτού. Τα είπαμε προηγουμένως και με τον κύριο Τζόβολο. Βεβαίως είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την τουριστική κίνηση και την επισκεψιμότητα των Καλαβρίτων. Έρχεται και 28 Οκτωβρίου. Θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Καλαβρίτων. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Δαφαλιά.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε με τη φετινή χειμερινή σεζόν στα Καλάβρητα. Υπάρχει έτσι αισιοδοξία αρχικά? Πώς ξεκινάει ή προβληματισμός?
1: Υπάρχει προβληματισμός, ανησυχία, αλλά υπάρχει και μια μικρή αισιοδοξία.
0: Θέλετε να μου το εξηγήσετε αυτό?
1: Για να σας το εξηγήσω βεβαίως. Καταρχήν το είπατε και στην εισαγωγή σας, το θέμα του οδοντοτού, το οποίο ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί μετά από 7 μήνες, μας έχει κρατήσει αρκετά πίσω όλη αυτή την περίοδο, έτσι σαν μια πρώτη αποτίμηση της όλης κατάστασης αυτής. Ένα καλοκαίρι το οποίο περιμέναμε να υπάρχει μια κινητικότητα στην περιοχή όπως τα προηγούμενα χρόνια με τους ξένους τουρίστες, αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένα έσοδα, μειωμένες πληρότητες σε μια χαμηλή περίοδο στην οποία είχαμε τις επιχειρήσεις μας σε λειτουργία προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να βγάλουμε τα έξοδα, γιατί περί αυτού πρόκειται η περίοδος η καλοκαιρινή για εμάς. Δεν είναι περίοδος όπως το χειμώνα που προσδοκούμε κάποια διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα αρνητικό στοιχείο για την καλοκαιρινή περίοδο. Τώρα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Δειλά-δειλά, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια κινητικότητα κυρίως για τα Σαββατοκυριακά όμως, όχι για τις καθημερινές. Οι καθημερινές δυστυχώς είναι άδεια η περιοχή εδώ, καμία σχέση με πέρσι, πιο χαμηλά.
0: Και δηλαδή αυτή τη στιγμή σε τι ποσοστό είναι οι προκρατήσεις, έτσι, γιατί ξεκινάμε και με 28 αρχικά.
1: Αν μιλήσουμε, αν εννοείται για την περίοδο των εορτών, ακόμα και εκεί παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή μια μείωση. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει με το θέμα του τρένου, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Έχει να κάνει με το λειτουργικό κόστος που έχουμε εμείς εδώ, με το θέμα της θέρμανσης και την αυξημένη πλέον τιμή των προϊόντων, τα οποία αναγκαζόμαστε να βάλουμε στις επιχειρήσεις μας προκειμένου να έχουμε τα διάφορα γεύματα, οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη λειτουργία μας. Αυτό λοιπόν τι μας έχει κάνει? Μας έχει κάνει να μετακυλήσουμε δυστυχώς για να αυξήσουμε λίγο τις τιμές μας, όχι πολύ.
0: Θέλετε να μου δώσετε μια εικόνα, δηλαδή ένα δίκλινο δωμάτιο πέρυσι τέτοια εποχή πόσο είχε και πόσο θα έχει φέτος?
1: Ξεκίναγε από τα 70 περίπου ευρώ και τώρα θα είναι γύρω στα 80-85, κάπου εκεί. Μιλάω για το χαμηλό κομμάτι.
0: Και προφανώς είναι κάποια προϊόντα και κάποιες τιμές που δεν μπορείτε να τιμήσεις, που δεν μπορείτε να απορροφήσετε, έτσι, όσον αφορά το κόστος της ενέργειας και όλα αυτά τα οποία έχουν τραβήξει την ανηφόρα, προφανώς και δεν μπορείτε να τα απορροφήσετε.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, διότι πέρυσι το πετρέλαιο εμείς ξεκινήσαμε να το αγοράζουμε με ένα 10. Φτάσαμε λοιπόν προς τα μέσα Μάρτη να έχει φτάσει ένα 70 και ένα 73. Εκεί λοιπόν, επειδή η σεζόν πήγαινε προς το κλείσιμο και ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε και εμείς τα καλοριφέρ, είπαμε ότι εντάξει, υποφερτό είναι για ένα μήνα, ενάμιση, θα χαλάσουμε κάτι παραπάνω για το πετρέλαιο, εντάξει, κομμάτια να γίνει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα όμως, μια σεζόν η οποία θα ξεκινήσει από τώρα μέχρι το τέλος Απριλίου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτήν επί της ουσίας το διπλασιασμό της τιμής ενέργειας. Έτσι, σκεφτείτε ότι ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, μιας μέτριας δυναμικότητας θέλει περίπου έναν ντόνα ανά 20 με 25 ημέρες.
0: Άρα το κόστος της θέρμανσης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τις επιχειρήσεις των Καλαβρίτων.
1: Το μεγαλύτερο. Και αν συνυπολογίσετε αύξηση και στην τιμή του ρεύματος, αύξηση και στα προϊόντα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο χειμώνα απέναντί μας. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό και να το υπομισθούμε στις πλάτες μας. Όλο. Δεν γίνεται.
0: Ναι. Οπότε αυτές οι υψηλές τιμές στα καύσιμα επηρεάζουν και τον επισκέπτη. Μας είπατε ότι θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καταλυμάτων. Είναι ακριβότερο οπότε ένα ταξίδι στα Καλάβρητα. Ο κόσμος έχει διάθεση να ταξιδέψει, μου είπατε ήδη ότι.
1: Έτσι, συν τη μετακίνηση που έχει.
0: Βέβαια.
1: Ο κάθε επισκέπτης, αναλόγως από πού έρχεται, ναι, έχει και εκεί αυξημένο κόστος μετακίνησης. Οπότε αυξημένη διαμονή, αυξημένη διατροφή, αυξημένα όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η εξίσωση είναι λίγο προβληματική φέτος για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Ελπίζω να υπάρχει μια πρόθεση από την κυβέρνηση, έτσι δείχνει τουλάχιστον, να υπάρξουν κάποια μέτρα όσον αφορά εκεί, έτσι ώστε να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος σε εμάς, να περιορίσουμε και εμείς όσο μπορούμε περισσότερο τις τιμές.
0: Πάντως,
1: πάντοτε, συγγνώμη που σας απόπτω, οι επιχειρηματίες εδώ θέλουμε όλοι, ανεξαιρέτως σε ποιον κλάδο ανήκει, να ο προορισμός να είναι προσιτός για όλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τα διατηρούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω το βλέπατε όλοι. Είχαμε έναν προορισμό τα Καλάβρητα που μπορούσε να έρθει οποιοδήποτε ανεξαρτήτου βαλαντίου. Αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε, προσπαθούμε να το διατηρήσουμε όσο όμως εκεί που, μέχρι εκεί που μπορούμε.
0: Πάντως βλέπετε φέτος να πηγαίνουμε σε μια τουριστική κίνηση η οποία θα περιορίζεται περισσότερο τα Σαββατοκύριακα εξαιτίας όλων αυτών που προείπατε, ή εκτιμάτε ότι ίσως υπάρχουν και κάποια περιθώρια έτσι προς το χειμώνα να κινηθεί καλύτερα και τις καθημερινές η κίνηση?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι το πρώτο κομμάτι όπως το αναφέρατε, τα Σαββατοκύριακα, τα οποία βλέπουμε να υπάρχει γενικότερα έτσι μια κινητικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα με τις καθημερινές, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι παγωμένα. Δεν βλέπουμε εκεί να υπάρχει διάθεση. Τώρα, αν είμαστε ευτυχείς φέτος και έχουμε σε λειτουργία το χιονοδρομικό κέντρο από νωρίς, εκτιμώ ότι και μετά τις γιορτές αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα για την περίοδο των καθημερινών.
0: Όσον αφορά 28η, έτσι και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Δαφαλιά, εκεί υπάρχουν κάποιες προκρατήσεις?
1: Κοιτάξτε τώρα, επειδή πέφτει η καθημερινή, δεν πέφτει πάρα πολύ φέτος το τριήμερο αυτό εκεί της 28ης. Ελάχιστα πράγματα υπάρχουν. Λίγο το Σαββατοκύριακο παρουσιάζεται μια κινητικότητα που είναι λίγο πριν. Τώρα, ξέρετε, είμαστε τα τελευταία χρόνια και στις κρατήσεις τελευταία στιγμής, οπότε ευελπιστούμε και εκεί ίσως κάτι καλύτερο να γίνει. Πάντως, αν με ρωτάτε, αν θέλετε να σας πω ποσοστά, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας αναφέρω.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Κύριε Δαφαλιά, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα τα πούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Την καλημέρα μας, καλή σας ημέρα. Οπότε κυρίες και κύριοι, εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι εκεί που ξεκίναγε ένα δωμάτιο, ας πούμε, μίας μέσης κατάστασης, δίκλινο, που ξεκίναγε από τα 70 ευρώ στα Καλάβρητα, πλέον θα ξεκινάει από 80-85 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια αύξηση περίπου 10-15 ευρώ κατά μέσο όρο στα καταλήματα την ημέρα, όσον αφορά τα Καλάβρητα, κάτι που βεβαίως ήταν αναμενόμενο. Αφού όλα ανεβαίνουν, ανέβηκε και η τιμή διανυκτέρευσης.

0: Και πόσο ενδιαφέρον είναι, κυρίες και κύριοι, όταν η φύση γίνεται σκηνή και ένα πιάνο αποκτά τη φωνή του. Ο performer, πιανίστας και καλλιτεχνικός παραγωγός, ο κύριος Μελαχρινός Βελέτζας, παρουσιάζει το Rebirth, μια ιδιαίτερη βιωματική εμπειρία, η οποία έρχεται στη Φολόη 24 και 25 Οκτωβρίου, μετά βεβαίως και την πρώτη παρουσίασή της στην Αθήνα. Ένα έργο το οποίο μιλά και για τη μνήμη, για την απουσία, όλα όσα αφήσαμε στη μέση και την ανάγκη όμως που έχουμε οι άνθρωποι να συνδεόμαστε ξανά με τους άλλους ανθρώπους αλλά και με τη φύση. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς, κυρίες και κύριοι, για δύο ημέρες, Σάββατο ξαναλέω 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου, να έρθουμε κοντά ο ένας με τον άλλον και κυρίως με τη φύση, γιατί αυτή η μουσική παράσταση, η εκδήλωση να το πω, θα μας το πει ο κύριος Βελέτζας καλύτερα, θα μας το παρουσιάσει, είναι η ευκαιρία να πάμε στη Φολόη και να ζήσουμε όλη αυτή την πολύ μαγική εμπειρία. Κύριε Βελέτζα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε σήμερα φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας. Αρχικά θέλω να μου μιλήσετε για το Rebirth, ιστορίες ανθρώπων σε άρση. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την παραγωγή που έχετε ετοιμάσει και θα παρουσιάσετε στη Φολόη?
1: Βεβαίως. Να πω καταρχήν ότι είναι πολύ ιδιαίτερη χαρά για εμένα που έρχομαι στο Τρίοδος της Φολόης. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος, πραγματικά παρεμεθένιο, και συνδέεται με το έργο το οποίο θα παρουσιάσω. Να πούμε για τον κόσμο ότι συγκεντρώνω παλιά παρατημένα πιάνα τα οποία τα μαζεύω από σπίτια εδώ και χρόνια και παίρνω και τις ιστορίες τους. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε αυτό το έργο. Οπότε ο κόσμος ο οποίος θα έρθει στη Φολόη θα δει ένα σκηνικό από αυτά τα πιάνα και τις ιστορίες τους, και μέσα σε αυτό το σκηνικό τους προσκαλώ επί σκηνής και αφηγούνται οι θεατές και γίνονται με έναν τρόπο πρωταγωνιστές δικές τους ιστορίες, είτε σε σχέση με τη μουσική μπορεί να κάνουν να είχαν μια σχέση με τη μουσική και να σταματήσανε, είτε μετά ανοίγει ακόμα περισσότερο για κάτι που αγαπούσαν στη ζωή τους και έμεινε, η άρση είναι ένας μουσικός όρος, έμεινε στη μέση. Και με έναν τρόπο αυτό μετά γίνεται κάτι συλλογικό μέσα στο δάσος. Πρακτικά παίζω και αρκετή μουσική, αλλά συμμετέχουν και οι ίδιοι θεατές. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έρχεται με το σώμα του και με αυτό το οποίο φέρει μέσα στην ψυχή του και μοιραζόμαστε κάτι τελικά το οποίο είναι συλλογικό, το διαπίστωσα και στην παρουσίαση στην Αθήνα. Έχει πάρα πολύ ανάγκη επίσης ο κόσμος να μιλήσει και να μοιραστεί.
0: Πόσο εύκολα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδραστική, μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, εσείς το έχετε ξαναζήσει, πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να ανέβει επί σκηνής? Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια σκηνή η οποία θα βρίσκεται μέσα σε ένα εκπληκτικό σκηνικό, έτσι, μέσα στο δάσος, στο Δριόδασος της Φολόης. Πόσο εύκολα όμως κάποιος παίρνει το θάρρος και ανεβαίνει εκεί για να μοιραστεί τη δική του ιστορία?
1: Είναι μια ερώτηση που γίνεται συχνά, αλλά θα σας πω από την εμπειρία μου, επειδή το έχουμε κάνει έτσι αυτές τις φορές, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Και μετά υπάρχει το ανάποδο πρόβλημα, ότι θα πρέπει να βάλουμε ένα περιορισμό, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Οπότε αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, επειδή ακριβώς δημιουργείται και αυτή η ασφάλεια, ότι μπορεί να μοιραστεί. Δηλαδή, όταν κάποιος ανεβαίνει πάνω να αφηγηθεί μια δικιά του ιστορία, δεν είναι παίρνει το χαρακτήρα ότι εκτίθεται, αλλά ότι μοιράζεται κάτι το οποίο και απέναντί του μπορεί να έχει κάτι αντίστοιχο. Οπότε στην ουσία είναι μια παράσταση και ένα έργο για όλα αυτά που μπορούν να μας ενώσουν, και επειδή ζούμε και σε μια εποχή πόλωσης που πιο πολύ εστιάζουμε στο τι μας χωρίζει από τον άλλον και σε αυτά τα πράγματα με τα οποία διαφωνούμε, μέσα από τη μουσική, και η φύση εννοείται ότι βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, ερχόμαστε κοντά και ακούγοντας και μουσική μέσα σε αυτό το πραγματικά παραμαθένιο μέρος.
0: Και σίγουρα κάποιος που έρχεται εκεί και γνωρίζει και τη δική σας διαδρομή έρχεται προετοιμασμένος, έτσι? Δηλαδή έρχεται με μια προδιάθεση ευχάριστη σίγουρα και

0: να μοιραστεί.
1: Βεβαίως, και επίσης να πούμε για τον κόσμο ο οποίος μπορεί να μην με γνωρίζει, να μην γνωρίζει το έργο μου, ότι δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να είναι πάνω. Οπότε είναι πραγματικά ένα μοίρασμα. Έχει και λιγότερη δυνατή προετοιμασία, οπότε και εγώ εκείνη την ώρα χρησιμοποιώ στην αφήγηση ό,τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό συνήθως αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι και πάρα πολύ αληθινά. Δεν υπάρχει αυτή η προετοιμασία.
0: Εσείς πώς φτάσατε σε αυτή την απόφαση να δημιουργήσετε έτσι αυτή την παράσταση, ας το πω εγώ έτσι? Υπάρχει κάποια προσωπική ιστορία, υπάρχει κάποια αφορμή πίσω από αυτή την ιδέα, πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται αυτά τα παρατημένα πιάνο, τα οποία έχουν σίγουρα κάτι να αφηγηθούν? Πώς φτάσατε σε αυτή την απόφαση?
1: Είναι από ένα βίωμα το οποίο είχα από μικρό παιδί, είχα το σπουδάσει έτσι σε οδεία. Και πάντα αυτό το μην εγγίζεται, το don't touch, σε πιάνο. Οπότε αυτό προκαλεί φθορά στα πιάνα, διότι αν δεν παίξεις, τα πιάνα χαλάνε. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή όπου και με το άγγιγμα είμαστε πάρα πολύ σε απόσταση, με την επικοινωνία δεν επικοινωνούμε μεταξύ μας. Οπότε από αυτό το βίωμα άρχισα να βλέπω ότι τα πιάνα είναι ακριβώς όπως οι άνθρωποι. Έχουν ανάγκη την επαφή, έχουν ανάγκη να είναι κοντά, να μοιραστούν. Οπότε η σκέψη μου ήταν μέσα από τις ιστορίες των πιάνων να μιλήσω για τον τρόπο που ζούμε ως άνθρωποι, την ανθρώπινη ύπαρξη και τη συνύπαρξη και το τι μπορεί να μας φέρει κοντά. Οπότε είναι ένα έργο για να ξαναπαίξουν τα πιάνα, να ξαναμιλήσουν οι άνθρωποι και να έρθουν κοντά. Και νομίζω ότι τέτοια σκηνικά όπως προσφέρει η Φολόη είναι ιδανικότερα, γιατί το βλέπετε από τους θεατές όταν έρχονται και για πολλά άλλες παραστάσεις που κάνω μέσα στη φύση, σε έτσι ενεργειακά φορτισμένα σημεία, χαλαρώνουν και ξεχνάνε ότι αυτό που βλέπουν είναι και παράσταση.
0: Σε συνεπέρνει έτσι και το τοπίο και η φύση σίγουρα. Σε ποιους απευθύνεται το Rebirth? Γιατί σίγουρα τώρα μας ακούνε από διάφορες ηλικίες, έτσι, μαμάδες, γιαγιάδες, παππούδες και πιο μεγάλες ηλικίες. Είναι μια εμπειρία για κάποιον, ας πούμε, που αγαπάει το θέατρο, για κάποιον που αγαπάει τη μουσική, ή μπορεί οποιοδήποτε και από ποια ηλικία να τη βιώσει αυτή την εμπειρία?
1: Τα έργα που κάνω είναι έργα για τον άνθρωπο. Ούτε είναι για όλους, και ίσως και κάποιος κόσμος που με γνωρίζει από το Λέμον, επειδή είχα έρθει και στον Πύργο και στην Αμαλιάδα και γενικότερα στην Πελοπόννησο, πάντα παίζαμε σε σημεία που δεν ήταν τα έτσι κλασικά θέατρα. Οπότε πολλές φορές, πέρυσι ας πούμε, παίξαμε στον ποταμό Λάδωνα. Οπότε είχαμε πάντα θεατές, οι οποίοι και πολλές φορές για πρώτη φορά μπορούν να βλέπαν θέατρο στη ζωή τους. Η βάση στο Rebirth είναι η μουσική, οπότε είναι για όλους εκείνους τους ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική, έτσι γαλινεύει η ψυχή τους μέσα από το άκουσμά της, και είναι ένα κάλεσμα πραγματικά σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις ηλικίες, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αφηγητές και έχουν να πούν μια ιστορία. Οπότε δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, ούτε απαιτείται πώς να το πω, έτσι, κάτι ιδιαίτερο σαν επίπεδο από κάποιον θεατή. Δεν πιστεύω έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη λειτουργία της τέχνης. Θεωρώ ότι η τέχνη απευθύνεται στην ψυχή.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι για όλους τους ανθρώπους.
0: Συμφωνούμε. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τι θα ήθελατε εσείς να πάρει ο θεατής φεύγοντας από το Διρόδοσο Σφολόη. Σίγουρα βέβαια ο καθένας κάτι άλλο, κάπως αλλιώς αντιλαμβάνεται, κάτι άλλο παίρνει. Εσείς τι θα θέλατε να έχει μείνει μέσα του από τον πιο μικρό στο πιο μεγάλο που θα έρθει να σας δει από κοντά το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου?
1: Επειδή δεν είναι μια κλασική παράσταση με την έννοια ότι έρχεται ένας θεατής και βλέπει κάτι και κάτι θα πάρει, ουσία είναι ότι θα μοιραστούμε όλοι μαζί και έχω και εγώ να πάρω πράγματα. Οπότε νομίζω να μείνει έτσι μια γεύση ότι μοιραστήκαμε κάτι σε ένα πολύ πρωτότυπο μέρος και ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Αυτό. Και είναι κάτι το οποίο, επειδή το έχουμε παρουσιάσει ξανά, το έχω δει να συμβαίνει. Είναι σχεδόν συγκινητικό όταν γίνεται.
0: Και είμαι σίγουρη ότι περιμένει και το κοινό να σας δει, να σας ακούσει, να μοιραστεί αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία από κοντά, που είναι πολύ διαδραστική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μακάρι να μπορέσουμε να σας δούμε από κοντά μέσα σε αυτό το μαγικό σκηνικό, και μακάρι να συνεχίσετε να βρίσκετε αυτά τα παλιά πιάνα, να τους δίνετε φωνή και έτσι να χαιρόμαστε κι εμείς μαζί με τις μουσικές σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Αν έχω χρόνο να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Λέω ότι επειδή θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των θέσεων λόγω και του σημείου που θα γίνει, η παράσταση είναι καλό να επικοινωνήσει ο κόσμος για τα εισιτήρια μέσω της more.com που γίνεται η πώληση. Και το δεύτερο, αν υπάρχει κάποια ιστορία, κάποιο πιάνο από κάποιον κάτοικο της ευρύτερης περιοχής, πάλι μέσω των social media μπορούν να με βρουν και να επικοινωνήσουν μαζί μου για να έρθουμε σε μια συνεννόηση και για αυτή την ιστορία. Γιατί μου αρέσει και στα μέρη τα οποία πηγαίνω να βρίσκουμε έτσι πιάνα και ιστορίες που μπορούμε να τα εντάξουμε μέσα σε αυτή την παράσταση.
0: Και είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές θα κινητοποιηθούν άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Στο Δριόδασο της Φολόης, λοιπόν, ο μελαχρινός Βελέτζας, Rebirth, 24 και 25 Οκτωβρίου, μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Νομίζω ότι και μόνο το σκηνικό είναι πάρα πολύ ωραίο εκεί μέσα στα τεράστια δέντρα. Παίρνει το πιάνο του ο κύριος Βελέτζας, πηγαίνει σε διάφορες περιοχές, πιάνα εγκαταλελειμμένα και μεταφέρει, μεταδίδει, διαδίδει τις ιστορίες τους. Πολύ ωραία και μακάρι όσοι θελήσατε να ζήσετε την εμπειρία από κοντά.

0: Η επέτειος τώρα της 4ης Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, μέρας απελευθέρωσης βεβαίως της Πάτρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1944, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να τιμήσει την επέτειο με εκδηλώσεις αφιερωμένες στην απελευθέρωση από την ναζιστική κατοχή, την ώρα που οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης επαναφέρουν το ζήτημα της ιστορικής απελευθέρωσης της Πάτρας από τους Οθωμανούς το 1828. Διάβασα και την ανακοίνωση του κυρίου Πέτρου Ψωμά, επικεφαλής του Σπιράλ, ο οποίος κάνει λόγο για μονομερή ανάγνωση της ιστορίας και κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι αλλοιώνει την ιστορία της πόλης. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Ψωμάς να μας εξηγήσει γιατί το λέει αυτό. Κύριε Ψωμά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την πόλη. Γιατί πραγματικά χθες ήταν μια μεγάλη επέτειος, ήταν τα γενέθλια της Πάτρας μας. Ήταν αυτό που θα έπρεπε όλοι ομόθυμα να γιορτάσουμε.
0: Γιατί θεωρείτε, ναι, συμφωνούμε, αλλά γιατί θεωρείτε ότι ο φετινός εορτασμός της 4ης Οκτωβρίου ήταν διχαστικός και ότι η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη αλλίωσε την ιστορία της Πάτρας? Γιατί το είπατε αυτό?
1: Μα δεν ήταν μόνο φέτος. Είναι όλα τα χρόνια, τα τελευταία που εμείς συνειδητά παρακολουθούμε γιατί έχουμε ευθύνη. Σαν αντιπολιτευόμενη παράταξη, τον τρόπο με τον οποίο παραμορφώνεται η ιστορία και γιορτάζεται μονόπλευρα, διχαστικά, αυτή η μέρα. Mm-hmm. Απλώς φέτος η υποκρισία έφτασε στο ζενίθ, γιατί δεν πάει μήνας από τη μέρα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση να αποκτήσει η Πάτρα τοπική αργία. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε, αυτό δηλαδή δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο στα παγκόσμια χρονικά, η Δημοτική Αρχή που δημαρχεύει δηλαδή της πόλης, να αρνείται να αποκτήσει αυτή η πόλη την τοπική αργία, όπως άλλες πόλεις έχουν και όπως τεκμηριωμένα ήρθε η ΣΥΡΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Όχι μόνο αρνήθηκαν, αλλά εκεί κάνοντάς μας μάθημα είπανε ότι έχουν μια δική τους πρόταση και την ψηφίσανε, και επειδή είναι πλειοψηφία υπερψηφίστηκε κιόλας, mm-hmm. να γιορτάζουμε την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη τη διπλή επέτειο. Θυμίζω ότι η Πάτρα είχε την ευτυχή συγκυρία να έχει την ίδια ημερομηνία σχεδόν την απελευθέρωσή της και από τους Οθωμανούς το 1828, που αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της νέας πόλης, τα γενέθλιά μας, αλλά και το 1944 με το τέλος της γερμανικής κατοχής. Mm-hmm. Άρα, πράγματι, αυτή η συμβαστική πρόταση που ήρθε δεν θέλανε αργία, αλλά το να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη η διπλή επέτειος είναι κάτι το οποίο το πρότεινα και ακούγεται και λογικό. Ναι. Και πριν στεγνώσει το Μελάνια από αυτή τους την απόφαση και τα δελτία τύπου, δεν το πράξανε. Χτες δηλαδή που συνέβαινε και ήταν και Κυριακή, η 4η Οκτωβρίου, ο εορτασμός, δείτε τι υπερψηφίστηκε, τι πληρώθηκε από το Ταμείο του Δημοτικού Κορβανά και τι γιορτάστηκε χτες, ουδε μία αναφορά για την πρώτη απελευθέρωση του 1828.
0: Άρα χτες γιορτάσαμε τη μία απελευθέρωση.
1: Ναι. Χτες γιορτάσαμε μόνο το 1944 και διχαστικά κομματικά πολιτικά. Κυρία Μπαλαφούτη, για να πάμε από το έλασον στο μείζον, η Δημοτική Αρχή που αναλαμβάνει σε οποιοδήποτε πόλη, με σεβασμό θα πρέπει να διοικεί την πόλη, όχι να τη θεωρεί τσιφλίκη της, ούτε να αλλοιώνει την ιστορία και τη φυσιογνωμία της. Εδώ έχουμε μια Δημοτική Αρχή η οποία νομίζει ότι η πόλη της ανήκει και ότι η ιστορία της ανήκει. Ακόμα και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που σας ανέφερα, έναν συγκεκριμένο ιστορικό μας επικαλέστηκαν και διάβασαν, τον δικό τους, τον εξαιρετικό Βασίλη Λάζαρη, αλλά είναι η μια ανάγνωση της ιστορίας. Διαβάζουν τα πάντα με τη δική τους κομματική, αυστηρά πολιτική, οπτική γωνία. Και αυτό δεν έχει καλά αποτελέσματα στην πόλη.
0: Έχουν δηλαδή τη δική τους ιστορική ανάγνωση της επετείου. Δεν υπάρχει χώρος για μια κοινή και πιο ενωτική προσέγγιση, κύριε Ψωμά. Γιατί εσείς μας λέτε για κομματικές αντιλήψεις, για επιλογή της ιστορίας.
1: Με αυτούς όχι. Ναι. Με αυτούς, λυπάμαι που το λέω. Δεν πιστεύω στα λόγια μου, γιατί πραγματικά είχα ξεκινήσει την ενασχόλησή μου με την αυτοδιοίκηση πολύ πιο αισιόδοξα και πολύ πιο ρομαντικά, αν θέλετε. Και είχα παραβρεθεί στις εκδηλώσεις στα Ψηλαλόνια τα τρία πρώτα χρόνια, που συνεργάτες μου, που τελικά αποδείχθηκαν ότι είχαν δίκιο, μου λέγανε μην πας, γιατί δεν θα έχεις δικαίωμα ούτε αντιλόγου και θα ακούσεις ένα κήρυγμα δογματικό. Αυτό κάνουνε. Αυτό ήταν και χθες στα Ψηλαλόνια. Μέχρι και η απόσυρση των Στεφανιών των υπολείπων διάβασα ότι έγινε. Αλλά η πιο θλιβερή εικόνα είναι αυτή από τη Μητρόπολη χθες. Η πόλη γιόρταζε την απελευθέρωσή της, ήταν 10 άνθρωποι.
0: Αυτό γιατί πιστεύετε συνέβη?
1: Ναι. Γιατί η Δημοτική Αρχή, που παίρνει μόνη το μικρόφωνο, λέει μόνη τις ασκήμιες της, εντελώς λανθασμένες πληροφορίες. Καλούν και τα παιδιά, το ξέρετε. Το σχολείο της κόρης μου είχε πάει σε μια τέτοια ομιλία του Δημάρχου. Αντιδήμαρχος ήταν τότε που μίλησε, στα ψηλά λόγια. Και γίνανε δέκτες τα παιδιά μηνυμάτων από προσανατολιστικών. Μόνο με

0: αλλά θα είναι η έλλειψη αντίδρασης από τους ίδιους πατρινούς.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, αν επικροτήσουμε ξανά, γιατί τώρα τα κάνουν με αλαζονία, είναι οφθαλμοφανή, mm-hmm. έχουν χάσει κάθε έλεγχο, έχουν ξεπεράσει και τους αυτούς τους. Η κομματοκρατία και η ιδεολογία η δική τους πάνω από τις πόλεις, το καλό, mm-hmm. Είναι παντού, είναι σε όλα. Είναι στο πώς διευθύνεται το δημοτικό θέατρο, είναι στο πώς πορεύεται το καρναβάλι, είναι στο πώς διαχειριζόμαστε το δημόσιο χώρο.
1: Πάντως είναι στο χέρι των πατρινών τι θα ψηφίσουν, κύριε Ψωμά, είναι στο χέρι μας.
0: Σαφώς και είναι, ναι. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λέμε ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Mm-hmm.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Ψωμά.
0: Η δημοκρατία είναι απόλυτα σεβαστή.
1: Σωστά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάτι τελευταίο. Εσείς τι θα προτείνατε από εδώ και πέρα, ούτως ώστε η Πάτρα να αποκτήσει έναν εορτασμό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχει κλείσει αυτός ο κύκλος συζητήσεων, που να θεωρείται πραγματικά αντάξιος της ιστορίας της. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, να υπάρχει, ας πούμε, ένας διπλός εορτασμός.
0: Λοιπόν, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα ήρθε πάλι παράταξη, δεν ήταν δική μας.
1: Του κυρίου Σβόλη.
0: Ακριβώς, ήταν η κυρία Σβόλη η οποία το πρότεινε. Και εμείς έχουμε την ανοιχτοσύνη και τη γενναιότητα, οτιδήποτε θετικό να το αγκαλιάζουμε και να το υποστηρίζουμε. Mm-hmm. Και μάλιστα συγχαρητήρια στην κυρία Σιώρου, γιατί έφερε μια πρόταση η οποία έχει καθυστερήσει επί δεκαετίες. Αναρωτιέμαι γιατί ο Δήμος της Πάτρας τόσα χρόνια δεν είχε σκεφτεί ότι πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια τοπική αργία. Όπως έχει η Καλαμάτα, όπως έχει η Αραιόπολη, όπως έχει η Τρίπολη, όπως απέκτησε πρόσφατα το Αίγιο, όπως έχουν όλες οι πόλεις στο Βορρά, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Θράκη. Και με το σκεπτικό που λέει και το χθεσινό δελτίο μας, δεν θέλουμε μια αργία για να καθόμαστε, για να είναι κλειστά τα σχολεία, για να μην δουλεύουν τα μαγαζιά. Θέλουμε μια επιπλέον μέρα μνήμης τοπικής για μια ιστορία η οποία είναι τόσο πολυπίκυλη, τόσο ζωντανή, τόσο δυνατή για τους αγωνιστές μας, για τους προγόνους μας, αλλά όλους τους προγόνους. Mm-hmm. Όχι μόνο αυτούς που ιδεολογικά ανήκουν σε μια κατηγορία που τυχαίνει ο δήμαρχος να τους υπερασπίζεται, ουέ και λίμωνο αν βγει ο επόμενος δήμαρχος, έχει ένα άλλο ιδεολογικό καπέλο, έχει ένα άλλο κόμμα που τον υποστηρίζει και διαβάσει την ιστορία αλλιώς. Mm-hmm. Εδώ ορισμένα πράγματα θέλουν ενότητα. Και ειδικά στην εποχή τη δύσκολη. Mm-hmm. Δεν θέλουμε άλλο διχασμό.
1: Mm-hmm. Κύριε Ψωμά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μακάρι να βρεθεί αυτός ο χώρος για μια κοινή και ενωτική προσέγγιση μεταξύ των παρατάξεων και της Δημοτικής Αρχής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
0: Το Σπιράλ θα επιδιώκει τέτοιου είδους συνεργασίες σε όλα τα θέματα. Αν δεν ομονοήσουμε και πάμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, η πραγματικότητα θα μας λιώσει.
1: Να είστε καλά, κύριε Ψωμά. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

όλα στα σημάδια. Μ' αρέσει και αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει. Να κλείσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει 12 η ώρα. Με Νικόλα Καραγεωργόπουλα, Αναστάση Σουγλέρη. Αναστάση, είμαστε ζωντανά εδώ. Έχουμε και επικοινωνία μεταξύ μας. Λοιπόν, την καλημέρα μας και από τους τρεις μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, ελάτε και αύριο στην παρέα μας. Θα είμαστε εδώ ζωντανά. Θα σας περιμένουμε όλες και όλους στον Max FM. Βεβαίως, μας παρακολουθείτε και μέσω του dt.gr διαδικτυακά, αλλά και μέσα από τις σελίδες των social media που έχουμε και στο TikTok και στο Facebook και στο YouTube, παρακαλώ, με βίντεο και ρεπορτάζ καθημερινά για να μας βλέπετε και να σας βλέπουμε. Καλημέρα, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μαμά, ο Αρκούνθος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.

0: δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Ο κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Νοεμβρίου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Παραπολιτικά

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1 ανοίγει τον φάκελο ακρίβεια και τις επιπτώσεις της στην ζωή των πολιτών. Οικονομολόγοι, παράγοντες της αγοράς αναλύουν και σχολιάζουν στοιχεία και δεδομένα, ενώ οι καταναλωτές αποκτούν τη δική τους φωνή μέσω του σταθμού μας. Πόσα παραπάνω ξοδεύουν και πόσα έχουν περικόψει σε προϊόντα και υπηρεσίες. Από σήμερα και για όλη την εβδομάδα, στα Παραπολιτικά 90,1 η μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώνεται στην ακρίβεια. Σφίγγει η θηλιά στα νοικοκυριά, νέες αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Στα ύψη τα γαλακτοκομικά. Ακόμη και 18 ευρώ πωλείται το κιλό η φέτα. Την ίδια ώρα τεράστιες οι ελλείψεις. Πανάκριβα και τα τρόφιμα και τα απορρυπαντικά. Έως και 150% αυξήθηκε την τελευταία τριετία η πρώτη ύλη στον καφέ. Συν 25% τα τελευταία δύο χρόνια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις, απλήρωτα κοινόχρηστα και διαφωνίες στις πολυκατοικίες για την προμήθεια πετρελαίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα 67.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα λόγω κόστους παραγωγής. Σε κρίσιμη καμπή ο αγροτικός τομέας, εξηγεί στα Παραπολιτικά ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπος Κασίνης. Σήμερα στη Βουλή κατάθεση του προδημοσχεδίου του προϋπολογισμού με τις παροχές να αυξάνονται μεν, αλλά τον πληθωρισμό να πιέζει για νέα μέτρα στήριξης. Για πιθανή νέα αύξηση στις τιμές ενέργειας έκανε λόγο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Γιάννης Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ενώ εκτίμησε ότι θα γίνει αναθεώρηση. Παράλληλα, οι φόβοι για νέες αυξήσεις στρέφουν χιλιάδες οικιακούς καταναλωτές προς τα μπλε τιμολόγια ρεύματος, λογαριασμοί φωτιάς σε αρτοπία και εστίαση. Κραυγή απόγνωσης από τους ψαράδες απέκλεισαν την πύλη 1 στο λιμάνι του Πειραιά, κινητοποίησης και στην Θεσσαλονίκη. Μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, χιλιάδες στρέμματα στη λάσπη. Η κυβέρνηση αντιδρά με μέτρα που υιοθετούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης στα Παραπολιτικά 90,1. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η χώρα μας είχε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, ενώ το βάρος πέφτει σε καύσιμα και ενίκεια. Πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός παράταξης αναμένεται να στείλει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη γιορτή για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βοηθά τη Νέα Δημοκρατία η ενασχόληση με το διαφαινόμενο κόμμα Σαμαρά, είπε στο σταθμό μας ο Κωστής Χατζηδάκης. Αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Απόλυτη στήριξη στον κάθετο διάδρομο από το Λευκό Οίκο. Προθέση μάλιστα του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance να επισκεφθεί τη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη πριν από λίγο σε συνεργείο στη Λάρισα, αναφορές για τραυματίες. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σάντσεθ υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, πάνω από 500 σχολεία κλειστά, στους 78 οι τραυματίες. Ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο πρόεδρο Λούλα. Χωρίς ωστόσο την απόλυτη πλειοψηφία, οι δύο αντίπαλοι πάνε σε δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξεράγγισε καφετέρια στον Άγιο Παντελέμενα, η επιχείρηση είχε κοινή στόχος και το Σεπτέμβριο. Σκηνές τρόμου έζησε γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, επιβάτης σε κατάσταση αμόκ, τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Τα έδωσε όλα η εθνική μας απέναντι στη Γερμανία και με το τελικό 0-0 στην Τούμπα πήρε έναν πολύτιμο βαθμό με στόχο την ιστορική πρόκριση στα προημετελικά του Nations League. Στη δεύτερη θέση του ομίλου η Γαλανόλευκη. Το ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1 ανοίγει το φάκελο ακρίβεια, αυτή που βιώνουν όλοι οι πολίτες καθημερινά, στην καθημερινότητά τους, σε όλη τους την ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις της, από την στιγμή που βγαίνουν από το σπίτι τους μέχρι την ώρα που επιστρέφουν, στη δουλειά τους, στον τρόπο που μετακινούνται, σε εκείνα τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά τους, για τον οικοκυριό τους. Παντού υπάρχει μια ακρίβεια. Αυτό διαφαίνεται από τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ από το πρωί. Εδώ στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά συνεχώς επικοινωνούμε και με ανθρώπους της αγοράς και με οικονομολόγους που αναλύουν και σχολιάζουν ακριβώς τα στοιχεία που βγαίνουν καθημερινά, αλλά φυσικά και με εσάς τους καταναλωτές που από το πρωί με τα μηνύματά σας έχετε σπεύσει να μας δείξετε και να μας δηλώσετε τι ακριβώς αντιμετωπίζετε καθημερινά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το οικονομικό ρεπορτάζ, θα μας δώσει τώρα τα στοιχεία, τα βασικά στοιχεία αυτού του νέου κύματος ανατιμήσεων στην αγορά που σφίγγει όλο ένα και περισσότερο τον κλειό στα νοικοκυριά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε τώρα, αυτή η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της μειωμένης προσφοράς προϊόντων. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Μιχάλης Σαράντης στα παραπολιτικά δήλωσε ότι τύπουν 30.000 τόνοι φέτα. Αυτή η έλλειψη μεταφράζεται σε αύξηση τιμής. Ήδη η παραγωγή φέτας μιλάνε για μείωση των πωλήσεων στην Ελλάδα, δηλαδή έχει επηρεαστεί η ζήτηση της φέτας στην Ελλάδα λόγω της αυξημένης τιμής. Οι περισσότεροι τι κάνουν, διώχνουν προς τα έξω το εμπόρευμα και αφήνουν έξω την εγχώρια αγορά.
1: Αυτό διότι υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, σωστά, οι οποίες πρέπει...
2: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, πάνε γιατί έχουν και καλύτερες τιμές στο εξωτερικό από ό,τι έχουν εδώ. Εδώ είναι πιο μεγάλος ανταγωνισμός. Στον καφέ, το ίδιο πράγμα. Έχει αυξηθεί 25%. Γιατί έχει αυξηθεί? Παρόλο που έχει πέσει η τιμή του καφέ από σε σχέση με το 2025, παραμένει πολύ ψηλά από το 2021-2022 που ήταν τότε ήταν γύρω στις 2.000 δολάρια ο τόνος, τώρα είναι 6.000 δολάρια. Λοιπόν, όχι, με συγχωρείς, αυτό ισχύει για το κακάο. Στο καφέ είναι περίπου 100% πάνω η τιμή. Ήταν περίπου 500 δολάρια η λίβρα και ήταν 250 δολάρια η λίβρα και έχει φτάσει στα 500 δολάρια η λίβρα. Είναι πιο χαμηλές σε σχέση με το 2005, αλλά είναι πολύ πιο υψηλές το 2022. Τώρα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν γιατί συγκλίνουν όλοι οι παράγοντες. Οι παράγοντες που συγκλίνουν στην άπτυξη των τιμών ποιοι είναι? Η μειωμένη παραγωγή. Ο κόσμος δεν ασχολείται με τον αγροδιατροφικό τομέα, δεν ασχολείται με την παραγωγή αγαθών.
1: Και δεν έχει αυξηθεί, Βαγγέλη, το εισόδημα των καταναλωτών. Το εισόδημα παραμένει σταθερό και όλα ανεβαίνουν.
2: Και αυτό. Αυξάνει όμως, αυξάνει τις αναπτυσσόμενες χώρες, αυξάνει. Αλλά και αυτές οι χώρες τριμώχνονται στον τομέα υπηρεσιών. Κανένας δεν παράγει. Δεύτερον, υπάρχουν συγκυρίες. Οι συγκυρίες ποιες είναι, είναι πόλεμοι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο κόστος στο ενεργειακό και όχι μόνο στο ενεργειακό και στα λοιπάσματα, το οποίο δεν τα έχουμε δει ακόμη. Λέει επέρεται η κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός ανθρώπινο είναι αρνητικός. Ναι, είναι αρνητικός, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει καινούργια σοδιά προϊόντων, ντομάτες, κρεμμύδια κλπ. Με τα ακριβά λοιπάσματα. Μέχρι στιγμής κλαδεύουμε και μαζεύουμε φρούτα και δημητριακά από προηγούμενες σοδιές. Ναι. Αυτό θα εμφανιστεί σε 6 μήνες, σε 9 μήνες αυτό το ντόμινο τιμών σε άλλα λοιπάσματα. Τέλος.
1: Βαγγέλη, βάλε μια ανώτελεία να ακούσουμε τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Τι είπε εδώ στα παραπολιτικά, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή, για τα προϊόντα, για όλα τα προϊόντα που έχουν σημειώσει άνοδο στις τιμές τους το τελευταίο διάστημα.
3: Η φέτα σήμερα που μιλάμε, εξαρτάται για ποια μιλάμε, αν μιλάμε για τη Βαρελίσια, για την Δοχείου, για την συσκευασμένη, ξεκινάει από τα 12,5-13 ευρώ έως και τα 18 ευρώ η συσκευασμένη φέτα. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ζήτηση υπάρχει έλλειψη 15.000 τόνοι λείπουν από την αγορά σε σχέση με τη ζήτηση. Στα τρόφιμα στην Ελλάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 1,1%, αυτό τον μήνα ανέβηκε στο 1,4%. Στα τρόφιμα υπάρχει αύξηση. Εδώ μιλάμε για τα τρόφιμα όπως είναι τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, προϊόντα τα οποία προέρχονται από το σιτάρι, προϊόντα όπως είναι τα αναψυκτικά, αλκοολούχα, ποτά, ιδίως και στα έχουμε στην αύξηση έξω από τα τρόφιμα, στα προϊόντα όπως είναι απορρυπαντικά πλυντηρίων, απορρυπαντικά πιάτων κλπ. Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η αύξηση είναι πολύ μεγάλη, από το 2,7% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, στο 4% είναι αυτό τον μήνα.
1: Τώρα, Βαγγέλη, πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε ο κύριος Μιχάλης Σαράντης. Έθιξε στο θέμα της φέτας, το είπε και ο κύριος Ραυτόπουλος, τον ακούσαμε. Ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, που μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη, είπε ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στην φέτα και βεβαίως όταν μιλάμε για αύξηση στη φέτα, μιλάμε για αύξηση σε όλα τα γαλακτοκομικά.
4: Εδώ και δύο χρόνια από πρόπερσι το καλοκαίρι, με το πρόβλημα της ευλογίας που ήρθε στη χώρα μας, θανατώθηκαν 493.000 ζώα περίπου από την ευλογία στην υπηρετική Ελλάδα και περίπου 80.000 ζώα από τον αυτόδη υπηρετό στην Μυτιλίνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία μειωμένη παραγωγή κατ' εκτίμηση 80.000 τόνων γάλα, που αυτό σημαίνει λιγότερη φέτα 20.000 τόνων. Μαζί με την αύξηση που έχουμε στις εξαγωγές περίπου 7-8-10.000 τόνους, έχουμε ένα έλλειμμα 30.000 τόνων. Όμως όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει τους κτηνοτρόφους, λόγω της έλλειψης προσφορά και ζήτηση είναι, ζητάνε παραπάνω τιμές στο γάλα. Το 90% της αύξησης που θα έχει η φέτα τους επόμενους μήνες οφείλεται στην αυξημένη τιμή που θα πληρώσουν τα τυροκομεία στους κτηνοτρόφους.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, Βαγγέλη. Ποιος να μας το έλεγε πριν από κάποια χρόνια ότι θα αγοράζαμε 18 και 19 ευρώ τη φέτα. Είναι απίστευτο.
2: Ναι, όταν στιμώχνονται όλοι στον τομέα υπηρεσιών, και ο παραγωγός έχει και αυτός το δικαίωμα να αφήσει τιμή. Προσφορά και ζήτηση είναι η
1: εταίρη. Ναι, προφανώς.
2: Παντού συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Κάποιοι, αυτοί που οι λίγοι που θα μείνουν, θα κάνουν και χρήματα. Το πρόβλημα αυτό έπρεπε να το έχουμε προβλέψει από εξ αρχής. Δεν το έχουμε προβλέψει. Δηλαδή, στριμώχναμε τον κόσμο στον τομέα υπηρεσιών και αφήναμε τον αγροδιατροφικό τομέα γυμνό.
1: Και τι είδος οικονομική διαχείριση. Τι είδους οικονομική διαχείριση είναι αυτή, η Βαγγέλη, όταν ο παραγωγός και αυτός έχει πρόβλημα? Εδώ ο κύριος Κασίμης, ο κύριος Χαράλαμπος Κασίμης, ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, μας λέει ότι έχουν φύγει από την πρωτογενή τομέα οι αγρότες. 67.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα. Αυτό είναι τραγικό. Την ίδια ώρα λοιπόν, γιατί εγκαταλείπουν γιατί δεν βγάζουν τα προστοζήν. Και εμείς φτάνουμε να αγοράζουμε στο ράφι το προϊόν τρεις φορές πάνω. Αυτό λοιπόν είναι αδυναμία οικονομικής διαχείρισης. Κάπως έτσι μεταφράζεται.
2: Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα το είχαμε προλάβει εάν γινόταν μια σωστή διαχείριση των ποντιλίων της κοινότητας. 30 χρόνια δίνει, 40 χρόνια δίνει η κοινή αγροτική πολιτική η κοινότητα και τα χρήματα πάνε στράφη. Δηλαδή το είδαμε στο πρόβλημα του Πεκετέρη. Εάν πηγαίναν σε πραγματικούς αγρότες, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μέναν που φύγαν από τους 67.000 που λέει ο κ. Κασίνης.
1: Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
5: Ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Η ΕΛΤΑΔ ανακοίνωσε ότι δηλώθηκαν λιγότεροι κατά περίπου 67.000 αγρότες τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα, διότι είναι πλέον αδύνατο να διαχειριστούν το κόστος παραγωγής πάνω απ' όλα και τις τιμές. Όλοι οι δείκτες των οικονομικών μεγεθών της γεωργίας είναι αρνητική τα τελευταία χρόνια. Επομένως είναι δηλαδή υπό τρομερή πίεση. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η ελληνική γεωργία έχει εξαιρετικά υψηλή ευρωπαϊκή στήριξη, δηλαδή οι ενισχύσεις καλύπτουν κοντά στο 35-40% του γεωργικού εισοδήματος στη χώρα μας. Σημαίνει τι? Ότι είναι για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας καθοριστική η ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών άμεσων ενισχύσεων κλπ. Άρα θα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και κυρίως προφανώς της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης.
1: Πάμε τώρα, Βαγγέλη, να δούμε τι γίνεται και στα καταστήματα. Και γιατί και το εμπόριο πιέζεται πάρα πολύ και με τους αυξημένους λογαριασμούς, πιέζονται και τα αρτοπία φυσικά, αλλά και όλη η εστίαση.
2: Κοιτάξτε, τα αρτοπία είναι δεδομένη η αύξηση του αυτού, είναι ενεργειακό καθαρά το κόστος που ανεβάζει την τιμή του ψωμιού. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου θα το δούμε, αυτό το 10% που υποσχέθηκαν οι αυτοποιοί της Αττικής, νομίζω ότι θα το δούμε. Ναι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, δηλαδή άλλος μπορεί να κάνει 5, άλλος μπορεί να κάνει 15. Εκεί θα κρυφθούν πάρα πολλά, η βιωσιμότητα πάρα πολλών αρτοπίων. Ήταν απόφευκτο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όπως έλεγε ο Λούλης, ο βιομήγανος, ο αλευροβιομήγανος, έλεγε κάποιος για να μπει σε αυτή τη δουλειά πρέπει να σηκωθεί στις 2 η ώρα να ζυμώσει και να ψήσει ψωμί για να το πάρει ο άλλος στις 6-7 η ώρα το πρωί. Αυτό το πράγμα κάποιος νέος δεν το κάνει. Δηλαδή προσπαθεί να βιοποριστεί μέσα από άλλες δραστηριότητες και όχι από μια τόσο δύσκολη δουλειά. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε γιατί δεν είχαμε μια στρατηγική σε αυτά τα επαγγέλματα.
1: Επίσης, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε το εξής, ότι το ψωμί είναι το πιο φθηνό προϊόν. Δηλαδή ακόμα και στις περιόδους της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ακόμα και σε εμπόλεμες στιγμές, ο κόσμος ένα καρβέλι ψωμί προσπαθούσε να το φέρει στο τραπέζι. Τώρα περικόπτουν ακόμα και το καρβέλι το ψωμί. Και βεβαίως και την έξοδο και την εστίαση. Τα μαγαζιά, αν κυκλοφορήσει κανείς σε κεντρικούς δρόμους, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, ενδεχομένως να βρει 1 με 2 τραπέζια να είναι κατηλημένα. Τις υπόλοιπες ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο, υπάρχει η κίνηση. Και να ακούσουμε τον κύριο Καβαθά, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Μίλησε εδώ στη Στέλλα Καντώνα και στο Θανάση Φουσκίδη. Για να ακούσουμε.
6: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κλάδος την τελευταία διετία έχει μία αύξηση των τιμών της τάξης του 15%. Επειδή έχουμε χρονική υστέρηση στα αποτελέσματα από την Ελστάτ, εγώ σήμερα μπορώ να μιλήσω για μία αύξηση της τάξης περίπου στο 20%. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος ενέργειας. Αυτό σε συνδυασμό με το κόστος πρώτων υλών και την επιρροή που έχει το κόστος ενέργειας στην αλυσίδα της παραγωγής. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω για αυξήσεις. Mm-hmm. Ο κλάδος είναι πάρα πολύ συγκρατημένος, παρότι έχει μια μεγάλη αύξηση στο λειτουργικό του κόστος.
1: Τώρα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και περικόπτει ακόμη και τον καφέ. Ακόμα και αυτή τη μικρή απόλαυση που έχει ο κάθε άνθρωπος που πηγαίνει στη δουλειά του, στο δρόμο κτλ., που σταματά να πάρει το καφέ του, ακόμα και αυτό πάρα πολλές φορές το βλέπουμε ότι ο κόσμος το κόβει, διότι με 2-3 ευρώ καθημερινά, και αυτό σωρευτικά είναι ένας λογαριασμός.
2: 2-3 στο χέρι, γιατί άμα κάτσεις κάτω από 5 ευρώ δεν το βρίσκεις πουθενά. Σωστά. Ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Είναι αναπόφευκτο. Η τιμή του καφέ αυτή τη στιγμή είναι στα $300 η λίβρα, όταν το 2025 είχε φτάσει ακόμη πιο ψηλά, είχε φτάσει στα 400. Όταν πριν 3 χρόνια ήταν στα $150 με $200 η λίβρα. Η τιμή του είναι 50% αυξημένη. Κάποιος αυτό θα είναι υποστεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι άλλη μια άτυχη συγκυρία για την ακρίβεια. Είναι η κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς, ναι, αυτά τα φαινόμενα El Niño κλπ. έχουν επηρεάσει την παραγωγή καφέ και κακάο και όλων των άλλων τροπικών προϊόντων που παράγονται σε τροπικές ζώνες, και τα έχει επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά. Αυτό κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Ποιος θα το πληρώσει? Ο καταναλωτής. Δεν υπάρχει κάποιος.
1: Και βεβαίως έχει αυξηθεί και ο καφές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Γιάνκογλου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ.
7: Πριν ένα χρόνο είχαμε βιώσει το 150% την τελευταία τριετία. Και τώρα μιλάμε για το 100% για την τελευταία τριετία. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση την πρώτη ύλη, αυτή που διαπραγματεύεται χρηματιστηριακά, της τάξης το 100% στην ποικιλία αράμπικα, περίπου τώρα είναι 99 και κάτι, και γύρω στο 52% στην ποικιλία ρομπούστα. Αλλά τον τελευταίο μήνα βλέπουμε ότι έχουμε πάλι ανατιμητικές τάσεις. Παρόλο που έχουμε αυτού του ύψους ανατιμήσεις, στο ράφι ο καφές ανέβηκε περίπου, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση τάξης του 25% μέσα στα τμικά, σας το λέω τώρα.
8: Σε σχέση με ποιο διάστημα?
7: Σε σχέση με πριν 2 χρόνια.
1: Τώρα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και μικρούς λογαριασμούς, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα κοινόχρηστα. Δηλαδή, ακόμα και έναν λογαριασμό 100-150 ευρώ, όπως μας εξηγούσε εδώ η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερως ηλικιωμένοι άνθρωποι, αναγκάζονται να κάνουν διακανονισμούς για να πληρώσουν 100 ευρώ. Δηλαδή, να δίνουν έστω 10-20 ευρώ τη βδομάδα μέχρι να καταφέρουν να βγάλουν το μηνιάτικο.
2: Ελπίζω έτσι να μην φτάσουμε ξανά στην κατάσταση που είχαμε φτάσει στην οικονομική κρίση, όπου δεν λειτουργούσε τίποτα στις οικοδομές, γιατί κανένας δεν συμφωνούσε με κανέναν σχετικά, και κυρίως ήταν οικονομική η όρη της διαφωνίας, ας πούμε. Δεν υπήρχε, δεν συνεννοούνταν. Δηλαδή δεν υπήρχε καλοριφέ που έγινε, γιατί δεν μπορούσαν πάρα πολύ να πληρώνουν τα κοινόχρηστα.
1: Ναι.
2: Ελπίζω το μόνο που έχουμε είναι να μην φτάσουμε ξανά σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.
9: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που σε λίγο θα ξεκινήσει και η θέρμανση, ήδη σε κάποιες οικοδομές υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα, και ανησυχία είναι τι θα γίνει σε σχέση με τα δεδομένα της αυξημένης θέρμανσης, πόσο αυτό θα αυξηθεί περισσότερο. Πέρυσι αυτή την εποχή στήκιζε γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ και αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στα 1.950-2.000. Και αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πόσο πολύ αυτό το θέμα του διακανονισμού αγγίζει τις τρίτες ηλικίες. Δηλαδή, όποιοι δυσκολεύονται κάνουν ένα διακανονισμό και κάθε εβδομάδα δίνουν κάτι, και είναι πολύ, και δείχνει τη διάθεσή τους να, ότι πράγματι δυσκολεύονται και ότι δεν είναι κάποιος άλλος λόγος. Μέχρι να έρθει η στιγμή, πάντα τη τελευταία στιγμή είμαστε ακόμα και σε αυτό, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα βάλουμε πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία παραγγελία.
1: Καμία παραγγελία σε χιλιάδες πολυκατοικίες. Ας το κρατήσουμε αυτό. Τώρα παράλληλα οι φόβοι για νέες αυξήσεις στην ενέργεια στρέφουν χιλιάδες οικιακούς καταναλωτές προς τα μπλε τιμολόγια, αλλά βεβαίως οι λογαριασμοί είναι φωτιά στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερως στις ενεργοβόρες. Η καλή συνάδελφος Ιωάννα Κωνσταδήμα από το powergame.gr θα μας δώσει μια εικόνα από τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην αγορά της ενέργειας. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, η ελληνική αγορά ρεύματος έχει ξαναμπεί αυτή την περίοδο σε έντονη πίεση, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική. Ο ακριβώς Σεπτέμβριος άφησε ήδη το αποτύπωμά του στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου, με την αγορά πλέον να κινείται σε δύο ταχύτητες. Υπάρχει μια πρώτη ομάδα παρόχων που κράτησε τις βασικές χρεώσεις σχετικά χαμηλά, δηλαδή στην περιοχή των 15 έως 18 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Και μια δεύτερη ομάδα, όπου οι τιμές έχουν περάσει αισθητά πάνω από τα 23 με 25 λεπτά. Αν θέλουμε να δούμε πώς έχει αλλάξει η εικόνα, αρκεί να κοιτάξουμε τους μέσους όρους. Δηλαδή το καλοκαίρι τα πράσινα τιμολόγια κινούνταν περίπου στα 17 λεπτά με 19 την κιλοβατόρα. Το Σεπτέμβριο ανέβηκαν στα 20 και τον Οκτώβριο έφτασαν κατά μέσο όρο τα 23. Δηλαδή από τον Ιούλιο έχουμε μια τάση ανόδου σχεδόν 37%. Και αν το συγκρίνουμε και με τον Οκτώβριο του 2025, ο μέσος όρος ήταν στα 16,5 λεπτά και η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι αισθητή.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα, δείχνει ότι τα νοικοκυριά πιέζονται. Υπάρχει πιθανότητα τώρα σε σχέση, ας πούμε, και με το πως η αγορά της ενέργειας είναι ρευστή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι σαν το χρηματιστήριο. Υπάρχει πιθανότητα, διαφαίνεται από τώρα ή είναι πολύ νωρίς για να προτρέξουμε και να δούμε τι πρόκειται να γίνει τον ερχόμενο μήνα?
8: Ο Οκτώβριος έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής πιο ήπια σε σχέση με τον πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τη μέση τιμή να είναι περίπου στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα το πρώτο 15ήμερο, έναντι των 156 που έχει κλείσει ο Σεπτέμβριος. Ωστόσο η εικόνα παραμένει νευρική, όπως είπες και εσύ, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα η τιμή στη χοντρεμπορική αγορά εκτινάται στα 149,51 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 35% άνοδο σε μία μέρα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε και να πούμε για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο μήνας, οπότε, αλλά αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακή μέρα, αλλά για μια αγορά που πάλι από το καλοκαίρι έχει αρχίσει να ανεβαίνει σταθερά σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο τι είπε εδώ νωρίτερα στα παραπολιτικά για τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.
10: Ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως είναι τα αρτοπιεία, η φούρνη, που εκεί πέρα βλέπουμε, παρόλο που η τιμή στον πρωτογενή τομέα, στα σιτηρά και στο μαλακοστάρι, σε σχέση με πέρσι από τον αγρότη μας, από τον παραγωγό, φεύγει φτηνότερα, σε εμάς καταλήγει ακριβότερο, όχι για την αύξηση της πρώτης ύλης που είναι το στάρι, αλλά για την αύξηση του μεταφορικού κόστους και την αύξηση της ενέργειας, τα οποία δεν μπορούν πλέον να συγκρατηθούν. Και καταλαβαίνετε ότι ένας φούρνος ο οποίος χρειάζεται τόσο πολύ ηλεκτρική ενέργεια, είτε αυτό είναι από το φυσικό αέριο, είτε είναι αυτό από τα μεταφορικά, από το πετρέλαιο, είτε είναι από την ενέργεια την οποία χρειάζεται, όλα αυτά τα κόστη πλέον δεν μπορούν να απορροφήσει ο φόνος και να μεταφερθούν, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή οι πρώτες αυξήσεις τόσο στα σφριγανιές, στα κρουτών, στα κριτσίνια, στα κράκερς, στα ψωμάκια, σε όλα αυτά τα προϊόντα έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Οκτωβρίου η αύξηση.
1: Σήμερα είναι η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού ήδη στη Βουλή. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, ωστόσο, δήλωση έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης αλλά και ο Θάνος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υπουργός και ο αρμόδιος υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο και αμέσως μετά ο Μάριος Χριστοδούλου με πλούσιο ρεπορτάζ.
11: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
12: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Καλό μεσημέρι, Μάρη Χριστοδούλου.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κατατέθηκε πριν από λίγο το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 μέσα σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, με το δημοσιονομικό σχεδιασμό ΕΡΗ να περιλαμβάνει ακόμη και ακραία σενάρια για την πορεία των τιμών της ενέργειας και τις επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία. Τώρα, ο νέος προβλεψισμός ΕΡΗ ξεκινά με την πρόβλεψη για επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% του 2027 από 2% φέτος, έχοντας ως βασικό κινητήρα τις επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027. Το ονομαστικό ΕΕ προβλέπεται να φτάσει στα 275 δισεκατομμύρια ευρώ από 262 δισεκατομμύρια φέτος. Μεγάλη αιστεία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός, διότι παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί να λειτουργεί επιβαρυντικά σε ένα ήδη βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Όπως είχαμε πει και την Παρασκευή, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε νέα επιταχύρω αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό φέτος, τοποθετώντας τον πύχη στο 3,8% στο 3,8% από 3,2 για το 27, για το από 3,2 που ήταν η αρχική πρόβλεψη, ενώ για το 27 έτη προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ΕΡΗ η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι.
0: Η ώρα είναι μία.
14: Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
0: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
16: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεχνους, της αύξησης της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες από 300 σε 400 ευρώ, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, τη θέσπιση ειδικού λογαριασμού για βρέφη κατά δύο πρώτα έτη από την γέννησή τους, το οποίο η πολιτεία θα καταθέτει ποσό ίσο με αυτό που βάζει κάθε χρόνο γονέας έως 1.200 ευρώ ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών, τη μείωση των ασφαλιστικών σφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027 και τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, ΕΡΗ, πρέπει να πούμε ότι το Οικονομικό Επιτελείο αναγνωρίζει ότι το 2027 δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές της ενέργειας, οι εμπορικές εντάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρώπη δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας. Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο προϋπολογισμός του 27 σχεδιάστηκε ακόμα και με ακραία σενάρια, όπως είπαμε, για την εντόπιση της ενεργειακής κρίσης. Το είπε και ο κύριος Πετραλιάς, το ακούσαμε. Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 200 εκατομμύρια ευρώ πυρομαχικά για την αναχέτηση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Χριστοδούλου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς. Είναι επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
17: Ο προϋπολογισμός αυτός σίγουρα θα έχει κάποιες αναθεωρήσεις, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Βλέπουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση να υπάρχουν εξελίξεις. Ελπίζουμε να, η αναθεώρηση να είναι προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Ταυτόχρονα είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει πολλά θετικά μέτρα στήριξης εισοδήματος, για παράδειγμα για μισθούς και συντάξεις, για επενδύσεις έχει πολύ μεγάλα κονδύλια, και αυτό είναι σε συγκεκριμένη συγκυρία. Είμαστε από τις λίγες χώρες οι οποίες μπορούμε και συντάσσουμε τέτοιο προϋπολογισμό.
1: Τώρα πάμε και σε έναν ακόμη κλάδο που διαμαρτύρεται και για τέταρτη ημέρα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Μιλάμε φυσικά για τους αλλοιείς. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος θα μας δώσει την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως, κινητοποιήσεις έχουμε σε όλη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν εκεί από το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον και στο λιμάνι του Πειραιά οι ψαράδες διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος ενέργειας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρης Γιανακόπουλος μαζί μας.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραπολιτικών, και στην Χανιάνα λοιπόν και, και στο Ανατολικό Αιγαίο και τώρα στον Πειραιά. Σήμερα από το πρωί έχουν έρθει εδώ στον Πειραιά οι μηχανότρατες. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, δίπλα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατά πρώτον, διότι το ποσό των 520 εκατομμυρίων ευρώ των κοινωνικών επιτετήσεων, το οποίο έχει εγκριθεί, όπως λένε, δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Κατά δεύτερον, ότι έχει τριπλασιαστεί το κόστος των καυσίμων από το 2022 μέχρι σήμερα, και δεν τους έχει δοθεί παραμικρή ενίσχυση στα καύσιμα. Κατά τρίτον, ότι δεν λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε να ενισχυθεί ο κλάδος, γιατί οι μηχανότρατες έχουν 9-10 άτομα προσωπικό, έναν Έλληνα δηλαδή συνήθως τον καπετάνιο, και οι υπόλοιποι είναι 8-9 είναι Αιγύπτιοι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει, γιατί αυτοί βλέπουν βέβαια και την μια μεριά του Αιγαίου και την άλλη μεριά του Ιωνίου, ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία, όπου οι μηχανότρατες βγαίνουν έξω με 40 άτομα προσωπικό, και στην Ιταλία το ίδιο με Ιταλούς ναύτες. Όπως ανέφερε και ο κ. Βερόπουλος, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, την ίδια στιγμή οι Τούρκοι επιδοτούν την αλληλεία τους και για λόγους γεωπολιτικούς, όπως καταλαβαίνουμε, με άτογα στεγαστικά δάνεια και απευθείας οικονομικές ενισχύσεις στους ψαράδες. Εκείνο που ζητούν οι αλληλείς είναι να τους δοθούν τουλάχιστον αυτά τα χρήματα, τα οποία, των 520 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν εγκριθεί στην παρούσα φάση. Και αναφέρουν ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα ακολουθήσουν τις κινητοποιήσεις και θα αποκλείσουν όλα τα λιμάνια της χώρας τις επόμενες μέρες. Ήδη το θέμα, επειδή βρίσκουμε αυτή την ώρα στην Βουλή, έχει φτάσει και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για μεγάλη κινητοποίηση, γιατί είναι και οι παράκτηροι αλληλείς, είναι και οι μηχανότρατες, είναι όλα τα είδη των αλλιών τα οποία πλήττονται από το λαγοκέφαλο. Πλήγησαν ιδιαίτερα το λαγοκέφαλο πέρα το καλοκαίρι, που μας έλεγαν, από τα δελφίνια και πλέον από τα καύσιμα, τα οποία έχουν ειδικά τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 20-25%, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να βγουν καν για να αλλιεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Οι ψαράδες είναι πραγματικά σε απόγνωση. Λοιπόν, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, κάναμε αυτό τον κύκλο του ρεπορτάζ γύρω από την ακρίβεια. Γύρω από την ακρίβεια και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στη ζωή των πολιτών, και όπως ακούσατε, όλη η αγορά πραγματικά ασφικτιά. Εδώ όμως στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός ανάπτυξης, να θυμίσουμε, και υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών σε αυτή την κυβέρνηση, Μητσοτάκη, και είπε στον ραδιοσταθμό μας δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην επηρεάζεται από την ακρίβεια. Εξήγησε τι έχει γίνει από τις αρχές του 22 μέχρι σήμερα και είπε ότι αντιδρούμε, αν δρούμε στην κυβέρνηση με μέτρα σαν και αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, είτε αφορούν σε παρεμβάσεις με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για να λυθεί το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ότι θα τρώσουμε τον τελευταίο μήνα, είμαστε στις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό.
1: Ναι.
19: Είπε επίσης θα πρέπει να κεντρωθούμε σε δύο τομείς, ο ένας είναι τα ενίκια και η στέγη, και ο δεύτερος είναι τα καύσιμα. Είπε επίσης ότι τα τρόφιμα θα κάνουμε κινήσεις και θα κάνουμε στη συνέχεια. Απλά είπε ότι αυτά τα δύο βασικά ζητήματα. Είπε ότι ο ίδιος δεν αρνείται το πρόβλημα της ακρίβειας, είπε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, είπε ότι είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα. Ωστόσο, ερωτηθείς για την μείωση της ΦΠΑ και αν μπαίνει στην ατζέντα της κυβέρνησης. Είπε ότι το καταλογείο δεν τον ενδιαφέρει αν θα πάρει τη στήριξη με την ΤΑΔΕ ή τη ΔΙΝΑ μέθοδο. Τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Επομένως έχουμε διαλέξει μια μέθοδο η οποία εξαντλεί τις δυνατότητες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εδώ στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
20: Αν το δείτε μεσοσταθμικά από το 22 και μετά που ξεκίνησε το θέμα, είμαστε στο μεσόωρο. Και αντιδρούμε με μέτρα σαν για αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Mm. Είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, είτε αφορούν σε παρεμβάσεις και με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά για να ελεγχθεί το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρόφιμα τώρα ήμασταν στις 4 χώρες τον τελευταίο μήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό. Ναι. Εγώ θα έλεγα όμως ότι για να είμαστε ειλικρινείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε 2 κυρίως τομείς. Ο ένας τομέας είναι τα ενίκια και η στέγη. Αυτό είναι το βασικό. Και ο δεύτερος τομέας είναι φυσικά
21: τα καύσιμα.
20: Πάμε στην επιδότηση στην Αγγλία.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Κατερίνα Τσαμούρη τώρα θα μας δώσει όλη την εικόνα για αυτή την γεμάτη ατζέντα με πολλά θέματα που αναμένεται να τεθούν επιτάπητος. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
22: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Έρη, και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Και μάλιστα έρχεται στην Αθήνα χωρίς να πηγαίνει στην Άγκυρα, έτσι. Ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι παραδοσιακά οι Αμερικανοί συνδύαζαν αυτές τις δύο επισκέψεις, όχι μόνο λόγω εντοπιότητας, αλλά και για λόγους συμβολισμού και ισορροπιών. Αυτή τη φορά δεν το κάνουν, λοιπόν. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα δεν ταξιδεύει και συχνά, έρχεται γιατί θέλει να τρέξουν και μάλιστα γρήγορα οι αμυντικές και οι εξοπλιστικές συμφωνίες, τα ενεργειακά deals των δύο χωρών, τα οποία είναι πολλά και προχωρούν με πολυγοργούς ρυθμούς, ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς, και για να γίνει και ένας συντονισμός στα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της διακίνησης των ναρκωτικών, την ενίσχυση του ελέγχου στα ελληνικά αεροδρόμια. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, πίσω από τις κλειστές πόρτες θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, τα ελληνοτουρκικά, αλλά και η Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή πρέπει να σου πω ότι όλη μέρα γίνονταν συσκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, προετοίμαζαν την άφηξή του. Έρχεται αύριο το βράδυ, οι επαφές του θα γίνουν όλες την Τετάρτη. Το πρωί θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δυο τους θα είναι στην αρχή, κανένας άλλος στο δωμάτιο. Μετά θα κάνουν δηλώσεις στον τύπο και ύστερα θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, που εστιάζει έτσι σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Και το απόγευμα θα δει τον Πρωθυπουργό. Έχει πέσει αέρης στο τραπέζι και η ιδέα, να σου πω και αυτή την πληροφορία, να εκφωνήσει μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, αλλά Μακρόν. Για την Δημοκρατία, για την Ελλάδα, την Αρχαία Αθήνα κλπ. Αλλά ακόμα αυτό δεν έχει κλειδώσει λόγω του περιορισμένου του χρόνου. Θα φανεί. Θα φύγει την Πέμπτη το πρωί, νωρίς το πρωί.
1: Τώρα βλέπουμε και μια στήριξη για τον κάθετο διάδρομο από το Λευκό Οίκο και μάλιστα υπάρχει και πρόθεση από ό,τι διαφαίνεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, να έρθει στη χώρα μας και αυτός.
22: Αλήθεια είναι αυτό. Ενδέχεται να έρθει αρχές του 27 και το λέω αυτό γιατί τώρα οδεύουν οι ΗΠΑ προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μετά είναι οι γιορτές, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να έρθει αρχές του 27, διότι δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία ότι προφανώς ο κάθετος διάδρομος στηρίζεται απολύτως από τον Λευκό Οίκο, διότι πολύ απλά ήταν και μια, πώς θα το πω, το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέργκαμ, 2 μήνες πριν καν έρθει η κυρία Γκίλφοϊλ στην Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο είχε έρθει ο κύριος Μπέργκαμ, είχε πάει μάλιστα και στις εγκαταστάσεις εκεί στη Ρεβιθούσα. Θυμάμαι ότι μας ανακοίνωνε τότε στους δημοσιογράφους, όλους τους συναδέλφους, το πόσο σημαντικό είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες το εγχείρημα του κάθετου διαδρόμου και τις ευλογίες του Λευκού Οίκου. Το Νοέμβριο ανέλαβε καθήκοντα η πρέσβης η κυρία Γκίλφοϊλ και είχε γίνει αυτό το μεγάλο συνέδριο, το λεγόμενο PTEC, στο Ζάπιο, όπου είχαν υπογραφεί απανωτά ενεργειακά deals, παρουσία και του κυρίου Μπέργκαμ και του κυρίου Ράιτ, του Υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Μπέργκαμ, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για τον κάθετο διάδρομο, δεν είναι απλή περίπτωση, είναι το νούμερο 3 στην Αμερικανική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιεραρχικά δηλαδή είναι στο top 3 και έχει αρμοδιότητες Υπουργού Εσωτερικών αλλά και Ενέργειας. Είναι έτσι, η εξειδίκευσή του, αν θέλεις. Οπότε, να μην έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία πως ό,τι κάνει η πρέσβης η κυρία Γκυλφόη, ό,τι κάνει ο κύριος Μπέργκαμ, έχει προφανώς την έγκριση της Ουάσιγκτον και γι' αυτό προχωρά και με γρήγορους ρυθμούς. Και συγκεκριμένο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο που έχει και διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα σπάνιο, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατέρινα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έρχονται καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από την Ισπανία. Εκεί όπου σήμερα, λόγω της στεγαστικής αυτής κρίσης που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες των μεγάλων αυτών διαδηλώσεων, οι Ισπανοί προχωρούν σε εκλογές. Είναι ακριβώς κάτι που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σάντσεθ. Ο Σπύρος Αρμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, όχι μόνο για την Ισπανία αλλά και για τη Γαλλία, που μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα και εκεί, αλλά και για την Βραζιλία που είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Ας ξεκινήσουμε όμως από την Ισπανία.
3: Ναι, και έχουμε και μια εξέλιξη τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
3: Να ανοίξουμε κι άλλο το κάδρο. Πλέον μπαίνει και η Εμένη πολύ δυναμικά. Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από τις κυβερνητικές δυνάμεις, θυμίζουμε, το συνασπισμό ο οποίος υποστήριζεται από τη Σαουδική Αραβία, ότι τις περιοχές Πέριξ του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, θυμίζουμε, το πολύ κρίσιμο στενό, το οποίο ουσιαστικά οι Χούθοι είχαν αποκλείσει, διευρύνοντας κι άλλο ουσιαστικά την πίεση στις ευρωπαϊκές και δυτικές οικονομίες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Φαίνεται λοιπόν ότι περνούν στον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων. Αλλάζει λοιπόν χέρια η περιοχή Πέριξ του στενού.
1: Ναι.
3: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι εξέλιξη ουσιαστικά της τελευταίας στιγμής. Η διαλόγο επιχείρηση, όπως ανακοινώθηκε, χαρακτηρίζεται αυγή της Ιεμένης και στόχος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι και η κατάληψη της πρωτεύουσας της Ιεμένης, Σανά, η οποία ανήκει στους Χούθη όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που μένεται ο εμφύλιος εκεί.
1: Ξεκινώντας
3: λοιπόν από την εξέλιξη αυτή επί του πιεστηρίου. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ισπανία, λίγο νωρίτερα. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σε ένα πολύ σύντομο διάγγελμά του τη διεξαγωγή, έκτακτο διάγγελμα, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου, 9 μήνες νωρίτερα από το προδιαγεγραμμένο, το προβλεπόμενο. Καθοριστικό καταλήτης ήταν η ήττα ουσιαστικά για το στεγαστικό. Θυμίζουμε, δύο νομοσχέδια ήταν να περάσει η ισπανική κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πέρασαν, παρότι θεωρητικά θα είχε την πλειοψηφία, δεν κατάφεραν να περάσουν. Πράγματι λοιπόν μαστίζεται η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Είναι μία από τις πάρα πολλές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει όλο το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε κάποια σκάνδαλα διαφθοράς που ελέπτεχαν και την σύζυγό του. Θυμίζουμε βέβαια τη μεταναστευτική κρίση στη Θέωτα. Πλέον υπάρχει το στεγαστικό.
1: Ναι.
3: Και οι πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που είχαμε και το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία. Και πλέον τα πράγματα δεν φαίνονται και ευίωνα για ένα από τους λίγους, θα λέγαμε, ηγέτες Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι στο σοσιαλδημοκρατικό μπλοκ, οι οποίοι είχαν συψώσει σε κάποιο βαθμό κάποια φωνή αντίδρασης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, με τις δημοσκοπήσεις να μην δείχνουν καεβίωνες για τον Ισπανό Πρωθυπουργό.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έχουμε νέο γύρο μαθητικών κινητοποιήσεων. Μιλάμε για περισσότερα από 500 σχολεία που είναι κλειστά, πάρα πολλούς τραυματίες και μια Γαλλία που πραγματικά βράζει σε κάθε τη γωνιά.
3: Ακριβώς, πλέον, όπως αναφέρει και το Reuters, το κύμα των κινητοποιήσεων έχει αγγίξει περισσότερα από 1.200 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, δεν φαίνεται καθόλου να εκτονώνεται η κατάσταση, καθώς αύριο Τρίτη έχει προγραμματιστεί μια νέα μεγάλη πορεία με οργανώσεις μαθητών και φοιτητών να καλούν σε κινητοποιήσεις. Ενώ στο πλευρό των μαθητών έχουν ταχθεί και πάρα πολλοί φοιτητές, μεγάλη ομοσπονδία γονέων, τα συνδικάτα της εκπαίδευσης. Η οργή λοιπόν φαίνεται ότι μεγαλώνει. 400-500 λύκεια δεν κάνουν μάθημα αυτή τη στιγμή, ενώ σύμφωνα και με την γαλλική κυβέρνηση 24 σχολεία φέρεται να έχουν καεί ή λαϊλατηθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Οι συλλήψεις δεν είναι χιλιάδες, πάνω από 5.000 συγκεκριμένα έχουν γίνει μέσα σε μια εβδομάδα όπου όλο αυτό το κύμα εκδηλώνεται στη Γαλλία.
1: Και βεβαίως ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, άφησε πίσω τον Λούλα, αλλά δεν κατάφερε όμως να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε πάμε σε δεύτερο.
3: Ακριβώς, μιλάμε για το γιο του Ζαϊρ Μπολσονάρο, τον Φλάβιο, ο οποίος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πήρε την πρώτη θέση. Θα λέγαμε ότι ήταν μια μικρή έκπληξη. Δεύτερος ήταν ο Λούλα Ντα Σίλβα. Οι δύο υποψήφοι θα πάνε, όπως είπες πολύ σωστά, για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Η διαφορά ήταν μικρή, 47% ο Μπολσονάρου, 45% ο Λούλα. Αλλά αφού κανείς δεν πήρε πάνω από 50%, πάμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Εκεί όπου βέβαια θα κριθούν όλα και οι δύο υποψήφοι δείχνουν να έχουν, βγάζουν μια αισιόδοξη εκτίμηση για το ότι θα καταφέρουν να κερδίσουν εκλογές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Θα μεταφερθούμε τώρα στη Λάρισα, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Παιδί από το παιδί.com. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Είχαμε μια έκρηξη νωρίτερα.
4: Ναι, είχαμε μια έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων, η οποία μπορώ να πω ότι τρομοκράτησε την περιοχή, γιατί ήταν μια αρχικά δυνατή έκρηξη, η οποία εξελίχθηκε σε φωτιά στο χώρο του συνεργείου. Αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης ήταν ο τραυματισμός τριών ατόμων που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο εσωτερικό του καταστήματος, οι οποίοι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, φέροντας ελαφρά εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν και οι τρεις στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ πριν από λίγη ώρα πρέπει να σας πω ότι έσβησε η φωτιά μετά από τις παρεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων της περιοχής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Συμπληρώνει 52 χρόνια η παράταξη. Ο Κώστας Παπακλημίτζος είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα μου.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και πάλι. Να πούμε καταρχάς ότι αυτή την ώρα σε εξέλιξη η δηλώση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, τον κύριο Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεγάλη συνάντηση οι δύο ηγέτες. Και απλά από τη δηλώση να σημειώσουμε ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο Πρωθυπουργός προς την Τουρκία, παραμονή μάλιστα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπε ότι κάθε χώρα δεν αναφέρει νομαστικά, είπε ότι κάθε χώρα που θέλει να ταχθεί στο safe ή στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αφαιρίσκους. Νομίζω ήταν πολύ σαφές μήνυμα αυτό προς την Άγκυρα. Πάμε τώρα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν χθες. Σήμερα θα τα γιορτάσει το απόγευμα. Θα γίνει στην συμβολή του Οδό Πυραιός Κερμού, εκείνη το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Θα υπάρχει χρήση νέων τεχνολογιών, μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο. Σημαντική σταθμή του κόμματος θα είναι εκεί. Οθόνες, αφίσες σε ψηφιακή μορφή θα παρελάσουν φυσικά από αυτές τις οθόνες. Και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής με την Γαλλία του λένε θα παρελάσουν από την πολιτική ιστορία της Δημοκρατίας, ο οποίος τόσο δεν θα είναι εκεί, όπως και ο Βαγγέλης Δημαράκης, δηλαδή τρεις πρώην πρόεδροι δεν θα είναι εκεί. Η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος να θυμίσουμε έδωσε τον τόνο είτε από την Κατερίνη που μίλησε προχθές και είπε ότι είναι η παράταξη αυτή η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο, είπε ότι είναι παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Αυτό το ερωτικό μήνυμα αναμένεται να στείλει σήμερα και στην αυτή την γιορτή που αναμένει η Νέα Δημοκρατία πολλοί κόσμος να κατακλείσει το πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τη δήλωση αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή εδώ στα παραπολιτικά ό,τι αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή.
20: Η Νέα Δημοκρατία όπως την σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι ένα πλατή πολυσυλλεκτικό κόμμα. Ήταν κριτική που έγινε και από τα πρώτα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον οποίο όμως πήραμε 40% την πρώτη φορά και 41% τη δεύτερη φορά, ποσοστά τα οποία κανείς δεν τα περίμενε, ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη φορά. Άρα να το πω έτσι πιο απλά, η συνταγή αυτή φαίνεται να δουλεύει.
21: Σήμερα είναι μεγάλη εκδήλωση για τα γενέθλιά σας και θα είναι απόν για παράδειγμα ο Κώστας Καραμαλής. Πώς κρίνεται αυτή την απουσία?
20: Είμαι οπαδός μιας μεγάλης πλατιάς Νέας Δημοκρατίας. Επομένως θα με στεναχωρούσε να λείπει ο οποιοσδήποτε, πολύ περισσότερο ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ένας πολιτικός προσωπικά και τον εκτιμώ και τον αγαπώ.
1: Πάμε τώρα στην Μπένια Αβραμίδη, γιατί εκτός από τον Κώστα Καραμαλή φυσικά θα λείπει και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε πάλι μια εγχειρή παρέμβαση και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, όπως αναφέρει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Απογευματινή, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίν και βεβαίως δεν διαψεύδει τον πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών ότι υπονομεύει επί της ουσίας την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παίνει Αβραμίδη, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει την 52η επέτειο από την έδρυσή της, όπως περιέγραψε νωρίτερα και ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Και χθες ήταν τα γενέθλια, η συμπλήρωση των ετών. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετήθηκε, αναρτήθηκε το βίντεο του Αντώνη Σαμαρά το οποίο αναρτήθηκε ανήμερα των γενεθλίων. Απαντά ουσιαστικά στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, όπου αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός του Αντώνης Χαμαρά είναι να κάνει ένα κόμμα για να κάνει ζημιά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έπειτα να αναστείλει τη λειτουργία του. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά. Και σε αυτό το πλαίσιο απάντησε ο Αντώνης Χαμαράς μία εβδομάδα περίπου, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ. Ο χρόνος της ανάρτησης συμπίπτει με αυτό που είπα νωρίτερα, με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε νωρίτερα τον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, για το πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου τις κινήσεις και τους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους στην αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά. Έκτοτε βλέπουμε μια προσπάθεια, μια κίνηση να πέσουν αυτοί οι τόνοι, δηλαδή βλέπουμε τα κυβερνητικά στελέχη
1: Πένι, να μην σχολιάσουν. Σήμερα, εσύ που παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ αυτό, σήμερα που είναι η εκδήλωση, έχεις την αίσθηση ότι θα ακουστούν έτσι και μηνύματα και προς το εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό, δηλαδή προς τον κύριο Σαμαρά ενδεχομένως από τον Πρωθυπουργό, παρότι μας λες ότι μέχρι στιγμής είναι χαμηλά η τόνη. Υπάρχει περίπτωση
23: έχει
1: σήμερα.
23: Έχει επιλέξει και ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη να μην τροφοδοτούν, θα λέγαμε, αυτή τη συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά. Αυτό ακριβώς είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι δεν ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, δεν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η συζήτηση.
1: Η ανακύκλωση.
23: Σίγουρα
1: μάλιστα
23: εκτιμώ εγώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε το βράδυ θα δώσει ένα μήνυμα και θα τοποθετηθεί σχετικά με όλη αυτή τη συζήτηση για το DNA της Νέας Δημοκρατίας, την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, μην ξεχνάμε, που θα μπορέσει να ερμηνευτεί και ως ένα μήνυμα για την γενικότερη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι η τελευταία γιορτή μεγάλη πριν από την κάλπη για την επέτειο ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα έχει αμυγός χαρακτήρα προεκλογικό και θα δώσει έναν τόνο.
1: Σε ευχαριστώ.
23: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, Πένι μου. Πάμε τώρα και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης μπαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρημο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και αποτελεί και επίσημα τον 35ο βουλευτή για το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος πριν από λίγη ώρα συναντήθηκε με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία και πρώην Υπουργό, βουλευτή επικρατείας εκλεγμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλωσορίζω, είπε ο κύριος Ανδρουλάκη, τον Βαγγέλη Αποστολάκη, τον Ναύαρχο, που στη

0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Τα έδωσε όλα η εθνική μας απέναντι στη Γερμανία. Κατάφερε να κρατήσει 0-0 εκεί στην κατάμεστη Τούμπα με ένα πολύ ωραίο κοινό. Αλέξανδρος Χριστάκος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τον πήραμε τον πολύτιμο βαθμό.
1: Έτσι, πήραμε τον πολύτιμο βαθμό, ο οποίος να εξηγήσουμε ότι μας έδωσε τη δυνατότητα να βρεθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αναφορικά με τα προκριματικά του Euro 2028 που η κλήρωση θα γίνει το Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγει ομάδες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα έχει έτσι μια πιο βατή κλήρωση για να μπορέσει να προκριθεί στην τελική φάση του Euro 2028. Επίσης, ναι, είναι και πάρα πολύ κοντά για να εξασφαλίσει και την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League. Έτσι έμεινε αίτητη σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια η Εθνική Ελλάδα.
0: Είναι στη δεύτερη θέση τώρα του ομίλου της.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου με 8 βαθμούς, 2 νίκες. Εισάρτημες ισοπαλίες, μία από αυτές τις νίκες την έκανε στη Γερμανία στο Augsburg, που ήταν και η πρώτη ιστορική απέναντι στην 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, παρακαλώ, όπως και χθες έφερε 0-0 όντας στην ομάδα του Jurgen Klopp. Να θυμίσω μάλιστα εγώ, γιατί μπορούμε να ξεχάσει κιόλας ότι χθες αγωνιστήκαμε χωρίς τον Τζόλι, έτσι ο Καρέτσας έπαιξε αλλαγή και ο Κωνσταντέλιας είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από την εθνική, ενώ είχε και ένα τραυματισμό στο γόνατο, καθώς θα μιλούσε με την εθνική ξανά, μήπως επέστρεφε που πιστεύω θα γυρίσει. Οπότε είχαμε τρεις κορυφαίους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν εχθές. Να το πούμε δηλαδή και αυτό.
0: Έχει και αυτό τη σημασία του, φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ήταν ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Ερυπανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,5.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Διότι όλα αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν γρήγορα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
1: Τώρα ψωμί με τα ψίχουλα. Πηγαίνεις στο μπακάλικο και θα λες, θέλω 8 ψίχουλα ψωμί. Ψύχα, όχι το άλλο το απ' έξω που είναι σκληρό, γιατί δεν κόβεται και σε ψίχουλα. Κόβεται, αλλά εντάξει, πιο δύσκολο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι έχουμε τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Κακός, πρώτος πρέπει να είναι, θα τα καταφέρουμε είμαι σίγουρος, γιατί είμαστε σε όλα πρώτοι στην Ευρώπη και δεν είναι εδώ η καλύτερη εξαίτια που έχει ζήσει η χώρα. Μας ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν μας ζηλεύουν ακριβώς, γιατί είναι ο τέταρτος, δεν είναι ο πρώτος πληθωρισμός για να μας ζηλέψουν, αλλά νομίζω με τις προσπάθειες κυβερνήσεως όλα αυτά θα πάνε πάρα πολύ καλά και το βασικό είναι να μην έχουμε αλαζονία, μια που θα καταφέρουμε και εδώ την πρώτη θέση.
2: Αυτά τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα, δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας. Που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και στις υποδομές και στον εξοπλισμό και στις προσλήψεις και σε όλα. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός αυτή την ευκαιρία και μπόρεσα να κάνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα για μένα.
1: Ευλογημένοι αισθανόμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να αισθάνεται ευλογημένος ο Υπουργός. Έχει κάνει τόσα πολλά για την υγεία. Δεν θέλει να είναι αλαζόνας. Δεν το ξέρουμε. Ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ μετριοπαθής, μετριόφρον, χαμηλών τόνων. Δεν λέει ανοησίες, δεν λέει βλακίες. Δεν βγαίνει να λέει ότι χρειάζεται. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική. Τίποτα από όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολύ προσεκτικός. Εδώ μιλάει σε κομματικό ακροατήριο. Εκεί που τους είπε για τα κεμπάπ. Είχε πάει, έφαγε σε μια ταβέρνα κάτι κεμπάπ και μετά τους έβγαλε και λόγο. Όλοι φάγανε κεμπάπ, φαντάζομαι. Ταιριάζει αυτό με τη Νέα Δημοκρατία και τη νέα τετραετία που θέλουν να διεκδικήσουν. Και ακούσαμε πόσο ωραία και χαλαρά τα είπε. Και αμέσως μετά περιέγραψε από ποιον κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία.
2: Δυστυχώς έχουμε να αντιπαλέψουμε το πιο δύσκολο αντίπαλο, που είναι η κούραση των πολιτών από τα 8 χρόνια εξουσίας. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε καν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τα κατάφερε, να κερδίσει κάποιος τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση εθνικών εκλογών. Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση που προκαλεί η εξουσία.
3: Στραγγύρης τώρα!
2: Το οποίο το δέχομαι ότι είναι πραγματικό γεγονός, αλλά πρώτον, πρέπει να σκεφτούμε, είναι καλό πρωθυπουργός ή ο κακός πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό πρωθυπουργός.

0: έχει ακριβήνει κάπως ο καφές.
1: Έπινα δύο τη μέρα, τώρα έναν και θα το σκεφτώ.
2: Δεν θα παραγγείλουν κάποιο παραπάνω, θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
0: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
3: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
4: Μπορούμε να παίρνουμε τον καφέ μισό-μισό, όπως παίρνουν οι άλλες οι κυρίες στο κουνουπίδι. Το κόβανε στη μέση. Θα παίρνουμε τον καφέ, δύο ποτηράκια εκεί πλαστικά, μισό από εδώ, μισό από εκεί, και έτσι θα έρχεται φτηνότερος ο καφές. Γενικώς, στην καλύτερη εξαετία της χώρας, έχουμε και κάποιους μίζερους κακομπύριδες, όπως τους όρισε ο Θεοχάρης, που διαμαρτύρονται. Ακούσαμε εδώ τώρα, η κυρία λέει εκεί θα παίρνουμε το ψωμί σε φέτες. Οι άλλοι εδώ λένε έχουμε ο καφές, έχει αυξηθεί ο καφές. Όχι, θα στον έχουμε και τσάμπα. Τον καφέ, πολυτέλεια, ενώ ο καφές δεν είναι ανάγκη. Χωρίς καφέ ζεις. Και χωρίς ψωμί ζεις, βέβαια. Χωρίς όλα ζεις. Δεν χρειάζεται, μόνο το οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι τσάμπα μέχρι στιγμής, οπότε καμία διαμαρτυρία. Γίνομαι Άδωνης τώρα. Αυτά είναι τα επόμενα. Θα τα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Θα ακούσουν σίγουρα όλα αυτά. Όπως ακούσατε, ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουν κανένα άλλο αντίπαλο. Τον εαυτό τους έχουν χρήσει ως αντίπαλο. Πάνε όλα πολύ καλά. Και αν ο κακός τους εαυτός επικρατήσει, τότε δεν θα πάνε καλά τα πράγματα για τους ίδιους. Για τη χώρα πάνε ρόιδο, όπως ξέρουμε, με τον καλό και τον κακό εαυτό τους. Άρα, ποια μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι?
5: Θα ήθελα να σας πω ειλικρινά, πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτά που ακούτε οι κυβερνήσεις συνεργασίες είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς. Κανένα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και να ξέρετε κάτι, εύκολα κάτι το γκρεμίζεις, δύσκολα το χτίζεις. Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη όπως βάζετε, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και σε σταθερή πορεία, ιδιαίτερα τώρα.

0: κοπήσαμε. Εγώ προσωπικά σαν Τσιπούρας Δημήτρης είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα.
1: Ό,τι πιο κοντινό σε όπερα, βάλαμε εκεί δίπλα από τη Βουλγάρα που τραγουδάει, βάλουμε και εμείς εδώ τους δικούς μας, τους ψήφωνους, που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, έχει να δείξει η τέχνη, η σάτιρα, αλλά και η πολιτική και η τέχνη γενικότερα. Και το βασικό από όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί χάθηκε μες στα βουλγάρικα και πριν και τώρα, είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλό πρωθυπουργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το θεωρεί ο ίδιος, δεν υπάρχει λόγος να ρωτηθούν οι υπόλοιποι. Φτάνει η γνώμη ενός που είναι άνθρωπος που έχει φτιάξει το καλύτερο εσύ που έχει φτιαχτεί ποτέ, όπως μας έχει πει και μας λέει επανειλημμένος. Εδώ ο τελευταίος κύριος είναι ο Τσιπούρας Δημήτριος, ο οποίος ανήκει στους, είναι συνδικαλιστής της Αλιέας και κάνουν κινητοποίησεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και κάναν και τις μέρες της έκθεσης. Δεν περνάνε καλά και οι αλλοίς, δεν περνάνε καλά και οι κτηνοτρόφοι, τα ξέρουμε όλα. Βγαίνουν στο δρόμο και στη θάλασσα, γιατί είχαν βγει με τις βάρκες τους και διαμαρτύρονται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι στους αλλοίς, έχει και ένα παρελθόν.
2: Καλά, είναι δυνατόν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι, πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω, Τσιπούρα στο Δημήτρη, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από φαντάζομαι τον Ενιτό, ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και δεν θέλω να το πω κομματικά. Και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας, λέει παιδί μου. Τι να πω, δεν καταδέχονται.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα, κύριε Τσιπούρα μου. Δηλαδή είστε νεοδημοκράτης, οκ, αυτό να το δεχτούμε. Δεν είναι, είναι δηλαδή ντροπή, αλλά δεν είναι μεγάλη ντροπή. Και κάνει παράπονα, βγαίνει στο δρόμο και στη θάλασσα, στα λιμάνια, διαμαρτύρεται γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχει την κυβέρνηση συμπαραστάτηση στα προβλήματά του. Και κατηγορεί τους υπουργούς γιατί δεν δείχνουν την στοιχειώδη έγνοια και ενδιαφέρον και φροντίδα όπως θα έπρεπε και βγαίνει και τα λέει και καλά που τα λέμε εμείς που είμαστε του κόμματος και όχι απέναντι ή δεν ξέρω εγώ οι αντίπαλοι. Οπότε παραμένει αυτό το ωραίο ερώτημα που έχουμε πάντα εμείς εδώ. Ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας δεν περνάνε καθόλου καλά και βλέπουν τα εισοδήματά τους, τη ζωή τους να καταστρέφεται, να πηγαίνει στο βρόντο, να μην είναι τόσο καλή, εν πάση περιπτώσει, όσο ήταν στο παρελθόν. Τι σκέφτονται μέσα τους, νιώθουν κάτι, να τα βάλουν με τους ίδιους, να τα βάλεις με τον απέναντι, με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, οκ, να το κάνεις, αλλά με τον εαυτό σου που επέλεξε τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, τι περίμενες όταν ψήφιζες Νέα Δημοκρατία, θα ήταν δίπλα σου? Γι' αυτό υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, για να είναι δίπλα στους αλλοίς και στον κύριο Τσιπούρα.
2: Ο κύριος ο πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παραταταγμένοι. Από τον μπαλκόνι του μας έβλεπε. Γιατί δεν κατέβηκε μισή ώρα να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσει τα προβλήματά μας? Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μας καταδέχεται.
1: Ότι θα άφηνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο με θέα την πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό, να κατέβαινε στο Τσιπούρα κάτω, να του έλεγε τι προβλήματα έχετε. Αυτά τα κάνεις μόνο όταν είσαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Όταν γίνεις πρωθυπουργός, δεν κατεβαίνεις, κοιτάς από την άλλη μεριά. Δεν τα βλέπεις και μπροστά σου να συμβούν όλα αυτά. Δεν τα βλέπεις. Κάτι γίνεται εκεί και βλέπεις πάνω. Διαπερνάει το βλέμμα σου την διαμαρτυρία και βλέπει πέρα το Θερμαϊκό μέχρι τον Όλυμπο. Δεν είναι ορατοί όλοι αυτοί από αυτούς που τους έχουν ψηφίσει. Αυτό είναι τώρα. Ο κύριος Τσιπούρας εδώ, σε στιγμές αυτοκριτικής, δεν είναι μόνο προσωπικό του συγκεκριμένου. Είναι όλοι αυτοί που λένε ψήφισα, τους ψήφισα. Τα λέγανε και με άλλα κόμματα στο παρελθόν και με άλλα στο πιο παρελθόν. Τους ψήφισα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό και να μου κοπεί το χέρι. Και αυτά τα γνωστά που βλέπουμε. Και τώρα ξαναμηδενίζει το κοντέρ και επειδή έρχονται εκλογές, πάλι θα ψηφίσουν για να λένε μετά δεν τα έκανε καλά, να ξανακόψουμε το χέρι και γίνεται αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος. Όμως, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσιπούρας και άλλοι. Πολλοί, εκατομμύρια, δύο πόσοι ήταν, που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί στέλνει τις επιστολές στην Ευρώπη και αλλάζει η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.

0: γαλάζια γάματα.
1: Ξέχασα να πω ότι είναι κατάλληλη εκπομπή σήμερα και έχει περάσει κανένα τέταρτο. Εδώ να κρατήσουμε το γαλάζια. Παραμένουν γαλάζια. Τώρα τι είναι μετά, αν λείπει ένα ρο, αν έχει ένα ρο. Λεπτομέρειες είναι αυτό. Αλλάζει όλη λέξη βέβαια. Αλλά όμως όλα αυτά πήγανε τα γαλάζια στην Ούρσουλα πάνω, Φοντερ Λάιεν, με την υποσημείωση ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, θα γίνει αυτό που περιγράφει η λέξη χωρίς ρο. Θα γίνει ο χαμός, γιατί έχουμε και τον Κεσατσάκη. Θα αργήσουμε εδώ στην Ελλάδα και θα έχουμε θέματα άλλα αν δεν γίνει, γιατί στέλνει πολλές επιστολές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή πάντα την υποσημείωση. Ο Μητσοτάκης είναι ο τρέχον πρωθυπουργός και ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε πάντα 6 μήνες, πότε θα είναι εκλογές και πόσο ποσοστό θα πάρει και αν θα μείνει ο ίδιος ως πρόεδρος και ως πρωθυπουργός. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε τον επόμενο.
0: Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή.
2: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Κωστής Παλαμάς.
0: Τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου. Τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα.
4: Αγάπησα, αγάπησα.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Με όλη την ψυχή μου.
0: Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω.
5: Στο Λεωνίδιο.
0: Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα.
4: Τα χέρια μου της χάρισα, τον ήλιο, την βροχή μου.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Και κίνημα φυσί ουρανέ.
6: Τα οστά του Σαμουήλ.
1: Άντε πάλι τα οστά του Σαμουήλ. Εδώ Τερζής, Πασχάλης Τερζής βασικά. Και μετά Νίκος Δένδιας και στα οστά του Σαμουήλ ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι λοιπόν ο κύριος Δένδιας έχει αγαπήσει πολύ στη ζωή του τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την πρόδωσε, τα είπε εκεί που έπρεπε στο Λεωνίδιο. Οπότε όλα πήγανε εκεί που έχει μελιτζάνες. Πάρα πολύ καλές, γίνεται και μια γιορτή νομίζω. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Musical είναι σήμερα το πρόγραμμα. Έχουμε και λαϊκά, έχουμε και βουλγάρικα. Έχουμε όμως και πολιτικό τραγούδι, σύγχρονο πολιτικό τραγούδι, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τους ύμνους δύο κομμάτων, τους έχουμε ακούσει, απλά θα πάρουμε μια μικρή τζουρίτσα από τον καθένα, γιατί κάπως μας ταιριάξανε τελευταίως.
7: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες, μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την...

Ωραίο. Αυτό είναι ο ύμνος της ελληνικής λύσης. Είναι το τραγούδι που ακούστηκε και θα ακούγεται, φαντάζομαι, στις συγκεντρώσεις του Βελόπουλου. Χτες έκανε μια εκδήλωση στο Χαλάνδρη η Ζωή Κωνσταντοπούλη. Είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, μας έδωσε και προσκλήσεις. Είπε ότι αυτή μας αγαπάει, εμείς δεν την αγαπάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Είπε θα στραγγαλίσει τον Αποστόλη μου, τον βρει στην Εντυψόκητρα και κάπως αλλιώς το πει, αλλά αυτό θυμάμαι. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, με τα χέρια. Θα του κάνει μια ζημιά, θάνατο, κάτι τέτοιο. Εγώ είπα να έχουμε βίντεο όταν το κάνει αυτό, να μην το χάσουμε. Χτες λοιπόν στην εκδήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσιάστηκε επίσης τραγούδι, έτσι πομπόδες, μεγαλειώδες, που να περιγράφει από την πλευρά της πλεύσης τώρα ελευθερίας ποια είναι η λύση.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι της πλεύσης που λέει πλεύση είναι η λύση και το άλλο ήταν ελληνική λύση που είναι η λύση έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν τα έχουν, δεν τα λένε μόνο τα τραγούδια τους, του ενός και του άλλου, τα λένε και οι αρχηγοί. Και ο Βελόπουλος έχει πει ότι η μοναδική λύση είναι η λύση, η ελληνική λύση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου χτες είπε ότι η μοναδική λύση είναι η πλεύση ελευθερίας.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση. Γι' αυτό ακούστε το καλά. Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Γι' αυτό ακούστε το καλά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική.

0: η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Ωραίο, εμπνευσμένο, δεν λέω. Καλπρότος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Για να λέμε την αλήθεια, αν πρέπει εδώ να δικάσουμε, γιατί όλοι μας γινόμαστε δικαστές κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν πρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος που έκανε το παιχνίδι. Η λύση για τη χώρα είναι η ελληνική λύση. Έτσι λέγεται άλλωστε και το κόμμα. Βγήκε όμως χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πάει τώρα να βγει μπροστά. Βέβαια ο Βελόπουλος δεν έχει πει με αγάπη. Η Ζωή το λέει αυτό το με αγάπη. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να πω, δεν είναι τώρα. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει συμπλεύση στο μέλλον, γιατί είναι και πλεύση ελευθερίας που είναι η λύση, αλλά ο άλλος είναι η μοναδική λύση με την ελληνική λύση. Όλα αυτά μπλέξαν και σε τραγούδια και σε ανθρώπους. Χόρευε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το βιντεάκι, έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον, ωραίες κινήσεις. Πάμε σε εκλογές όπως πρέπει. Καταστρέφει το πλανήτη, κανονικά όμως. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν και εκλογές. Παρόλα αυτά, εμείς εδώ, ο τόπος διασκεδάζει, χορεύει, τραγουδάει. Άδοντες, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Για να κλείσουμε την πρώτη έτσι ενότητα, να γυρίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Τον Αντώνη Σαμαρά θα μας πει για τα οστά του Σαμουήλ, είναι και μεσημέρι. Εκτός αν κάποιος κάνει σούπα με κόκαλα, ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε τον Σαμουήλ που είναι τσάρος των Βουλγάρων και τώρα τον έχουν κοντά τους οι Βούλγαροι. Εμείς χωρίς να έχουμε πάρει το Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο Σαμαράς λοιπόν κάνει αυτά τα πολύ ωραία βιντεάκια με το λευκό πουκάμισο. Το έχει φέρει το TikTok στα μέτρα του και έχει πάει και ο Σαμαράς στα μέτρα του TikTok. Οπότε εκεί είχε να τα ψάλει για όλους και για όλα, ανήμερα των γενεθλίων που ήταν χτες της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, για που το βάλες.
3: Πάω να κλείσω το κόμμα.
4: Το κόμμα.
3: Δεν έχει βάσει μεσοτακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο πως αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
2: Ότι είπε εδώ ο Σαμαράς, τα βάλε όλα και μίλησε και για τα μπαζωμένα ρέματα. Όχι, δεν ήταν αυτό ακριβώς, άλλο ήταν, αλλά είναι μια αναφορά που αν είχε εκεί αυτή τη στόχευση θα πέφτε μέσα, γιατί μπαζωμένα ρέματα υπάρχουν επί όλων των κυβερνήσεων. Έχουν μπαζωθεί εδώ στην Αττική και παντού. Άλλο μπάζωμα εννοούσε προφανώς και άλλο ποτάμι εννοούσε. Το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη που ήταν ο Θεοχάρης. Τα μπλέξε όλα αυτά, τα μπλέκει ωραία με καλό τρόπο, με πολιτικό τρόπο. Εδώ ο Σαμαράς. Στη συζήτηση που κάνει με τον δημοσιογράφο που έχει σε αυτά τα βιντεάκια που δεν είναι άσχημα, κάνουν ιδιαίτερο γκέλ, μιλάει για το κόμμα, λέει ότι δεν θα το κλείσει, αλλά δεν μας έχει πει αν θα το ανοίξει και πότε θα το ανοίξει. Ελαφρώς παράλογο, αλλά μέσα σε όλο που συμβαίνουν, σιγά το παράλογο. Εδώ είναι Ελληνοφρένια με πολλά παράλογα. 2.11 10 80 880 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο το σηκώνει αυτή τη στιγμή, αν πάρετε. Ο Αποστόλης, αν σας ακροατήσει, θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή στα κέντρα τώρα μέσα, λέει ότι τώρα το λέω εγώ, στη μια μισή ας πούμε, και από τώρα πιάνει δουλειά ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης με το που ξεκινάει η εκπομπή είναι στο χαράκομα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τη 1 και 5, τώρα από τη 1. Γιατί ξεκινάμε μία ακριβώς, δεν έχει δελτίωση τη μία. Οπότε από εκείνη την ώρα είναι ο Αποστόλης στη θέση του. Είναι συνεπής, μαχητής, αγωνιστής στο τηλέφωνο από πάνω και περιμένει πώς και πώς να πάρετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να πάει μια μισή για να επικοινωνήσετε μαζί του. Όσο κρατάει η εκπομπή, από την αρχή της εκπομπής. Το ίδιο είναι και ο Δημήτρης Κύρκος. Εδώ, συνεπής, μαχητής, τι βλακές έλεγα πριν, αγωνιστής όλα αυτά, πάνω στην κονσόλα, πατάει τα κουμπιά. Τέτοιο θα πατήσει τώρα, μια φέτα εκεί, να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Εσύ βγαίνουν και λέγεται και απολογούν ότι εμείς στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να πει ο Σταθμό Μαλακίες. Πιστεύει άνθρωπο σοβαρό ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο θα είχε γίνει το οτιδήποτε?
7: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλος, πιστεύει κανείς ότι ο Τριαντόπουλος θα έχει κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες?
6: Ούτε καν.
7: Α.
6: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να πάει 2 μήνες φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
7: Αυτό.
6: Στη χειρότερη.
7: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
6: Ναι, σωστά. Λέμε τώρα αλυτάρα. Εν τω μεταξύ πιάνουν και λένε ότι βγήκε στην πέρα, ενώ δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι και αξιολόγια για τέτοια. Εγώ ξέρω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ανατολικά πυρομαχικά καύσιμα. Έτσι.
7: Όπα, μίλησε μου.
6: Τι σκέψη μου λέω. Ναι. Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του τη αεροπορία εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρί να το πει ευθέω το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχτεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί κάθε άδωνιστο, κάθε.
7: Εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
6: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι είχε αποδειχτεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
7: Όχι.
6: Αυτό. Δεν λιταράδες, ρε πούστη μου. Δηλαδή, θα τρώει τα λιταράδες.
7: Τα παραλές.
6: Όχι, είμαι πολύ υπηγής, νομίζω.
7: Είσαι.
0: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
1: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε, έχω κάνει lifting? Δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε, έχω κάνει ποτέ μπότοξ? Έχω κάνει μπότοξ.
0: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά, τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
7: Γιατί υπονοείτε κάτι, και αν το μάθετε, τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή, είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
0: Το όριο είναι πολύ σαφές.
7: Ναι, δηλαδή, έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
0: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν? Τι είναι αυτός ο κύριος?
7: Θέλετε απαντήσεις? Τώρα.
0: Για να πάω κι εγώ.
7: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
0: Λιγάκι.
7: Μπράβο. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Πολύ καλό.
0: Χάρηκα που
7: σας. Εγώ να δείτε.
0: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλε.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια, όλα καλά?
7: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
0: Καλά, εγώ σχόλασα.
7: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
0: Και λέω να κάνω ένα ντους.
7: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
0: Προνόησα.
7: Πάλι καλά. Και?
0: Έναν άπλιο εδώ σπίτω λιγοκύρι, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και τον ήχη τώρα την ανανέωση.
7: Δεν είχες βραστήρα?
0: Βραστήρα δεν είχα.
7: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση ενοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντουζ εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα, να σφίξουν οι κόλλοι, τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
0: Έχω μαλλί, ρε, τι απόστολε, δεν μπορεί.
7: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, ας το μαλλί.
0: Για το μαλλί θα το πλύνω.
7: Πλύνε και το μαλλί, πλύνε το σκυμμένος, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
0: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
7: Τόσε εικόνες σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντουζ στη χειμωνιά. Εκεί να δει. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
0: Όχι, τέτοιο προβλήματα δεν έχουμε.
7: Θα έχεις.
8: Αποστόλη, friend.
7: Έλα.
8: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
7: Οχ, τι.
8: Θα σταματήσω την ελληνοφρένεια.
7: Να.
8: Goodbye my lover, goodbye my friend.
7: Ναι.
8: Γιατί μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, τρένει στις πηξίδες.

0: συγγνώμη, έχει τρελάνει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης εδώ διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνικό φέρο το κινητό πλέον, το καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
1: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακούγοντας τον ύμνο, λέω: σταματήστε τώρα, όχι άλλο. Θα ψηφίσω. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Ενώ τη ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μια φασαρία, κάτι θέλει λίγο να καθαρίσει ακόμα. Πολύ μεστή και οι δύο ύμνοι. Οι στίχοι είναι ουσιαστικοί, δεν είναι αερολογίες. Αλλά λέω τώρα θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί μπορεί κάποιος να επιλέξει μέσω ύμνου, μέσω τραγουδιού και να οδηγηθεί στην πολιτική επιλογή, την κομβική. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο, αυτό από μόνο το αυτή η φράση είναι αστεία, από μόνη της. Και βγαίνει, κάνει δηλώσεις, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, ακούσαμε και είπε μόνος του ότι δικαιώθηκε για τη φράση του για τα μπάζα. Αυτή την άποψη του Φλωρίδη, καινούργια άποψη, την έθεσαν δημοσιογράφοι στον Παύλο Ασλανίδη.
11: Πάντως, κυρία Ζλανίδη, δήλωσε ότι δικαιώνεται για αυτή τη δήλωση χθες.
12: Σήμερα μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα χρησιμοποιήσω, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, να πείτε κάτι άλλο.
13: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
11: Ο ίδιος ο κύριος
14: Είναι ένα ανάλγητο κάθαρμα. Και μην τολμήσει να κατέβει υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη. 26 νεκρούς έχει η Θεσσαλονίκη, 19 παιδιά κάτω από 28 χρονών. Μην τολμήσει να κατέβει.
11: Μάλιστα.
14: Άσπου η Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να το βλέπω, όλη η Θεσσαλονίκη.
10: Εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών χαρακτηρίζει ανάλγητο κάθαρμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εξαιτίας της δήλωσης αυτής της τελευταίας που έκανε, την ακούσαμε με στο ηχητικό, που είχε πει ότι έχει δικαιωθεί ο κ. Φλωρίδης, έτσι το νιώθει, έτσι το βιώνει. Είναι πολύ σημαντικό να δικαιώνεσαι και να το διαπιστώνεις μόνο εσύ. Δεν θες την κοινωνία ολόκληρη, μας φτάνει ο εαυτός μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά παθολογικές, φτάνει ο εαυτός να σου πει μπράβο, τα πήγες πολύ καλά και να λες κάτι που δεν το λέει κανένας άλλος. Δεν τολμάει να το σκεφτεί κανένας άλλος. Εδώ το έχουμε αυτό και το ζούμε. Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα. Ένα από τα νησιά ακόμα της χώρας είναι η Κάσος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί οι Τούρκοι δεν το πολύ θέλουν αυτό, να ανήκει η Κάσος στην Ελλάδα. Ομορφωνήσει μας με την Κάρπαθο και οι αδέρφια, απομονωμένες λίγο και οι δύο, και τα δύο νησιά, και η Κάσος και η Κάρπαθος, αλλά είναι ελληνικά και δεν το συζητάμε. Εκεί θα περάσει το καλώδιο κάπου εκεί, πιο δίπλα τώρα, ένα καλώδιο, το παίρνει και ο αέρας και το νερό. Λίγο πιο πάνω έχει πάρει ο αέρας μια σημαία, το 96, γιατί φύσαγε πολύ, οπότε όταν φυσάει πολύ, είδατε προχτές τι έγινε με τους αέριδες. Εκεί λοιπόν είχαμε και πέρυσι το καλοκαίρι και γενικώς, όποτε πάμε να βάλουμε το καλώδιο, έχουμε κάποια θέματα. Κάποια θέματα. Όπως έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός τότε, τα πήγαμε πολύ καλά και δεν κάναμε πίσω. Όπως λέει ο κύριος Συρίγος όμως, που έδωσε πρόσφατα συνέντευξη, κάπως υποχωρήσαμε.
6: Ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί...
15: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
6: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των έρευνών βυθού.
15: Υποχωρήσαμε.
6: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντη καλωδίων.
10: Εκεί πήγαμε στο λίμα, στο πι, πόντιση κατά καλωδίων, είδαμε τι γίνεται και κάπως τραβήξαμε τα πλοία. Έτσι το μεταφράζω εγώ τώρα. Αν και τα λέει ο Συρίγος αυτά, που δεν είναι υπουργός, ο κ. Συρίγος είναι βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, είναι και διεθνολόγος, τα ξέρει πολύ καλά και χρησιμοποίησε τη λέξη υποχωρήσαμε συνειδητά, γιατί τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και λέει ναι, υποχωρήσαμε δύο φορές, όχι μία, γιατί αν υποχωρήσεις μία είναι σαν να έχεις υποχωρήσει 22 φορές. Δύο τελικά. Ο υπουργός όμως, κ. Γεραπετρίτης τότε, αλλιώς μας τα έλεγε.
16: Το πρόγραμμα αυτό έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Συζήτηση για ζητήματα τα οποία αφορούν την κυριαρχία δεν τίθενται, δεν πρόκειται να τεθούν ποτέ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση.
10: Είναι ο Γεραπετρίτης που όταν είχε έρθει ο Ερντογκάν στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε εκείνη την τεμενάδα που έχουμε να δούμε τέτοια από τότε που Χατζιαβάτης κάνει κάτι τεμενάδες στον Καραγκιόζη, έτσι όπως είναι το θέατρο σκιών που αναγκαστικά σκύβουν για να δώσουν κίνηση στο σώμα τους και να ερμηνευτεί καλύτερα ο ρόλος του Καραγκιόζη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης μας διαβεβαίνει ότι δεν κάναμε καμία υποχώρηση. Ο Συρίγος λέει ότι κάναμε δύο υποχωρήσεις. Διαλέγετε και παίρνετε. Όριμοι είσαστε. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, αλλά να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό τι είπε.
17: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει, παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί, το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας
18: σύνορα. Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
19: Στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε.
18: Όχι, σε καμία περίπτωση, εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει.
10: Ο Γεραπετρίτης, δηλαδή με την τεμενάδα, έχει εξηγήσει ότι δεν έγινε τίποτα στην Κάσο. Εδώ δύο συνεντεύξεις και στο Χατζηνικολάκη και στον Παπαχελά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς αυτόν πιστεύουμε, μας είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, καμία υποχώρηση, σας λέει ο Συρίγος ότι θέλει, και δεν έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα όπως έχουν δημιουργηθεί στα Ήμια με τον Κώστα Σιμίτη, τον άλλον πρωθυπουργό που ευχαριστούσε τους Αμερικανούς. Όλα αυτά έρχονται γενικώς για την ωραία διακηρύξεις και οι μεγαλοστομίες. Ότι ανεξάρτητη χώρα και οχυρώνεται η χώρα και εξοπλίζεται η χώρα για να μην πάνε ψηφοφόροι Σαμαρά. Αλλά όμως γίνονται πραγματάκια. Θέλω να πω, καλά τα όπλα, αλλά αν χρειαστεί, κάνουν και έναν ελιγμό. Αυτό το καλώδιο τώρα μπορεί να πάει και πιο εκεί. Δεν χρειάζεται να πάει απευθείας. Καλώδιο είναι σιγά τώρα. Για ένα καλώδιο, για μια βραχονισίδα, θα τα χαλάσουμε. Και για να κλείσει όλο αυτό, επειδή τους άκουγα το πρωί που τους μοντάραμε και τον Συρίγο και τον Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο να διαβεβαιώνουν και ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται, ειδικά για τέτοια θέματα. Είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες, αδερφές χώρες, γείτονες. Και τα λένε και τα βρίσκουν οι ηγέτες μας. Θυμήθηκα εκείνη την περίφημη δήλωση για το τηλέφωνο.
20: Να το πω με μία εικόνα. Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Εμπρός, όπως είχε πει Σαπφωνοταρά στη Χαρτορίχθρα, όταν παίρνα τηλέφωνο και τους ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Επειδή εδώ το παίζει πολύ έτσι βαρύς ο Πρωθυπουργός μας, ότι πρέπει να ψηφιστεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του, γιατί στιβαρά τα εθνικά θέματα τα έχουν πολύ ψηλά και δεν πρόκειται να θα σηκώσει το τηλέφωνο. Εκεί αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε σίγουρο. Τώρα παραπέρα το καλώδιο που θα πάει και τι ακριβώς θα γίνει, ένα μεγάλο ωραίο ζήτημα. Αλλά ως μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
21: Ένα από στον Λαρούμι, σε τέτοια μου ο πρώτος, πες μου.
22: Όχι.
21: Ο πρώτος πρώτος χτύπημα, ρε μαλάκα.
22: Τι φοβερό. Τέτοια ώρα θα σου πρώτος, είναι δυνατόν.
21: Βέβαια, που δεν έχει, τώρα ανακοίνωσε ότι πήγε στο Αποστολής.
22: Α, καλά.
21: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμείς σάτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουνε, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με τους Γερμανούς. Σωστά.
22: Μάλιστα.
21: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουνε τον διπλανό τους, να δίνουνε το παιδί τους. Ο Κέμπελ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, ας πούμε. Το Βερολίνο. Δεν ξέρει ότι οι Ρώσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέρτωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν. Και την ώρα έγινε πανικός. Όπου το τρένο ρε μαλάκες. Τι έγινε ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγός. Καταλαβες. Μπάζομαι κατευθείαν.
22: Ναι.
21: Δεν υπάρχει ψηλόλιο όμως.
22: Τότε τι αυτονόητα θα πούμε.
21: Πάλι γυρνάμε πίσω κάτω.
22: Ότι είναι γκεμπελίσκοι και κοιτάγανε πώς θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι τους.
21: Όχι.
22: Άντε τώρα.
21: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
22: Εάν το είπε, τελείωσε.
21: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον. Αισθηκτήρ.
22: Βρες κάτι για να μην βαριέσαι.
21: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα μου κάνω κουβέντες. Του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγες βέβαια, κάποιος συγγενής, τι θα κάνεις του λέω. Με κοιτάει. Με κοιτάς του λέω, τι θα κάνεις. Απ' ένα τόπλο μου λέει. Άντε ρε του λέω. Τίποτα δεν θα κάνω. Ναι, Αποστολή.
22: Έλα.
21: Να σου πω το ξανέκδοτο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβες ποιο είναι το
22: ανέκδοτο. Όχι, αλλά δεν πειράζει.
21: Πονάς Μίτσο μου, τέλος πάντων, είναι σε όκη να μην το πω.
22: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
21: Το κατάλαβα.
22: Το έχεις κρύψει πάρα πολύ καλά.
0: Ρε Αποστόλη.
22: Γεια.
0: Τα καλά ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
22: Και γιατί μιλάς σαν AI.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
22: Έτσι. Εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
0: Φίλος στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά. Που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
22: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό. Να το γλιτώσω λίγο.
1: Πολύτε το ΟΑΚΑ. Είχα κάτι ταμπέλες απέξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύσης. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει. Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά.
22: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Τι να γίνει καλύτερο. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ. Δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
22: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
1: Μα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
22: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί.
2: Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό.
1: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή τα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
22: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουνε.
1: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
22: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά δεν ξέρουνε, κάνουνε μαλακίες.
1: Ας πούμε το ελληνικό, η μερίδα τη λέω εντός θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε. Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια.
22: Yeah.
1: Αεροδρόμιο.
22: Α, 50 έρχεται, έλεγε.
10: Έχει πάρει και αύξηση τώρα για τους ταρίφες στο αεροδρόμιο από την κυβέρνησή μας και αυτό. Απελευθερώθηκε ο κρατούμενος Ηλίας Κασιδιάρης και πήγε να διασκεδάσει στο Μέγαρο Μουσικής. Σιγά μην πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής. Στο Γονίδι πήγε, πού θα πήγαινε. Πήρε και την παρέα του και είναι ο Γονίδης από πάνω και καλωσορίζει τον Κασιδιάρη και του εύχεται τα καλύτερα.
23: Είστε με το φίλο μου τον Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρει μπροστά σου.
10: Όταν σε ένα φασίστα του εύχεσαι ό,τι ονειρεύεται να το βρει μπροστά του, τι είναι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωση με κυκλώνιο, με, τι ακριβώς, και άλλες δολοφονίες και άλλες μαχαιριές, τι ακριβώς μπορεί να έχει στο μυαλό του και να ονειρεύεται ένας φασίστας και του εύχεται ο άλλος από πάνω, ο Γονίδης, να το εκπληρώσει και τον ευχαριστεί που επέλεξε αυτόν για τη διασκέδασή του. Ποιος τώρα ο Γονίδης, ο οποίος είναι ένας τυχαίος, ξέρει, μπορεί να καταλάβει γιατί έχει ικανότητες.
24: Είχατε πει ότι με τη βαθιά σας πίστη μπορέσατε και μετακινήσατε αντικείμενα. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος να το σχολιάσει αρνητικά?
25: Αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη. Και επειδή όταν το είπα θεωρήθηκα γραφικός, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Όμως ποτέ δεν λέω πράγματα που δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είπα κάτι που είναι ψέματα. Αυτό που λέω ότι κάνω μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αρκεί να το δουλέψει. Υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, που δεν λέμε τώρα ότι μετακινούμε ένα τραπέζι, ούτε ένα σπίτι. Αντικείμενα λεπτά.
10: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό με το τηλεκοντρόλ. Ενώ παλιά σηκωνόμασταν και πηγαίναμε στην τηλεόραση, βγήκε το τηλεκοντρόλο για να το έχουμε δίπλα μας. Και πάντα δεν βρίσκεται δίπλα στην κρίσιμη στιγμή. Πώς θα μάθουμε. Το έχετε εσείς, όχι, κανείς. Πώς θα μάθουμε. Θέλω να το έχεις πάνω στο δεμένο. Να μετακινούμε το τηλεκοντρόλ. Να το κοιτάμε, δεν μας λέει τις οδηγίες. Τα κάνει μόνος του και περνάει ωραίο γονίδι καλά. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Ό,τι χειρότερο. Άμα σηκωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος από τον καναπέ για οτιδήποτε. Είναι κατάρα. Αυτό είναι χαλάει όλη η ομορφιά του καπιταλισμού. Από εκεί χαλάει όλα τα άλλα, πάνε τέλεια όπως ξέρουμε. Ο Γονίδης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, γιατί έχει και απόψεις τεκμηριωμένες.
25: Καταρχήν το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, ποιος ήταν αυτός που το φτιάξε. Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστων.
3: Έλα,
25: και
3: το λένε σαν Κυριακή έχει ήλιο, να μου
25: δηλαδή. Σαν day, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο, έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί. 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά την Κυριακή ως επιτοπλίστων. Πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή.
3: Στην Ιταλία που είναι καθολικοί και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο.
25: Μα εμείς προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Εμείς το 10% κρατάμε σε ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη.
10: Εμείς οι Έλληνες, για τους Έλληνες. Οπότε πολύ καλά έκανε και πήγε και ο Κασιδιάρης. Λογικές απόψεις εδώ, κάθε Κυριακή έχει ήλιο, αυτό λέει σαν day. Δεν το έχετε καταλάβει, το είπε, το εξήγησε ο άνθρωπος. Εδώ τεκμηριωμένα επιστημονική σχεδόν άποψη. Έχει πει κι άλλα, αλλά δεν μας χωράνε. Είχαμε διαλέξει πολλά, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Έτσι ωραία και λογικά όπως πάντα. Θα πατήσουμε τα κουμπιά, να φύγει ο τρίτος λαός, αμέσως μετά διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
4: Έλα Προσολή.
10: Έλα.
4: Έλα ρε, προσπαθώ να σε πάρω προηγούμενη Πέμπτη. Σου έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάλι από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος που του λέγες για τα στρουφάκια.
10: Δεν ξέρει, παιδί μου.
4: Ναι, καταρχήν τα στρουφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, smert. Ο Παπαστρούμ παραπέμπει στο Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στρουφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στρουφάκια γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στρουφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραχουμέλ ένα στρουφοχωριό με πισίνες, πήγανε και τα στρουφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσε ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
10: Όχι, τα ξέρεις.
4: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική, είναι ο Βελίξ. Όλα του αστερίξη του Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές στο Βελιξησία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά είναι που λέγατε ρε παιδί μου που άλλος είπε κακομύριδες, πώς είπες το.
10: Ναι, ναι, κακομύριδες.
5: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
4: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που ρε παιδί μου ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα σφαιροντά τους. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη, με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά, και είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ, καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα σφαίροντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμάλακας, είναι αυτός που μένει στη Νέα Ιωνία, στον Ταύρο, στο Βύρονα, είναι φτωχός και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτούς που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και τους συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτης, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλος, να είσαι σερβιτόρος και να ψηφίζεις δεξιά. Πόσο μαλάκας πρέπει να είστε, δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό αν μπορεί κάποιος να μου το πει.
10: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
7: Γιατί με κατηγορούν εμένα.
8: Γιατί.
9: Γιατί είσαι μαλάκα.
4: Ναι, κοίταξε ο Άδωνης, σου λένε ο Σφράκη τον Άδωνη, τα πόσο λέμε και φασίστα και τα. Ο Άδωνης είναι ο μεγαλύτερος ψυχαμένος συμφεροντολόγος που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμός, ο Άδωνης θα γινόταν κομμουνιστής. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρος. Θυμήθηκε πώς έβριζε το Μητσοτάκη για τους Εβραίους και πώς τους γλύφει τώρα.
7: Και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνης δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
10: Τα παραλέτε.
8: Αποστόλη, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
8: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε, ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
11: γυαλιάς. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
8: Θα ξέρει ο κόσμος τι είναι. Και τι...
11: ποιοι είναι. Αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
8: Όχι, δεν...
11: όχι. Άρα σύγχυση.
8: Μένουμε κάπου.
11: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
12: Απόστολε, γεια σου.
11: Για χαρά.
12: Ο Θανάσης από το Εργάλιο.
11: Γεια σου.
12: Καλά είστε.
11: Καλά.
12: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει, λέει, 400 ευρώ, να επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
11: Πόσο είσαι?
12: Είμαι 63 στα 64.
11: Υπομονή.
12: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μεσημέρι.
11: Υπομονή. Στιφάδο, γιουβέτσι.
12: Αυτά είναι ακριβά.
11: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
12: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
11: Γιαχνί μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
12: Άμα είναι έτσι.
11: Πλακή.
12: Πατάτες μπλουμ.
11: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ. Πατάτες μπλουμ.
12: Ή πατάτες δεΐ. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού δεΐ.
11: Όπως νομίζεις.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Μα ναι. Ναι, εδώ.
15: Παραπολιτικά 90,1.
26: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
27: Μας αρέσει να πει.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More
3: απολαμβάνω την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις...

0: Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, αποστολή μας είναι να διαφυλάξουμε την ένωση της ελευθερίας και της ευημερίας, ενισχύοντας την άμυνα και την ανθεκτικότητά της. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της τοποθέτησης της Ursula von der Leyen στηρίζει την πρόταση της Ελλάδας για μηχανισμό έκτακτης ανάγκης στην αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών και πίεσης. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον άβραχο ένα αποστρατεία που στη μακρά του πορεία σε ένα πλεζινάμις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του κ. Αποστολάκη επισήμανε: ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη για συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, προκειμένου να αποκτήσει προοπτική. Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,6% για το 2027 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Το πρωτογενές πλεώνασμα της γενικής κυβέρνησης θα φτάσει τα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 1,28,8% του ΑΕΠ.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Με ρέν

0: Garnier Color Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
0: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε.

0: σε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο μεσημέρι, η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής θα ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες κακοκαιρία στην Κρήτη. Έκρηξη σε συνεργείο εκρηκτοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Πληροφορίες για τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Αφορμή αποτέλεσε η απόρριψη στο Κοινοβούλιο των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε συντάξει η κυβέρνηση ως απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή άσκηση εισαγγελία πρωταδικών κατά του 35χρονου, ο οποίος επιτέθηκε σε 54χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, τη δάκωσε και της έκοψε το αυτί. Όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή μετά το θάνατο του τραγουδιστή φέρεται την αδιέγραψη. Οι προφυλακισμένοι γιατρός, όπως προκύπτει από την άρση απορρίτου των τηλεφώνων. Παράλληλα, το κρίσιμο απόγευμα διέγραψε και όλες τις συζητήσεις που είχε στο διαδίκτυο, ακόμη και αυτές μέσω της εφαρμογής AI που αφορούσαν τρόπους επαναφοράς ατόμου από μέθη, αλλά και τις παρενέργειες της προποφόλης. Εν τω μεταξύ, συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στόχος αγνώστων. Είχε γίνει και το Σεπτέμβριο η καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελήμωνα, στην οποία τα ξημερώματα δύο άτομα πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που δεν εξεράγει. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλλοίς έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1. Στη διεθνή ενημέρωση, το 55% των Βρετανών υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τους όρους του παρελθόντος, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Στα αθλητικά, στις 3:15 ΠΑΟΚ Β Ελλάς Ήρου για τη Super Bet League 2, στις 7 το απόγευμα Κύπρος Εστονία για το UEFA Nations League.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,44% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1201 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Νομίζω έτσι που σε βλέπω ότι σε λίγο θα βγει μια καμιλοπάρδαλη και ένα λιοντάρι.
5: Σήμερα δεν παλεύομαι σήμερα.
2: Έλα, ναι, ναι, είσαι της Στέπας.
5: Είμαι κορίτσι. Στα καλύτερά μου.
2: Είσαι κορίτσι της Στέπας. Είναι... Τι έκανες και ανανεώθηκες το Σαββατοκύριακο.
5: Τίποτα.
2: Πες το και θα γίνει. Έλα, έλα, έλα, έλα. Φοβάσαι τα κακά μάτια νομίζω.
5: Το Σάββατο
2: πες παιδιά. Αλήθεια. Κάνε καφέ να μου τα πεις.
5: Την Παρασκευή ήμουν με μια φίλη μου και πήγαμε βόλτα. Το Σάββατο λέω δεν θα κάνω τίποτα, θα βγάλω χειμωνιάτικα. Πήγα, έβγαλα ταυτότητα.
2: Έλα, μπράβο.
5: Έβγαλα, δεν έβγαλα, δεν την πειρά. Πήγα, παιδιά, κατεβαίνω στην Γλυφάδα να βγάλω την ταυτότητα.
2: Είχες κλείσει ραντεβού.
5: Είχα κλείσει βέβαια ραντεβού.
2: Έχω απόψε ραντεβού.
5: Το ραντεβού ήταν, δεν το ξανακάνω αυτό που έκανα. 2 η ώρα Σάββατο. Πού πας βρε Καραμήτρο 2 η ώρα Σάββατο να κατέβεις στην Γλυφάδα.
2: Το παίρνεις με το πόδι και δρόμο παίρνεις, δρόμο αφήνεις και
5: τέλος πάντων. Πηγαίνω, κόβω από κάτι στενά, κάνω ράνο για να περάσω αυτή τη βουλιαγμένη σαπέντη λες και πέρναγα το ποτάμι. Κατάφερα να περάσω, ουρές όλοι πηγαίνανε για καφέ, ορδές, για σόπι, κορδές και τέτοια. Φτάνω στο αστυνομικό τμήμα, για κάποιο λόγο περίεργο που με αγαπάει ο Θεός, βρίσκω να παρκάρω.
2: Έλα!
5: Με το πάρκινγκ δεν... τα πάω πολύ καλά.
2: Δεν έπαιζες jackpot.
5: Όχι,
2: πήγα... Μόνο με το πάρκινγκ τα πας καλά, γιατί θα πούμε μετά στον κόσμο τι ακολούθησε.
5: Ναι. Πού?
2: Σήμερα.
5: Τι ακολούθησε.
2: Θα σου το θυμίσω μετά. Πες την ιστορία σου.
5: Κατεβαίνω λοιπόν σε άμερη κουνιάμενη με το ταχουνάκι μου και είμαι και περιποιημένη να με βγάλει άλλο μια φωτογραφία, με βγάλει σε κατάδικο. Θα στα πω. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχει κανένα ούτε ουρά. Λέω καλέ, τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Μπαίνω μέσα, μου λέει το όνομά σου, λέω Λένη Καραμίχρονο, μάλιστα μου λέει δώστε μου την παλιά σα ταυτότητα. Ταράτα τα. Τυρίτη τι την ξεχάσα στο σπίτι. Λιλιριλελα. Τσουτσουτσου.
2: Καλά, πώ πα παιδάκι μου, μπορεί να πήγαινα εγώ και να έλεγα είμαι εγώ η Έλενα Καραμίχρονο.
5: Το έχω λέω στον κόβνα εγώ. Είμαι αυτή η μορφωνιά που βλέπεις λέω. Είμαι εγώ, I am me. Τέλεια αγγλικά.
2: I am me,
5: στα τέλεια αγγλικά αυτά του Cambridge που έχω και του που ξέρω. Και μου λέει κυρία μου δεν γίνεται. Εκτός λέει αν την έχετε χάσει. Άκου τώρα. Είναι δίπλα μου λοιπόν μια κυρία, όχι δίπλα μου, που περιμένει έξω. Και λέω εντάξει ρε παιδιά, πάρα να πηγαίνω. Βιλώστε τη για κλοπή. Άκου.
2: Πρέπει να περάσει ένας μήνας.
5: Μα θέλει λέει μάρτυρα. Λέω θα πάρω την κυρία. Από δίπλα. Και πετάει το αστυνομικό σαν τις μέρες. Και με κυρία μου μου λέει το
2: τι
5: ξέρετε
2: αυτό
5: που
2: λέτε.
5: Μου λέει ότι είναι μου λέει παράνομο. Και ότι θα είναι λέει ψευδορκία. Όταν λέει την έχετε την ταυτότητα.
2: Άμανα μάνα μάνα μάνα. Σαν τη γιατρό θα παίρνεις έναν άνθρωπο στο λαιμό σου.
5: Καλέ του λέω. Ξέρετε τι είναι τώρα να πάω εγώ του λέω. Να ξεπαρκάρω. Να πάω σπίτι μου να φέρω.
2: Είναι πράγματα αυτά που λέγε στον αστυνομικό.
5: Και μετά του λέω να πρέπει να ξανακατεύω πάλι του λέω έτσι. Και μία ώρα κάνει να κατέβω και να ξαναβρω πάρκινγκ. Μου λέει άμα θέλετε να κλείσετε άλλη μέρα ραντεβού.
2: Οχ.
5: Λέω όχι, όχι, όχι. Σε μισή ωρίτσα λέω είμαι εδώ. Τρία τέταρτα λέω κατέβω.
2: Έλα, πες μου πώς κατέβηκε σαν έλουρος και το πήρες.
5: Στον εσύ, δρόμο
2: σαν
5: να
2: τον
5: λέω...
2: Καρλ Λιούις έτρεξες εκεί πέρα μαραθώνιο.
5: Στον δρόμο να λέω το έτσι μου, το γιουβέτσι μου γάμο.
2: Συγγνώμη.
5: Όλο το γαλλικό.
2: Περίμενε.
5: Καπέλ ένα, καπέλ δύο, αυτά τα σορμπόν τρία έχω φτάσει.
2: Κάτσε ρε κορίτσι.
5: Από το βρυσίδι.
2: Μπαίνεις να κάνεις ταυτότητα. Δεν διαβάζεις.
5: Πρόσεξε, ενώ είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου το 050 για το αστυνομικό τμήμα, το άλλο το που είναι 10 ευρώ online, τα
2: χαρτοσημά. Μέχρι και πότε είχες περίοδο για τελευταία φορά.
5: Τα χαρτοσημά ήμουν έτοιμη με τον προσωπικό μου αριθμό, έτοιμη τον είχα εκεί πέρα να μην τον ψάχνουν. Ήμουν ένα κουκλάκι στο γραφιστό σου, λέω. Τέλος πάντων, φεύγω.
2: Και για να την πάρεις την ταυτότητα πρέπει να παραδώσεις την παλιά
5: το ξέρω,
2: ταυτότητα.
5: Δεν κατάλαβες, το έχω την έβαλα στα μάξι τώρα. Άμα την ξεχάσω, να πάω στα μάξι.
2: Α, κοίτα να σε κλέψουν τώρα, να μην έχεις να παραδώσεις ταυτότητα να μην πάρεις
5: το μίγδα. Θα μου κλέψουν, το ζηλέψανε. Λοιπόν, τέλος
2: πάντων. Παιδί μου, άσε την ταυτότητα στο σπίτι.
5: Στα μάξι μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, και φτάνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εντάξει, φύγα γρήγορα. Προς τα πάνω.
2: Πόση ώρα σου κράτησε όλη η διαδικασία.
5: Ήταν τίποτα.
2: Ναι, στο γυρισμό.
5: Ανεβαίνω πάνω, παίρνω την ταυτότητα, κατεβαίνω και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Και να είναι στο φανάρια. Πήγαινα από άλλη έξοδο, άλλαξα εξόδους. Όπου και να πήγαινα, πυγμένοι όλοι να κατέβουν στην κάτω γλυφάδα.
2: Σαβατιάτικα τώρα.
5: Σαβατιάτικα τώρα.
2: Και εσύ τώρα,
5: έχει
2: σαβατιάτικα.
5: Έχει πάει σπαρά και εγώ πεινάω τώρα.
2: Όχι.
5: Και όταν πεινάω, δεν ήμουν αυτό που μου λέγει διαφήμιση.
2: Να σου πω, πώς τον έβλεπε τον αστυνομικό σαλουκουμάκι.
5: Όχι, άκου, μπαίνω λοιπόν, ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ήταν ένας τύπος που έφυγε, του λέω φεύγετε, μου λέει επί, θέλω να τον φιλήσω.
2: Η αστυνομία σε θέλει.
5: Να τον φιλήσω τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί. Έτσι,
2: ναι,
5: και
2: να
5: μπω στο τμήμα.
2: Τώρα δεν ξέρω τι είναι Feng Shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το κούρι. Μόνο εκεί.
5: Δεν ξέρω.
2: Στο τετράγωνο της αστυνομίας.
5: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με τρία παιδάκια. Μία άλλη με ένα παιδάκι. Μία άλλη με ένα καπελάκι. Και πάω κι εγώ. Και αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα. Οπ! Κάνει μία γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει.
2: Ναι.
5: Όπα, όπα, όπα, τη λέω. Όπα, όπα, όπα, πάρτα λιώ.
2: Τι έγινε.
5: Λέει, μα το ραντεβού μου λέει, ήταν μου λέει 2 και 4. Και εμένα, 3. Εμένα τη λέω είναι 2 παρά 5, έτσι λέω το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό. Του λέω να σας πω, ήρθα. Του λέω.
2: περίμενε.
5: Έλα.
2: Θέλω ειλικρίνεια.
5: Ναι.
2: Όταν του είπες ήρθα.
5: Ναι.
2: Πετάρισες βαμμένη βλεφαρίδα.
5: Δεν πετάρισα τίποτα. Και μου λέει, καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε. Με σκοτώνεις. Με σκοτώνεις μπροστά στην άλλη την τζούρθο που ήρθε μπροστά από μένα. Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη ευγενέστατη με ένα παιδάκι. Λέει θα σας δώσω εγώ τη θεσμόκτηση. Λέω αλίμονο, λέω δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ.
2: Φαντάσου,
5: μπήκαμε όλοι μαζί.
2: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση σου που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
5: Ναι, κακομήρα,
2: άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
5: Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι. παιδάκι, ένας θεός να λέει στη μάνα του. Λέει Μαρδέν, αχ, λέει, έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει, αυτό, τα λέει, αγχώθηκα τώρα. Ναι, λέει, το αγοράκι σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει, το προσωπικό μου αριθμό, λέει, δεν ξέρω αν τον έχω. Δες το, λέει, το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, δες, λέει, μήπως είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
2: Μπράβο!
5: Φοβερό, τόφτινα το παιδάκι. Μπορεί να μην ήταν πολύ λογό. Μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν 3 γραφεία και φωτογραφίσα. Φωτογραφίζουν και αστυνομικοί, αν δεν.
2: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε σαν καταζητούμενοι όλοι.
5: Καθίστε, δηλαδή, πιο πίσω, σα θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι για κνευρισμένη, λέω. Μου τραβάει μια. Λες και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
2: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τώρα τι θέλεις και εσύ να πας να έξω. Είναι χάλια. Είμαστε όλες σαν συγκρατητούμενες της ΓΑΚΑ.
5: Και μετά λοιπόν το τυπώνει, αυτό μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα. Και βλέπω πάνω αριστερά αυτό το τυπία πως με έχει βγάλει. Παιδιά.
2: Και τι του πες, πάρε με ξανά.
5: Όχι, του λέω. Τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω. Δεν είναι φωτογραφία.
2: Όλοι έτσι βγαίνουν.
5: Όλοι λέει έτσι, μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω, όχι βγαίνουμε. Είπατε βγαίνετε.
2: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περί χαρίς στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά. Αμάν. Και λέει η μάνα μου, αμάν, αμάν, αμάν.
5: Που πήγατε, παιδιά, στην παραγιά της Κοτσοβιώτησα.
2: Λέω, στη ΣΥΤΑ. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι.
5: Λέγε στον άνθρωπο που βγαίνει η ΣΥΤΑ. Θα νομίζω ότι μιλάς με τις ΣΥΤΕΣ.
2: Η ΣΥΤΑ είναι
5: η κοπέλα που βοηθάει το σπίτι.
2: Τη Στριλάνκα, της λέω, της ΣΥΤΑ. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι. Και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές
5: αναπνοές. Δεν είχε ασανσέρ.
2: Καλέ τίποτα. Μία σκάλα, τρελή, τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
5: Νομίζω ότι μπορείς να έρθεις να δεις σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
2: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
5: Γιατί δεν το κάνεις έτσι για την μαμά
2: σου. Δεν το ήξερα. Ή έρχεται, λέει, κάτω και
5: φαντάσου, το ήξερα εγώ, φαντάσου, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
2: Ωραία. Πάντα με στην αισιοδοξία. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.
0: Η ώρα είναι 2:15. Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε.
10: Το έχω.
8: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Τι έχεις πάθει, κουκλάκι μου, τι έχεις πάθει, τι που πονεί και που σε σφάζει. Τι
10: αυτά με την ταυτότητα που λες.
9: Ναι. Εγώ σου είπα τα δικά μου το καλοκαίρι. Και γράφει η ταυτότητά μου και αστυνομικό τμήμα Καρίστου. Μεγάλη αυτή. Θα μου λένε πού την έχετε εκδώσει. Στην Κάριστο.
10: Και τι έγινε, γιατί δεν ισχύει.
9: Αυτό μου λέει η μητέρα μου. Τι σε νοιάζει, μωρέ. Τι σε νοιάζει.
10: Ακριβώς.
9: Εντάξει τώρα. Τι έγινε, παιδί μου.
10: Κάτι.
9: Τι έπαθες. Λοιπόν, επειδή η Ελενίτσα είναι πολύ ούρλου, να πούμε ότι το έπαθε και αυτό.
10: Παιδιά, μπαίνω στο σανσέρ εδώ πέρα να έρθω κανονικά να ανέβω στον όροφο.
9: Στην εταιρεία.
10: Στην εταιρεία και κλείνει πόρτα. Πατάω το κουμπί. Εγώ κλείνω γιατί κλείνουν οι πόρτες. Και περιμένω.
9: Μήπως
10: και
9: δεν ήταν
10: περιμένω,
9: μπορεί να μην ήταν
10: πατημένο, ήταν αφού έχει κόκκινο φωτάκι.
9: Α.
10: Και σε περιμένω.
9: Τσιγάρο αναμένω.
10: Και μένω ακίνητη.
9: Α.
10: Αρχίζω και. Αρχίζω και.
9: Έπρεπε να πατήσει άλλο όροφο. Να δεις αν.
10: Πατάω και άλλο όροφο, ακίνητο.
9: Οχ. Δεν μένουν αυτά τα σανσέρ.
10: Είναι οι μεταξύ άνθρωποι απ' έξω, λέω.
9: Μα ακούτε! Μα ακούτε!
10: Λέω το σανσέρ! Εν τω μεταξύ, στην αρχή. Παιδιά, λέω τα σανσέρ δεν βρεθούν ποτέ κανείς. Παιδιά! Μην ανησυχείτε, μου λέει δεν μένετε. Του λέω, μένω και παραμένω. Για λέει, ανοίγει αυτό, κλωτσάω την πόρτα. Γιατί καμιά φορά πάνε κάποιοι έξυπνοι και πατάνε και
9: θες να πας
10: πάνω. Άμα θες να πας πάνω, πάτα. Λόλα να ένα μήλο. Όταν θες να πας πάνω, πατάς το βελάκι που είναι πάνω. Όταν θες να πας κάτω, δεν πατάς και τα δύο. Γιατί μπλοκάρει το σύστημα.
9: Τι έγινε, πώς ξεμπλόκαρε.
10: Δεν ξεμπλόκαρε. Μου λέει, θέλετε να ξαναδοκιμάσετε, μην δεν πάτε με τις κάλες. Του λέω, δοκιμάστε εσείς. Του λέω, και εγώ θα πάω με τις κάλες.
9: Εκτός του λέω,
10: αν θέλετε, του λέω να μπούμε μαζί στο σανσέρ. Να
9: δοκιμάσουμε. Α! Ούλα, λα, λα, λα, λα, λα. Δεν κακό.
10: Ήρθαμε τα πόδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το ασανσέρ. Αυτά.
9: Λοιπόν,
10: τι έχει γίνει με την Γκάκα, τι έχει γίνει.
9: Λοιπόν, Pink Reminder από το Υγεία. Ακολουθεί διαφήμιση. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού από το Υγεία. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Παιδιά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στις γυναίκες, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα για να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Παιδιά, Κυρίες μου, η πρόληψη σώζει, οπότε pink reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Και να σας πούμε επίσης και για το εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse, που εξελίσσεται στην απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες, βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανορναμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
10: Τι?
9: Η γάκα προκύμησε, νάνι, νάνι, νάνι, κι ό,τι του πονεί.
10: Και έψαχνα τι λέει και τηλέφωνο την
9: αναισθησιολόγο
10: να της πει αν υπάρχει αντίβατο, λέει, για το...
9: για μια ουσία,
10: για μια ουσία την προ, πώς περίμενε να την προ,
9: όλα που προ αρχίζουν.
10: Ναι, προ.
9: Πίνω μπάφους και πεζό, προ. Έλα, πίνω μπάφους και πεζό.
10: Την προποφόλη.
9: Ναι,
10: προποφόλη. Της είπε η άλλη, όχι, της είπε η γυναίκα, όχι, δεν, δεν υπάρχει. Και άκου τώρα. Αυτή την αισθητολόγο την είχε, η οποία έχει ειδική εκπαίδευση για να, για αισθητολόγος, για να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα. Και την απέλησε, και ο λόγος που την απέλησε ήταν διότι δεν δέχτηκε η αισθητολόγος να κάνει πεσμαφαίρεση σε ανήλικο.
9: Όπα! Για αυτό... Κατέθεσε αυτό το πράγμα η αισθητολόγος.
10: Και γι' αυτό και την απέλησε. Και,
9: πω, έχουν και
10: προφανώς
9: και
10: δεν ξέρω, δεν βρήκε άλλη, δεν πήρε άλλη. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνεται με αισθητολόγο και μάλιστα να ξέρει να χειρίζει το μηχάνημα. Αυτά και έχουμε και δρόμο. Πλάει η κυρία αυτή, δεν είναι σαν να μην είναι.
9: Εν τω μεταξύ λέει ο
10: δεν σκουπίζει το κελί τη. Είπαν ότι κυρία μου, δεν σκουπίζει το κελί τη. Βάζει τι άλλε να τι κάνουν τι δουλειέ.
9: Έλα. Δίνει. Χωσέ, πάρε.
10: Της είπαν ότι η κυρία μου, έχετε μπερδευτεί, της λέει. Δεν είστε, της λέει, σε ξενοδοχείο. Είστε σε ένα κελί όπου έχετε την υποχρέωση να το σκουπίζετε. Τι είστε καλλιντικά, της είναι να τρώει, πώς το λένε,
9: σούσια
10: και τέτοια. Και
9: δεν Ιαπωνικά, ναι. Τα λαπρερή πήγανε, γιατί θέλει και περιποίηση, λέει, προσώπου. Τι άλλο θα ακούσουμε.
10: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
9: Από την άλλη, λέει, ο Θεοδωρόπουλος ήταν σε ραντεβού και δεν πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, οι άλλες φώνασαν, τσίριζαν τα μπιμπίδια από το μηχάνημα και ο Θεοδωρόπουλος εκείνη την ώρα έδινε συνταγή.
10: Αχ, δεν μπορούσε και δεν μπορούσε. Πρέπει να ήταν ένα άλλο. Παιδιά, περιμένετε λίγο να βγάλω μια συνταγή. Με το άλλο χέρι. Τώρα να σου πω, με τίποτα δεν μας πείθει αυτό το πράγμα.
9: Δεν ξέρω.
10: Καταρχήν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
9: Να υπάρχει ένα άνθρωπο
10: και να μην. Όχι, και να μην ειδοποιεί. Δηλαδή, εσύ. Εγώ δεν πήγαινε κατευθείαν στον γιατρό μέσα. Όχι να ήταν. Να μην ήταν καν ο άντρας σου.
9: Έχω μπερδευτεί.
10: Και να πει, βοηθήστε μας.
9: Έχω μπερδευτεί. Τη μία μας λένε ότι κοιμόταν στον καναπέ. Ήταν επί του καναπέου. Αλλά παιδιά, όσο και να κοιμόταν στον καναπέ, δεν μπορεί να μην τσίριζαν από το δωμάτιο να μην γινόταν.
10: Καλά, δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να τον ξυπνήσει, να συνδράμει.
9: 11 άτομα.
10: Αφού 11... είναι και ο μόνος που υποτίθεται ότι έχει από το πανεπιστήμιο, από το πανεπιστήμιο, χαρτί και από τη Χονολουλού και τη Χαβάη και τα νησιά Μπόρα Μπόρα. Δηλαδή, το πρώτο που κάνει.
9: Μην υποτιμάς τη Χαβάη και τα νησιά Μπόρα Μπόρα.
10: Γιατί
9: θα πας μαύρο και με το που θα πας στην Μπόρα Μπόρα να κάνεις τις διακοπές σου και εσύ θα ονειρεύεσαι τον κοκοφίνε καπάνω από την κεφάλα σου.
10: Άλλο
9: έτσι,
10: αυτό.
9: Και την ξαπλώστρα κλπ. Θα πούνε εσείς, κυρία Καραμίχαλου, από τα bad girls είστε που κοροϊδεύετε τα πανεπιστήμια μας.
10: Να σου πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδί μου. Να το έχεις πάρει και από τον Μπάλι και αυτά είναι ωραία. Στον Μπάλι είναι ωραίο για να παντρευτεί ο Λύρας, όχι για να πάρεις πτυχία.
9: Ποιος Λύρας?
10: Ο πλαστικός που παντρευτεί και μετά δεν τα πήγανε καλά τα πράγματα.
9: Δεν του φέρε κούρι. Από ό,τι βλέπεις δεν φέρουν πάντα τα μέρη κούρι.
10: Αυτό. Πάντως θέλω να σου πω. Λοιπόν, ήξερα έναν δηλαδή έγκριτο επιστήμονα, ο οποίος έχει τα χαρτιά του κανονικότητα τα όλα. Γιατί έχουμε φτάσει να αμφισβητούμε και αυτά. Και δεν τρέξα αμέσως.
9: Σαμουράι. Επιστήμονα. Θα δίνεις τους τίτλους όπως του αρμόζουν.
10: Ναι.
9: Επιστήμονα. Παύλα ερωτήλο, παύλα σαμουράι.
10: Ερωτήλο κι εσύ. Γιατί μωρά, δεν προσθέτει να βοηθήσει τις κυρίες που είχαν σεξουαλικό
9: νόσημα.
10: Θέμα.
9: Τι, και χλαμίδια.
10: Αλλά ήταν σεξουαλόγος. Αυτή όταν έχει σεξουαλικό πρόβλημα,
9: αυτό βγήκε...
10: δεν πηγαίνει σε άλλη ειδικότητα. Θέλω να ξέρω.
9: Ναι.
10: Δεν υπάρχει καταρχήν σεξουαλόγος.
9: Ναι, προφανώς νόμιζε ότι ο κύριος Θοδωρόπουλος είναι για πάσα νόσο και πάσα αγαμία. Να το πω έτσι.
10: Είχε πει και εκείνος ο ίδιος ότι είμαι για τα πάντα, παιδιά.
9: Τα πάντα όλα. Έδινε βοηθήματα. Έδινε. Μια κυρία μου είπαν ότι της είχε δώσει παιδιά 50 βιταμίνες. 50 βιταμίνες την ημέρα, ναι. Δηλαδή 50 βιταμίνες.
10: Δεν κάνεις τίποτα όλη ημέρα, χαπακώνεσαι.
9: Χαπακώνεσαι, πρόσεξε, παθαίνουν τα νεφρά σου.
10: Δεν
9: και
10: δεν
9: μετά πας για πες το τη θεραπεία που κάνανε.
10: Για πλασμαφαίρεση.
9: Για πλασμαφαίρεση.
10: Τι να πω.
9: Δηλαδή, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα.
10: Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: τώρα είναι 4.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή η διείσδυση πάντως είναι τρομακτική, δείχνει το βάθος της υπονόμευσης και έχουν καταφέρει να εμφυσίσουν, εξαγοράζοντας, δωροδοκώντας, διεισδύοντας, να εμφυσίσουν σε ορισμένες εντός εισαγωγικών ελίτ, ψευδοελίτ,
6: μια
5: ψευδοελίτ ενοχή για τη Δύση, για τον πολιτισμό της. Γιατί τους ενοχλεί? Γιατί όσο και να μην αρέσει και δεν είναι καθόλου ρατσιστικό, ο μοναδικός παγκόσμιος πολιτισμός, παγκόσμιος, είναι ο δυτικός, δηλαδή ο ελληνικός και οι προεκτάσεις του. Κανένας άλλος πολιτισμός δεν είναι παγκόσμιος. Η Κίνα έχει πολιτισμό που είναι περιφερειακός. Όλοι οι άλλοι πολιτισμοί που πέρασαν, κανείς δεν άφησε παγκόσμιο αποτύπωμα. Ο ελληνικός με τις προεκτάσεις, ο ρωμαϊκός, οι Βρετανοί, όλοι αυτοί που πάτησαν, εν πάση περιπτώσει, ο δυτικός πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός, από την κοιτίδα του Δημήτρα, του ελληνικού, μέχρι τις προεκτάσεις του, Γαλλία, Αγγλία κλπ. Είναι ο μόνος παγκόσμιος πολιτισμός. Αμερική,
7: να πούμε μια προέκταση για να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται να εκβιάσεις μέσω αυτού του πυλώνα, να εκβιάσεις καταστάσεις που δημιουργούν και ζητήματα όχι μόνο μεταξύ κρατών αλλά εντός των κοινωνιών και κυρίως ζητήματα που αφορούν την ίδια την κρατική υπόσταση. Στη Βρετανία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με τη Manchester City, η οποία κινδυνεύει με υποβιβασμό, με αφαίρεση τίτλων και με αποπομπή των μουσουλμάνων ιδιοκτητών από τα Εμμυράτα. Με αποπομπή από το αγγλικό ποδόσφαιρο, από την Αγγλική Ομοσπονδία. Τι απείλησαν οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες, οι Εμμυρατινοί? Απείλησαν διακοπή σχέσεων με τη Βρετανία και αποζημίωση δισεκατομμυρίων. Και η κυβέρνηση Μπάρναμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να επιλέξει μια οικονομική ενίσχυση των Εμμυράτων προς τη Βρετανία και μια διακοπή σχέσεων αυτών με το να τηρηθεί ο νόμος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ υπάρχει διείσδυση απευθείας στο αξιακό σύστημα, γιατί πρόκειται περί αξιακού ζητήματος το να τιμωρηθεί, το να τιμωρηθεί μια ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως αν ήταν Εμμυρατινή ή όχι, αν ήταν Ισλαμιστική ή όχι. Έχει σημασία ότι για να εφαρμοστεί ένας νόμος θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη τιμωρία και απειλούνται οι διπλωματικές σχέσεις Εμμυράτων Βρετανίας.
5: Άρα εκβιάζει την κατάλυση του νόμου.
7: Ακριβώς.
5: Με οικονομική απειλή.
7: Ναι, εκεί δεν υπήρχε όμως τέτοιο ζήτημα.
6: Δεν ήταν το ίδιο. Αυτό λέω. Εκεί, ότι δεν υπήρχε, έπεσε.
7: Ναι, γιατί εκεί δεν μιλάμε. Μιλάμε για μια ιδιοκτησία η οποία ήταν ιταλική.
5: Πρόσφατα, για το βάθος της ειδήσης, πρόσφατα η Volkswagen στην Γερμανία, επειδή έχουν καταρρεύσει πωλήσεις και ετοιμάζει 100.000 απολύσεις, έκανε συμφωνία με το Ισραήλ για να μετατρέψει ένα μέρος παραγωγής σε οπλικά συστήματα. Και έκλεισε συμφωνία με την Ραφαέλ για την παραγωγή μέρους του Iron Dome. Ναι. Το Κατάρ, που έχει όμως το μειοψηφικό πακέτο που μπορεί να βάλει βέτο, απείλησε ότι τον μπλόκαρε. Μπλόκαρε τη συμφωνία. Πρόσθεσε διείσδυση. Δηλαδή, μια γερμανική βιομηχανία θέλει να μετατρέψει μέρος παραγωγής της σε αμυντικό, σε συνεργασία με το Ισραήλ, και το blocking minority, η μειοψηφία με το δικαίωμα βέτο, καταριανεί τον μπλοκάρει.
7: Τον μπλοκάρει.
6: Ναι, για να, πώς ξεκίνησε αυτό όλο, ξεκίνησε μετά.
5: Για άλλο, έτσι.
6: Ναι, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο έχουμε τους utopianists, να το πω έτσι, τους liberals, τους φιλελεύθερους, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού κατέρεαν οι αποικίες, προσπαθούσαν οι λευκοί και οι πρώην αποικιακές δυνάμεις να, για να σβήσουν το ποινικό μητρό που είχαν στις άλλες χώρες, να κάνουν αυτού του τύπου την αποικιοποίηση, να πούνε εντάξει, δεν ήμασταν μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί κτλ. Αυτό λοιπόν ήρθαν κάποιοι και το εκμεταλλεύτηκαν, κάναμε την τρίχα τριχιά και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μέσα τώρα είναι μια διαδικασία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί της ουσίας και μετά. Δηλαδή βιώνουμε τώρα κάτι το οποίο από μέσα υπέσκαπτε τα θεμέλια της Δύσης σε 60-70 χρόνια, 80.
5: Ναι. Και τώρα σάψε
7: και η παγκοσμιοποίηση. Εδώ είναι ένα ρητό του Χάντιγκον, το οποίο είναι εξαιρετικό κατά την άποψή μου και πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι ότι η Δύση ξέχασε ότι οι ιδέες της κυριάρχησαν στον κόσμο με τα όπλα. Μπράβο. Το ξέχασε αυτό. Η Ανατολή δεν το ξέχασε ποτέ. Δεν ξέχασε ποτέ ότι οι ιδέες των δυτικών επευλήθησαν με τα όπλα.
5: Ήταν και ελκυστικές όμως. Δηλαδή...
7: Φυσικά και ήταν ελκυστικές. Γι' αυτό το είχε πει και η Θάτσερ. Το είχε πει και η Θάτσερ, ότι δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει μόνο ότι καταπίεσαμε λαούς, αλλά ότι εκπολιτήσαμε και λαούς.
5: Προφανώς. Κοίτα στην Αφρική τι γίνεται, από όπου έφυγαν.
7: Βέβαια, εντάξει, μπορεί κάποιος γηγενής, γιατί δεν εκπολιτήσανε, ναι μεν, αλλά ρήμαξαν και σε πολλές περιπτώσεις.
6: Δηλαδή, και εκμεταλλεύτηκαν.
7: Είναι σαφές, δεν πρέπει να.
5: Και λαιλάτσαν και λοιπά.
7: Και λαιλάτσαν, εννοείται. Και πόρους και ανθρώπους και. Όμως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι,
5: σωστό.
7: Δεν είναι ασπρομαύρο. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια αποδόμησης με την παγκοσμιοποίηση έγινε πραγματικότητα.
5: Και δηλαδή, οργανωμένα
7: ναι. και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι πλέον, επειδή η μετατόπιση της οικονομικής ισχύως έχει πάει στην Ασία και πήγε και στο μουσουλμανικό κόσμο, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η ήπια ισχύς, ένα κομμάτι της ήπιας ισχύως που μπορούν οι μουσουλμάνοι να προβάλλουν, και μιλάμε ότι έχουν και ένα ακροατήριο 1,5 δις, είναι τεράστια, αναλογικά τεράστια. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούσαν να προβάλλουν την περίοδο του ψυχρού πολέμου ή στις αρχές της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Πλέον έχουν αρχίσει να υποκαθιστούν τις δυτικές αξίες.
6: Να είμαστε και κάτι ξεκάθαροι σε αυτά τα θέματα, έτσι. Οι Άραβες επεκτάθηκαν και αν μπορούσαν θα είχαν επεκταθεί και περισσότερο.
7: Βέβαια.
6: Δηλαδή το ότι οι δυτικοί κατάφεραν και από το 19ο αιώνα, επί της ουσίας άλλαξε η πλάστηκα πλήρως και επευλήθησαν, γιατί μέχρι τότε ήταν Οθωμανοί, Σαφαβίδες και Μουγκάλ. Έτσι,
7: σωστό,
6: δηλαδή όλη
7: σωστό.
6: Η κεντρική Νότια Ασία ήταν μουσουλμανικές αυτοκρατορίες. Από το 19ο αιώνα και μετά, γιατί επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση και φυσικά
7: τεχνολογική.
6: Ρασιοναλισμός και επιστήμη.
7: Επίσης ένα σημαντικό.
6: Αν μπορούσαν θα το κάνανε οι άλλοι, αυτό θα το κάνανε. Δεν είναι ότι κακή.
5: Μα το κάνανε. Ποια είναι η μεγαλύτερη απεικιοκρατία σε έκταση,
7: εδαφική. Οι Βρετάνοι.
6: Όχι, εννοεί η Ασιατική.
7: Ασιατική.
5: Όχι, εννοώ όχι, σε ένταση, σε καταλήψεις και λοιπά. Βίαιες καταλήψεις.
7: Οι Άραβες.
5: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απεικιοκρατία, μεγαλύτερη.
6: Αλλαγή πολιτισμού.
5: Μεγαλύτερο δουλεμπόριο.
6: Η Αίγυπτος ήταν χριστιανοί.
7: Δεν είναι μόνο
5: αυτό. Η Συρία ήταν χριστιανική.
6: Έγινε αλλαγή ταυτότητας.
5: Αυτό άρα η μεγαλύτερη.
7: Και στην Αφρική. Μην ξεχνάμε την Αφρική. Αυτά που κάνανε οι Άραβες στην Αφρική είναι τρομακτικά. Μόνο και. Είναι πολύ. Στο δημόσιο διάλογο δεν λέγονται αυτά, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε στο δουλεμπόριο τι έκαναν στους άνδρες δούλους από την Αφρική στους Αφρικανούς για να τους μεταφέρουν λόγου χάρη στο Ιράκ. Έπρεπε οπωσδήποτε οι άνδρες κρατούμενοι, οι άνδρες σκλάβοι να υποστούν τη διαδικασία του ευνουχισμού.
5: Και
7: για να μην γεννάνε παιδιά.
5: Οι λευκοί δυτικοί είναι οι μόνοι οι οποίοι σταμάτησαν το δουλεμπόριο για ηθικούς λόγους.
7: Σωστό. Έτσι. Αυτό είναι ειδικά στη Βρετανική.
5: Το συνεχίζω ακόμα και σήμερα. Λοιπόν,
6: με ιδέες καποδίστρια.
7: Α, ένα σημαντικό.
6: Ιδέες Καποδίστρια, έτσι.
7: Σωστό, σωστό. Έχει σημασία να πούμε και το εξής που είπε η κόρη του Ερντογάν και έχει αναφερθεί ο Αλνατάς αυτό. Ποιο είναι το σύστημα εκείνο που αντικαθιστά το δυτικό? Αντικαθίσταται ο ορθολογισμός του Ντεκάρτ με το Ισλαμικό Ταουχίντ.
5: Με τη μεταφυσική του Ισλάμ. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

συνετροπές. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά?

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, εμείς Έλληνες με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη. Λοιπόν, ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει ο Ρούμπιο ήταν στο πλαίσιο της ομιλίας του που λέμε, είναι ότι εάν δεν ευθυγραμμιστείτε με το πολιτισμικό πρότυπο της Δύσης και αυτό που προσπαθούμε να προωθήσουμε, τώρα ανεξαρτήτως του τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή δεν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι, τα χάλια τους έχουν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι. Θα στηρίξουμε και θα συμπορευτούμε με τις ηγεσίες της Ευρώπης, εννοεί, που θα είναι συμβατές μαζί μας. Σαφές μήνυμα. Όποιος είναι μαζί μας, θα μιλάμε.
1: Βλέπε ΑΕΔ στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε χώρα-χώρα. Γερμανία. Έχουμε για πρώτη φορά, είδα προχθές δημοσκόπηση, 30% του ΑΕΔ πανγερμανικά.
1: Είναι αυτό, αυτό θεωρείται αυτό είναι το ταβάνι. Ναι. Δηλαδή, αν αυτό το ταβάνι περαστεί από το ΑΕΔ, μιλάμε για προοπτική διακυβέρνηση μετά. Γιατί θα είναι αδύνατο να αγνοηθεί ένα τέτοιο ποσοστό από το υπόλοιπο σύστημα. Να, σε αυτή τη δημοσκόπηση, Λάμπρο, μαζί CDU, CSU και S5 φτάνουν το 32%. Δηλαδή τα τρία κόμματα, τα βασικά κόμματα διακυβέρνησης της Γερμανίας φτάνουν το 32% και το AfD μόνο το έχει 30%. Που σημαίνει ότι αν το AfD συνεχίσει αυτή την πορεία και ξεπεράσει το φράγμα του 30%, εκεί αποκτά προοπτική διακυβέρνησης, γιατί ουδής μπορεί να το αγνοήσει.
2: Και οι ψηφοφόροι πάνε και ψυχολογικά. Μόλις δουν ότι υπάρχει περίπτωση, πάρα πολλοί που θα θέλουν να την αλλαγή, θα ψηφίσουν.
1: Μα έχει όμως η Βάιντελ το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται άκρως ορθολογική. Δηλαδή, εγώ έχω παρακολουθήσει πολύ.
2: Γιατί έχει προοπτική διακυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Οι ομιλίες της είναι πολύ στοχευμένες, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με ακρότητες.
0: Στρογγυλεύει εν ώψη.
1: Στρογγυλεύει εν ώψη, ναι, ναι. Βέβαια δεν είναι Λεπέν.
0: Αυτό που να σου πω, ότι το είχε κάνει, να πάμε στην άλλη χώρα τώρα που επίσης και προμηνύεται πολιτική αλλαγή, αν τα πράγματα μείνουν έτσι. Η Λεπέν είχε αρχίσει και άμβλινε τις γωνίες εδώ και καιρό. Τώρα έβλεπα πάλι τις δημοσκοπήσεις, 20 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο, όπου η κεντροδεξή φιλελεύθερη κλπ. Είναι τρεις περίπου στα ίδια ποσοστά, 13, 14, 15. Ο Μελανσόν εκεί. Και η Λεπέν στο 36-35.
1: Εάν πάντως βγει ο Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βγει η Λεπέν με μεγάλη διαφορά.
0: Με 70% θα βγει. Όλο το σύστημα θα πέσει στη Λεπέν, γιατί ο άλλος είναι.
2: Ακριβώς.
0: Άρα η Γερμανία έχουμε δυνάμη ανατροπή. Και μόνο αυτό το ότι το έφτιαχνε 30% πανγερμανικά είναι από μόνο τα ανατροπή. Έτσι. Δεν μιλάμε για Ανατολική Ευρώπη, μιλάμε για Δυτική. Γαλλία, ναι, αυτό.
2: Το AfD, να πούμε στους φίλους και φίλους, πήγαινε, άμα δίνει τις δημοσκοπήσεις, ήταν η Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή, ναι, όποιος έβλεπε.
1: Ο χάρτης αποκτά ερίσματα παντού.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ο εκλογικός χάρτης ήταν ταυτόσιμο, τώρα αλλάζει. Γαλλία, αυτό, όπου η Γαλλία είναι σε κακή κατάσταση. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μελανσόν πλέον έχει γίνει. Έχει αυτά τα ποσοστά που στην ουσία είναι μια Ισλαμοαριστερά, έτσι, έχει σωματώσει.
1: Κανονικά.
0: Κανονικές Ισλαμοαριστερά. Και μάλιστα έβλεπα ομιλία του παιδιά πριν από τρεις μέρες που έλεγε ότι με τους Γάλλους αστούς, ακόμα και τους μικροαστούς, δεν μπορούμε να φέρουμε σοσιαλιστική επανάσταση, γιατί δεν μπορούν να την υπηρετήσουν. Αντιθέτως, προσέξτε ο άνθρωπος πόσο, συγγνώμη για την έκφραση, είναι αλλού. Λέει, με τα αδέρφια μας, τους μουσουλμάνους μετανάστες, γιατί. Γιατί και αυτοί θέλουν ανατροπή του αστικού πολιτεύματος. Μπορούμε, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι τόσο επικίνδυνος που λέει ότι θα πάει με τους μουσουλμάνους να ανατρέψει το γαλλικό πολιτεύμα.
2: Είναι αυτό που νομίζω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι αυτό που είπαμε στο προηγούμενο πριν τη διακοπή. Οι λαοί της Δύσης είναι πολεμικοί λαοί. Δεν είναι. Δηλαδή, όταν δούνε εδώ τώρα αυτό το οποίο συζητάμε, το οποίο μπορεί να συμβεί στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Αγγλία, έτσι, θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση από το λαό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το τι θα συμβεί εκεί, και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το χάρτη τον οποίο συζητήσαμε πριν λίγη ώρα, διότι αν θεωρήσει ο κόσμος ότι είναι μία ανταστρέψιμη κατάσταση και θεωρήσει ότι κάποιοι τον πηγαίνουν στο να μην είναι ούτε χριστιανός, ούτε ευρωπαίος, ούτε οτιδήποτε,
0: ούτε Βρετανός,
2: ούτε Γάλλος, αλλά να είναι μια κατάσταση γιουράμπια που το λέγανε, ναι, πιο παλιά, θα υπάρξει αντίδραση, έως και βίαιη αντίδραση.
0: Γι' αυτό ο κόκκινος χάρτης έλεγε, διευκρίνιζε ότι εκεί δεν ανατρέπεται με ομαλές με ομαλές συνθήκες, με θεσμικά εργαλεία η κατάσταση.
2: Φίλε, αυτό, ο Όρμπαν τώρα δικαιώνεται.
0: Αυτό υπονοούσε.
2: Ο Όρμπαν τώρα δικαιώνεται, που όλοι τον λέγανε κτλ. Εγώ τοποθέτησα ότι είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει τη χώρα του. Και έχει κρατήσει τη χώρα του, όπως και η Πολωνία. Βέβαια, η Πολωνία έχει δεχτεί πολλούς Ουκρανούς. Αλλά άλλο το να είναι Ουκρανοί.
1: Άλλο το να είναι Ουκρανοί.
2: Ακριβώς.
0: Και η Γερμανία,
2: άλλο τον. Ακριβώς. Άλλο αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται να σου αλλάξει σώνει και καλά τον πολιτισμό.
0: Λοιπόν, Γερμανία αυτά, Γαλλία αυτά, Ισπανία, ο Σάντζεθ προκήρυξε εκλογές, έτσι.
1: Εκεί μιλάμε για πραγματική εξέγερση.
2: Ναι.
1: Είναι εγώ ναι. Παρακολουθώ την Ισπανία πάρα πολύ, γιατί έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Αλλά όχι μόνο, γιατί είναι και πολιτικό το ζήτημα εκεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο ζήτημα γιατί με τη Θέουτα, νομίζω ότι ήταν το κύκνιο άσμα του Σάντσεφ. Ακόμα στη Θέουτα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι από Μαρόκο και από Αλγερία που οι κάτοικοι της Θέουτα αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους να βλέπεις τώρα δεκάδες να περιφέρονται στους δρόμους, να παρενοχλούν, να δημιουργούν προβλήματα. Εκεί δεν τολμάει να πάει αξιωματούχος του Σάντσεφ και υπάρχει ένα πανισπανικό κίνημα εναντίον του Σάντσεφ. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πνέει τα λίσθια και είναι και από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που σε εισαγωγικά το Ευρωπαίος, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι Ευρωπαίος, είναι πλήρως διεφθαρμένος από το καθεστώς Μαδούρο και από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί είναι η πρώτη περίπτωση που μπορεί ο Σάντσεφ να οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Και να πούμε κάτι γενικό σε αυτό, επειδή στην εκπομπή μιλάμε και για ιστορία και τα οποία καταλαβαίνουμε. Αυτό που βιώνει η Ευρώπη τώρα, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, όταν μίλαγε, ερχόντουσαν στις Βρυξέλλες άνθρωποι να επισκεφτούν να δουν τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλεγε: καλώς ήρθατε στο κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, πώς έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Με τη μετανάστευση των λαών. Έτσι, τότε ήταν η γερμανική κατά βάση λαοί, η οποία ήρθαν.
1: Και την κατάπτωση των ηθών.
2: Και την κατάπτωση
0: είχε προηγηθεί.
2: Ταυτοχρόνου. Αυτό είχε, ναι, είχε παρακμάσει η κατάσταση και μετά ήρθαν η μετανάστευση των λαών, όπου κατέρευσε το σύμπαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου. Και δεν είναι τυχαίο πάλι, αν δεις αυτός ο χάρτης που λέμε, ότι οι ανατολικές περιοχές μείναν σχετικά ανέγκυχτες σε σχέση με τις δυτικές. Το οποίο το ίδιο έγινε και τότε με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η κατάρρευση έγινε στο δυτικό κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Και έμεινε το ανατολικό.
2: Και έμεινε το ανατολικό.
0: Κρατεό, μάλιστα, και σχεδόν.
2: Κρατεό και για χίλια
1: χρόνια. Σε αυτό που λέει ο Γιώργος για την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπάρχει και η εκπληκτική ταινία που σκιαγραφεί απολύτως την πτώση, που είναι η αρχή της πτώσης, όταν δολοφονήθηκε ο Κόμμοδος το 192 μετά Χριστόν. Όπου εκεί πραγματικά οι Πρετοριανοί άρχισαν να πλειοδοτούν,
2: έτσι,
1: σε οποιονδήποτε στρατηγό θέλει να αναλάβει την αυτοκρατορία. Δηλαδή να κάνουν κέσαρα κάποιον που θα τον έχουν χρηματίσει οι Πρετοριανοί και οι συγκλητικοί.
2: Έτσι.
1: Κυρίως οι συγκλητικοί. Το όλο ζήτημα λοιπόν οδήγησε στην περίφημη δεύτερη σύγκρουση των τεσσάρων αυτοκρατόρων.
2: Ακριβώς.
1: Όπου αναδείχθηκε νικητής ο Σεβίρος. Αλλά η πτώση ξεκίνησε από εκεί, όταν πλέον υιοθετήθηκε το λεγόμενο πλαίσιο του Πρετοριανισμού, όταν δηλαδή χάθηκε η αξία και τη συγκλήτου
0: και πλαιστηριαζόντουσαν οι θέσεις.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό που συμβαίνει λίγο πολύ τώρα, δηλαδή ζούμε μια κατάσταση την οποία τη γνωρίζει η Ευρώπη και τη γνωρίζουν οι λαοί μας στο παρελθόν. Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι η ανατολική πλευρά έμεινε ανέγκυχτη και ανεδείχθη το Βυζάντιο και ο ελληνικός πολιτισμός για ακόμα μια φορά. Σε νέα ύψη. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι σχετικό το ίδιο τώρα.
0: Πάντως είναι ένα ερώτημα αυτό που ανέφερες. Εάν τελικά οι λαοί, οι Βρετανοί, και στη Βρετανία τα πράγματα είναι οργοελικά, έτσι,
2: ναι,
0: είναι ζωφερή κατάσταση. Αν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί,
2: δηλαδή
0: ακριβώς είναι πολεμικοί λαοί οι Ευρωπαίοι και έχουν νοπές μνήμες. Τα ερμάρια της ιστορίας στην Ευρώπη είναι πάντα νοπά και πρόσφατα. Έτσι. Εάν ξανασυνδεθούν με την ιστορία τους, ακόμα και Σκανδιναβοί, εκεί θα γίνει ανατροπή, όχι με άλλο τρόπο.
2: Ναι, αυτό όμως σημαίνει η ανατροπή θα γίνει, αλλά θα υπάρξει τέτοια εσωτερική πλέον αποδυνάμωση, παιδιά, από μια τέτοια κατάσταση που θα χρειαστούν γενιές για να επανέλθουν σε μια εμπάσχετος.
1: Υπάρχει και ένα πιο ζωτικό ζήτημα για τον λόγο για τον οποίο δεν είναι εύκολο, σε αυτό που λέει και ο Γιώργος, δεν είναι εύκολο να αναταχθούν οι συγκεκριμένες χώρες. ο κόσμος όταν αναπτύχθηκε η Δύση ήταν ευρωκεντρικός.
0: Ναι.
2: Ναι, σωστό αυτό.
0: Σωστό.
1: Ο ευρωκεντρισμός υπήρχε ακόμα και την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Το θέατρο, το βασικό θέατρο ήταν
2: η Ευρώπη. Σωστό.
1: Η παγκοσμιοποίηση τι έκανε. Έβγαλε την Ευρώπη από το κάδρο, με αποτέλεσμα το σημείο αναφοράς των πάντων αυτή τη στιγμή να μην είναι η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη βασικά είναι αδιάφορη για όλους. Δυστυχώς, με αφορμή τώρα και τον Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται ότι καταλαβαίνει ακριβώς πέντως πρόκειται, καταλαβαίνει το διακύβευμα ποιο είναι. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να μιλήσει με τους Ευρωπαίους για οποιοδήποτε θέμα. Δηλαδή, μιλάμε για το Μεσανατολικό, μιλάμε για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Όλοι παίρνουν τηλέφωνο, όλους οι Ρώσοι, τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί, τους Κινέζους, οι Κινέζοι, τους Ρώσους. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να ρωτήσει τους Ευρωπαίους. Τι θα γίνει.
1: Μα θεωρούνται μεσαίες δυνάμεις. Και μάλιστα μεσαίες δυνάμεις σε decline, σε πτώση.
2: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος, είναι ξεκάθαρα.
1: Αλλά
2: δηλαδή,
1: αυτό είναι λίγο φαϊνότερο.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω, εμείς το καταλαβαίνουμε. Αλλά ο κόσμος, και έτσι όπως είχαν περάσει τα χρόνια του μνημονίου, ότι είμαστε κράτος και θα γίνουμε και το ένα και το άλλο και πρέπει να θυσιαστούμε για τους αλληλεγγύη, που μας λέγανε κτλ. Δεν είναι η Ευρώπη κράτος. Δεν είναι κράτος, ούτε πρόκειται να γίνει έτσι όπως πάει η κατάσταση.
1: Όχι. Άρα, και για λοιπόν, την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης,
2: δεν υπάρχει.
1: Από το όραμα De Gaulle, και που πολλοί πλέον έχουν αρχίσει να στρέφονται προς τα γολικά οράματα,
0: σωστά,
1: στην
0: σωστά,
1: Ευρώπη, εν τούτης, είναι πάρα πολύ. Ο De Gaulle ήταν ο πρώτος ο οποίος έγραψε και είπε το περίφημο «A certain idée de France». Δηλαδή, είχε ένα όραμα συγκεκριμένο για τη Γαλλία και για το γαλλισμό, για την ταυτότητα τη γαλλική,
0: ναι,
1: η οποία πλέον, τότε υπήρχε η συζήτηση δεκαετία του 60 για το αν θα έπρεπε να υπάρξει μετανάστευση από το Μακρέμπ, από τις γαλλικές απικίες και δει την Αλγερία. Και έλεγε ο De Gaulle, και αυτό το έλεγε, το είπε και ο Σμιτ αργότερα στη Γερμανία, για τη μετανάστευση στη Γερμανία, έτσι. Έλεγε ο De Gaulle ότι είναι ηλίθιος όποιος πιστεύει ότι μια αθρώα μετανάστευση
0: του
1: Μαγκρέμπ δεν θα αλλοιώσει τη γαλλική ταυτότητα. Ότι αν θα έπρεπε να γίνει μετανάστευση, θα έπρεπε να έρθουν συγκεκριμένος αριθμός για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες της Γαλλίας και με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο. Λοιπόν, όλα αυτά, όλη αυτή η σοφία αυτού του τύπου των ηγετών, μην ξεχνάμε ότι είχαν πολεμήσει.
2: Είχαν
1: έτσι
2: πολεμήσει. Ήταν άνθρωποι,
1: άνθρωποι σφυριλατημένοι στην πολιτική, είχαν κουλτούρα, είχαν παιδεία, ήταν τελείως διαφορετικοί.
0: Ήταν και Ευρωπαίοι.
1: Ήταν πραγματικοί Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον, επειδή αυτά όλα αποσαρθρώθηκαν, τώρα χρειάζονται νέες ηγεσίες στην Ευρώπη, που να θέσουν εκ νέου το ζήτημα της ταυτότητας.
0: Κοίτα, δηλαδή, κοίτα ποιος, τον Τζόρτσιλ και κοίτα τον Μπέρναμ και τον Στάρμερ, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, αυτό, τα πάντα έχουν
1: δεχτεί. Υπάρχει και η Θάτσερ, δηλαδή,
0: η οποία
1: τα είχε προβλέψει.
0: Σωστό, απολύτως.
1: Το 89 στους λόγους της,
0: απολύτως,
1: είχε μιλήσει ξεκάθαρα και για τη Γερμανία είχε πει, σημειωτέων, θυμάστε σε εκπομπή του πρόσφατου παρελθόντος που είχαμε αναφερθεί στο Καλίνιγκραντ.
2: Βέβαια. Ναι.
1: Ότι ο επόμενος στόχος θα είναι το Καλίνιγκραντ.
0: Προχθές προειδοποίησε με πυρηνικά η Ζαχάροβα, εάν οι Ευρωπαίοι προσπαθήσουν να αποκλείσουν το Καλίνιγκραντ.
1: Γιατί υπάρχει ένας εκπεφρασμένος στόχος ενοποίησης της Γερμανίας μετά την ενοποίηση. Ποιο είναι το ηχένουσα πληγή της Γερμανίας, ποιο είναι το Königsberg.
2: Το
1: Königsberg,
2: ναι,
1: που είναι, προσέξτε, γιατί έχει σημασία, ποια είναι η σημειολογία. Η σημειολογία είναι ότι εκεί ήταν.
2: Δηλαδή το Καλίνιγκραντ, να το πω.
1: Το παλιό Königsberg, το σημερινό Καλίνιγκραντ. Το σημερινό Καλίνιγκραντ και παλαιό Königsberg ήταν η πρωτεύουσα της Ανατολικής Προσίας, εκεί που στέφονταν οι πρόσοι βασιλείς και ο πνευματικός τόπος του Καντ.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Άλλο ένα War Room ήρθε στο τέλος. Με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη θα το επαναλάβουμε. Αύριο αναμένει το Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εκπομπές προφανώς θα είναι αφιερωμένες σε αυτό και σε διάφορες προεκτάσεις. Κάναμε την εισαγωγή σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος μπορεί να γυρίσει την κατάσταση στην Αμερική. Αν αυτός είναι ο επόμενος πρόεδρος, μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Έχει δώσει δείγματα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο.
3: Η ώρα είναι 6. Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Max FM 93,4.
5: Δίαιτας.
6: Max FM

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε τη χρήση εταιρεών κοινής ωφέλειας ως πλυντηρίων για νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων μέσω επιστροφών χρημάτων. Φυσικά πρόσωπα κατέθεταν υπερβολικά ποσά για πληρωμές λογαριασμών και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς παραπλανώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν από τις δηλώσεις τους εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενέσχες στην χρονική περίοδο 2021-2025 μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε η Αρχή και πλέον το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Ξεκινούν άμεσα ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας για την καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρηματιών που πέστησαν ζημιές. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που είχε στην περιφέρεια Κρήτης παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100%, ενώ η καταβολή τους θα αποστέλλεται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από τον Δήμο. Ακόμη ανακοινώθηκε για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ προβλέπονται αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αυτήν την ώρα. Στόχος του Μαξίμου και της Πυραιός αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στο στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάγκογλου στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού πολιτικά, παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε περαιτέρω αυξήσεις, καθώς όπως είπε υπάρχει έλλειμμα σε αποθηκευμένες ποσότητες. Οι αυξήσεις στην ενέργεια θα περάσουν στα τρόφιμα, ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως είναι τα αυτοπία, τόνισε νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, στα παραπολιτικά 90,1. Στην Αθήνα αύριο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, τον οποίο θα υποδεχτεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνάντηση θα συζητηθούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία, ενώ ο συνήγορος του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πράγματογνωμοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για το επίμαχο περιστατικό υποστήριξε ότι προέκυψε διαπληκτισμός όταν το POS της οδηγού ταξί δεν λειτουργήσε λόγω έλλειψης σήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας 15χρονος μαθητής στη Γαλλία φέρεται να έχασε το χέρι του σήμερα στην πόλη Λένες, αφού σήκωσε μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας, σύμφωνα με γαλλικό μέσο ενημέρωσης, στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων που έχουν πλέον πάρει διαστάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια. Στα αθλητικά, για τη Super Bad League 2 σήμερα, ΠΑΟΚ Β Ελάσσιρου 0-0, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Για τη Handball Premier Ασέδου ΚΑΠΑΟΚ 12-14 στο ημίχρονο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με ωριακή άνοδο 0,13% στις 2.639,95 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Αναταράξεις στα ομόλογα στο 4,13% το δεκαετές σε Ισπανία, κοντά στο 5% σε Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το δεκαετές κινείται στο 5,31%. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now, the news.

Χαίρετε. Και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε κάθε ημέρα από Δευτέρα και μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού και μπορείτε εσείς, όσοι το επιθυμείτε, να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να γίνεστε μέρος της εκπομπής.

Δευτέρα. Και όπως κάθε Δευτέρα, στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων ενωτήτων που έχουμε, μία διαφορετική σχεδόν κάθε ημέρα της εβδομάδας, θα έχουμε στις 8.30 και απόψε καλεσμένο, κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε, τον κύριο Διονύση Ρίζο. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Μας ενημερώνει για εξελίξεις σε αυτό το αντικείμενο, εργασιακά, συνταξιοδοτικά κτλ. Και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα. Οπότε, εφόσον έχετε ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, στείλτε τα ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Κατά τα λοιπά, μας καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, όπως ήδη έχουν κάνει οι πρώτοι μας ακροατές, για να βγείτε στον ραδιοφωνικό αέρα, στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας του σταθμού 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τον ήχο ρυθμίζει ο Μυρίδης Χρήστος. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια ο Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Στη Βουλγαρία, λέει, με αεροπλάνα, με drones, με παρελάσεις υποδέχθηκαν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ μετά τη συμφωνία με την Ελλάδα. Το φέρετρο έφτασε σε κεντρική πλατεία της Σόφιας. Χιλιάδες οι Βούλγαροι που το υποδέχθηκαν. Ο Σαμουήλ ήταν πολεμιστής αυτοκράτορας, πολέμησε εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Προσπαθώντας να επεκτείνει το βασίλειό του, ιτήθηκε και πέθανε λίγο μετά την ήττα του. Ήταν τόση μεγάλη η υποδοχή, διότι θεωρείται σύμβολο, με συγχωρείτε, της εθνικής ταυτότητας της Βουλγαρίας. Δεν το ήξερα.

Προειδοποίηση για όλους εσάς που κινείστε στους δρόμους. Από αύριο έρχεται ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην πατρίδα μας, στην Αθήνα. Και για δύο ημέρες θα υπάρχουν σοβαρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπάρχουν και συγκεντρώσεις, υπάρχουν και αντιδράσεις. Οπότε να έχετε το νου σας.

Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θέλω την γνώμη σας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Και θέλω επίσης να ενημερώσω από σήμερα ότι στο πλαίσιο θεματικής ενότητας και από το σταθμό αυτή την εβδομάδα αναδεικνύουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Το Ανεμολόγιο θα φιλοξενήσει την Τετάρτη εδώ στο Ραδιοθάλαμο τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ καλή γνώση των τιμών. Και μάλιστα, επειδή είναι το Ανεμολόγιο, θα υπάρχει και επικοινωνία μαζί σας. Θα μπορείτε την Τετάρτη δηλαδή να καλέσετε και να μιλήσετε με τον ίδιο τον κύριο Ραυτόπουλο με τις απορίες σας. Και την Πέμπτη θα είναι καλεσμένος εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας από το δίκτυο e-Real Estate, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το στεγαστικό. Επίσης, σε επικοινωνία με εσάς, και την Πέμπτη θα μπορείτε να καλείτε και να μιλάτε με τον κύριο Μπάκα και να του θέτετε και εκείνο τα ερωτήματά σας. Θα την επαναλαμβάνω στις επόμενες ώρες και ημέρες της εκπομπής αυτήν την διαρρύθμιση, έτσι ώστε να έχετε όσο γίνεται καλύτερη εικόνα και να μάθετε να ενημερωθείτε όσο γίνεται περισσότεροι. Πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και όπως είπα νωρίτερα επιστρέψουμε με τους ακροατές μας, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει την λύση για εμπειρία καζίνο χωρίς ταξίδι, με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. 20 μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Μετά τις 7 θα μιλήσουμε και με την συνάδελφο Πένια Αβραμίδη στο πολιτικό ρεπορτάζ που καλύπτει τα της Νέας Δημοκρατίας, διότι έχει γενέθλια. Να ευχηθείτε. Ο Καλαμούκης και ο Μπαρμπαγιάννης ευχήθηκαν το μεσημέρι. Ρε τον Σαμουήλ που είναι και σύμβολο της εθνικής ταυτότητας. Τι λες ρε παιδί μου. Πάμε, ξεκινάμε με πρώτο ακροατή, τον Σύσυφο τον Γιδοβοσκό. Γεια σου Σύσυφε.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε αν γίνεται για το δόλιο, για το ύπουλο, για το υποχθόνιο, για το κακουργηματικό χαρακτήρα υφή, όπως θέλεις πες το, του Ρουσφετιού.
0: Ναι.
1: Η αρχή μου κεντάει από το ΟΠΕΚΕΠΕ που ευρέθηκαν βουλευτές οι οποίοι τι κάμανε, μια εξυπηρετησούλα.
0: Ναι, ξεκινάει έτσι η αθώα, ναι.
1: Ωραία, μια εξυπηρετησούλα. Εγώ νομίζω ότι παροτρύνοντας ή βοηθώντας κάποιον να αποκομίσει όφελος, παράνομο ή νόμιμο, σαν αποζημίωση, τον καθιστά υποχείριο και στις εκλογές που έρχονται, αφού έχεις υποχρέωση, σου κάνει μια εξυπηρέτηση, υπηρεσίες των άλλων συναθλητών σου, πες τους όπως θέλεις, κερδίζοντας έδρα. Αμοιβόμενοι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις ένα οποιοδήποτε τρόπο υφαιρέσει, όχι υπεξαιρέσει, υφαιρέσει, άνω το ποσό των 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα. Έτσι.
0: Δεν τα ξέρω ακριβώς τα ποσά. Μην μου ζητάς επιβεβαίωση. Μην μου λες με λίγα λόγια έτσι κάθε φορά που τελειώνεις μια πρόταση. Πάρ' τη ροή.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αν ακούγομαι. Αυτό
0: ακούγεσαι μια χαρά. Άμα δεν ακούγεσαι θα σου...
1: Ωραία. Λοιπόν, η φερέτηση άνω των 120.000 ευρώ είναι κακούργημα.
0: Ναι. Θα λέω ναι για να καταλαβαίνεις ότι ακούγεσαι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Μετασχηματίζοντας λοιπόν τις εκδουλεύσεις αυτές που έχουν γίνει, το ρουσφέτη αυτό που έχουν γίνει σε βουλευτική έδρα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Έχουμε 7.000 το μήνα, επί 12 μήνες, επί 4 χρόνια, μεταφράζεται 335.000 ευρώ. Δεν είναι ο βουλευτής κακούργος 3 φορές, 2,5.
0: Όποιος είναι βουλευτής είναι με ρουσφέτη και...
1: Όποιος είναι με ρουσφέτη. Αυτό τι να ξεφερετησούλα.
0: Ωραία, τι θέλεις μια ειδική φυλακή για τους 300 ή... Όχι μαζί με το γενικό πληθυσμό.
1: Αυτούς οι οποίοι έτσι το βλέπουν επιδερμικά και λένε τι έγινε, μόνο μια εξυπηρετησούλα έγινε. Εξυπηρετήση ναι. Αυτή μεταφράστηκε όμως σε μια αμοιβόμενη βουλευτική αποζημίωση. Και κατά αυτόν τον τρόπο είναι οι φερέτες, ευρέθηκαν στα χέρια τους πάνω από 120.000.
0: Συμφωνώ. Εξυπηρέτηση το ένα, εξυπηρέτηση το άλλο. Μαζεύτηκε ναι. Ένα ποσό που εσύ εισέπραξες. Άρα... Με βάση τα ποσά που έχεις υπεξαιρέσει...
1: Όχι υπεξαίρεση, υφαίρεση. Υφαίρεση είναι άλλο από την υπεξαίρεση.
0: Α, εντάξει. Με βάση τα ποσά που έχεις αφαιρέσει, κακούργημα μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν διαφωνώ. Θέλει το Σύνταγμα αλλαγή. Θα συμφωνήσουν στα του Συντάγματος, βλέπεις. Δεν συμφωνούν στα του Συντάγματος.
1: Εγώ είμαι γιδοβοσκός είμαι.
0: Τι?
1: Εγώ γιδοβοσκός είμαι, δεν είμαι συντάγματολόγος. Αλλά αυτή είναι αυτή η τρανία πάνω που κάθονται και λένε, άκουσα προχτές μια κυρία Παπακώστα, η οποία είναι και δικηγόρος. Και λέει, μα εξυπηρέτηση έκανα. Μα, κυρία μου, έκαμε σε εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση αυτή την έκαμε, τη μετέτρεψε, τη μετασχημάτισε σε βουλευτική έδρα η οποία σου απόδωσε κάτι χρήματα.
0: Καταλαβαίνω, Σύσυφε. Ωραία το έθεσες. Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Συμφωνούν μαζί σου, το βλέπουν αλλιώς. Να γίνει κουβέντα.
1: Τώρα εγώ τη γνώμη μου κατέθεσα, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια. Σας θυμίζω ότι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα είχε παραπεμφθεί σε δίκη κατόπιν δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις κατηγορίες που αφορούσαν τις παράνομες επιδοτήσεις και διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η δίκη της ήταν να ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου. Η υπόθεση αφορά παρέμβαση στα τέλη του 2021 προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά να αλλοιωθεί η κτηνιατρική βάση δεδομένων υπέρ ενός συγκεκριμένου κτηνοτρόφου για να αποφευχθούν κυρώσεις και απώλεια επιδοτήσεων μετά από έλεγχο. Έκανε ο κτηνοτρόφος εκεί τα δικά του και ζήτησε να μην καταγραφεί στην κτηνιατρική βάση δεδομένων. Και είναι κακουργηματική η δίωξη, λόγω, όπως διαβάζω, ειδικής δοσιδικίας της βουλευτού. Επόμενος ακροατής μας βγαίνει ως διδάσκαλος. Γεια σας.
2: Γεια σου Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου διδάσκαλε.
2: Ευχαριστώ που με τίμησες. Είναι τιμητικό να μιλάμε μαζί.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μόνο σαν για το Κολοκοτρώνη εγώ, σ' όλους σου έχω κόψει. Λένε ότι είναι όλα σούπερ, δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει φτώχεια, τίποτα λέει. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, θέλω να κάνω κουβέντα μας, μπορώ?
0: Ναι, μπορείς.
2: Λοιπόν, λέω εδώ τώρα, να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα τον Παράδεισο, θα τον εκμιεύσουμε από το Θεό, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Κολοκοτρώνης. Πώς φαίνεται?
0: Μια χαρά.
2: Γιατί έγινε μια χαρά η Επανάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε και τώρα Επανάσταση?
0: Ναι.
2: Πρέπει να το εκμεύσουμε. Ο Κολοκοτρώνης είπε, εάν δεν μας βοηθήσεις, Άγιε Θεέ, θα σκοτωθούμε όλοι και δεν θα γίνει ποτέ Επανάσταση.
0: Έλατε.
2: Έτσι έγινε η Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά Κωνσταντίνε, έτσι.
0: Γεια σου, διδάσκαλε.
2: Γεια σου. Γεια σου.
0: Ζοριζόμαστε, βλέπω κάποιοι από εμάς, Και τελειώσαν και οι ζέστες. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Αντρέα από τη Βέρεια, βλέπω το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Το έχω σημειώσει, θα του το μεταφέρω. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στο Δημήτρη από το Μόναχο. Χαμογέλασα, όπως καταλαβαίνεις, με το λόγο για τον οποίο ανακάλυψες την εκπομπή. Σου πήρε λίγο καιρό, κανένας μήνας, που είμαστε σε αυτό το απογευματινό ωράριο. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλησπέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Γιατί δεν κλαίγεστε, μου γράφει, και εσείς όπως κλαίγονται όλοι. Είπα να κάνω τη διαφορά. Γιώργος από Μεταμόρφωση, επόμενος ακροατής. Γεια σας.
3: Κωστάς, εδώ.
0: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
3: Επειδή σφίγγεις τη χειδία, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Ναι.
3: Ο εξαιρετικός Κώστας, ο εξαιρετικός ακροατής Κώστας από Ζωγράφου, Νίκη Αδεματώμα.
0: Βέβαια.
3: Η αντίστροφα, δεν θυμάμαι. Με προβλημάτισε ο ορισμός του σύγχρονου ριζοσπάστη επανασκάτη που έδωσε ο Κώστας. Είπε ο Κώστας. Κρατώ εκείνα τα στοιχεία από την παράδοση και αγωνίζω μέχρι θανάτου για αυτά. Και
4: η ώρα είναι 6:30.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
8: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπορώ με τον Κώστα, θα προκύψουν συλλογικές αυτοκτονίες και ταυτόχρονα θα προκύψουν και συλλογικές μονομαχίες με πανάρχια πανίσχυρα φαντάσματα. Διαφωνία με τον Κώστα. Εάν πάμε στη δική μας παράδοση, θα έλεγα καταρχήν την ελληνοδυτική, η οποία έχει μια μερική ρήξη με την ιστορία, και για να μην δυσαρεστήσω τον έμονα θα έλεγα την ελληνική αυτούσια, η οποία έχει τη μόνη και μοναδική ρήξη στην ιστορία, ρήξη νικηφόρα εννοώ.
0: Ναι.
3: Τι συμβαίνει στην περίπτωση τη δική μας? Θεωρώ ότι η θέση του Κώστα είναι ένας ποσοτικός γραμμικός συνδυασμός υιοθέτησης στοιχείων από το παρελθόν, από την παράδοση, και ταυτόχρονα απόρριψης στοιχείων από το παρελθόν. Δεν με καλύπτει σε αυτή την αντιμετώπιση και διαφωνώ. Ξηρομερίτης, ο αγαπητός Ξηρομερίτης και ο Κώστας. Μνήμη. Κατά μία μνήμη έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι απόλυτος, είναι ο δρόμος της βιολογικής μνήμης, είναι θυμόμαστε για να ζούμε, ο δρόμος της βιολογικής επιβίωσης, καθορισμένος βιολογικά, και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της θέσμησης. Ζούμε για να θυμόμαστε. Αυτό εγώ το θεωρώ θέσμηση, και εκεί μπορώ να έρθω και σε μια μικρή σύγκρουση με τον Καστοριάδη. Ότι υπάρχουν αγαπητές Ξηρομερίτη στον πλανήτη, λαοί που δεν θυμούνται. Δεν ζουν για να θυμούνται. Και Κώστα, υπάρχουν πρωτόγονες φυλές που δεν έχουν τελετές για να νοηματοδοτούν τον κόσμο τους. Εκεί πραγματικά και ο Καστοριάδης θα βρεθεί σε δύσκολη θέση για τις τελετές νοηματοδότησης. Αλλά σε πολύ δύσκολη θέση ήρθαν ο Τσόμσκι με τους τσομσκιανούς συναδέλφους. Υπάρχει μια φυλή στον Αμαζόνιο, η πυραχά του Αμαζονίου. Είναι μια περίεργη φυλή, οι οποίοι τον Ντάνιελ Έβερετ, έναν ιεραπόστολο, ευαγγελιστή, που με την οικογένειά του και τα τρία του παιδιά πήγε να τους εκπολιτήσει και να τους διδάξει το χριστιανισμό και σε μια διαδικασία αντίστροφου εκπολιτισμού, ο Ντάνιελ Έβερετ άφησε την ευαγγελιστική προσέγγιση και πέρασε στην αφελία, στην απόλυτη αφελία, και ταυτόχρονα μέσα από τις σπουδές, για να τους καταλάβει, έγινε ένας ανθρωπολόγος, γλωσσολόγος πρώτης γραμμής. Τι συμβαίνει με τους πειραχά? Οι πειραχά ζουν στην άμεση γραμμή εμπειρίας. Δεν υπάρχει παρόν, παρελθόν και μέλλον για αυτούς. Το στοιχείο της αναδρομικότητας, πάνω στο οποίο στηρίζεται η γενετική γραμμή του Τσόμσκι, στην περίπτωση των πειραχά άρχισε να καταραίει. Στις διαμάχες που προέκυψαν, ο Τσόμσκι και οι Τσομσκιανοί αναφέρθηκαν στην όχι μόνο στη γλωσσική παρουσία της αναδρομικότητος, αλλά στην ικανότητα για αναδρομικότητα, στην βιολογική ικανότητα του ανθρώπινου όντως για αναδρομικότητα. Άρχισαν να μπερδεύονται τα πράγματα.
0: Το συμπέρασμα, κύριε Γιώργο, για να κλείσουμε.
3: Το συμπέρασμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι πειραχά, ζώντας σε μια γραμμή άμεσης εμπειρίας, ακόμη και τα όνειρά τους, πάω στο πιο συγκλονιστικό, είναι θεσμισμένα. Δεν βλέπουν την παιδική τους ηλικία, επειδή κάθε ηλικία για αυτούς είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος και δίνουν και ανάλογα ονόματα. Και ποτέ δεν βλέπουν λοιπόν την παιδική τους ηλικία. Συνεπώς καταραίει το επιχείρημα της μνήμης. Της μνήμης ότι ζούμε για να θυμόμαστε. Ισχύει και αυτό στην κοινωνία, στην ιστορία των άπειρων δυνικοτήτων.
0: Μισό λεπτό, και γιατί κάτι καταραίει άμα σε μια πολύ μικρή μειοψηφία δεν ισχύει? Πρέπει να ισχύει σε όλους.
3: Αυτό θεωρούν οι εν λόγω στοχαστές, ότι έχει καθολική ισχύ. Ο Τσόμσκι...
0: Άρα όταν κάτι δεν έχει καθολική ισχύ, αυτό λέω, καταραίει.
3: Βεβαίως καταραίει.
0: Δεν έχει ποσόστοση.
3: Όταν ισχυρίζεται ότι έχει καθολική ισχύ.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο.
3: Συνεπώς, θέλω να καταλήξω ότι ο πολιτισμός φτάνει σε ένα σημείο και δίδει πολύ ισχυρά πλήτρα και αποκόπτει ακόμη και τα όνειρα. Και οι πειραχά βλέπουν όνειρα όχι για την παιδική τους ηλικία, η οποία έχει περάσει ανεπιστρεπτή και είναι άλλοι άνθρωποι πλέον. Τέλος πάντων, θα πούμε πολλά για τους πειραχά στο μέλλον.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο,
3: λοιπόν,
0: να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το κατάλαβα, κύριε Αργύρη, γι' αυτό και του ζήτησα λίγο να το διευκρινίσει, διότι κάποιος όντως... Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι και οι ακροατές να έχουν την εμπειρία ή την δυνατότητα, εδώ επαγγελματίες και δεν μπορούν να το κάνουν, να εξηγούν με έναν πιο απλό και κατανοητό τρόπο αυτό που θέλουν να πούν. Γι' αυτό υπάρχω και εγώ, έτσι ώστε να βοηθάω όσο γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Το εάν κάτι πρέπει να ισχύει καθολικά για να είναι αληθινό, ή πρέπει να ισχύει εφόσον ισχύει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμη και να μην ισχύει, αν είναι πολύ μικρό το ποσοστό που δεν ισχύει, δεν το ακυρώνει, είναι κάτι το οποίο δεν έχω εύκολη απάντηση. Θα σας έλεγα και εγώ ότι αφού κάτι πρέπει να ισχύει για όλους, για να μπορεί να είναι πραγματικό, δεν γίνεται να υπάρχει εξαίρεση, αλλά σκέφτομαι από την άλλη, μία τόσο μικρή εξαίρεση μπορεί να το ακυρώσει. Τέλος πάντων. Το σχολιάζετε εφόσον θέλετε και εσείς. Α, δεν πήρε 3 μήνες. Εντάξει, Δημήτρη, πάλι καλά που ήταν πιο μικρό αυτή τη φορά το χρονικό διάστημα για να βρεις την εκπομπή. Ισχύει πάντως το ότι χαμογέλασα, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, για το λόγο που Όταν έχεις τη δυνατότητα αυτές τις ώρες, συντονίζεσαι σε εμάς. Στο μεταξύ, για το με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο, επαναλαμβάνω, υπάρχουν για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, υπάρχει γενική απαγόρευση συναθρήσεων με επίσημη απόφαση από την ελληνική αστυνομία. Απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις και διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας. Η απαγόρευση ξεκινάει από Τρίτη απόγευμα, αύριο, και ισχύει μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζουμε. Επόμενος ακροατής, ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
9: Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
9: Καταρχήν, συγχαρητήρια που έδωσες κάνα μισάρο και παραπάνω στην ακροάτρια τη Μάιρα προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν εγκέφαλος προς ανάλυση, τρικυμία εν κρανίο, αυτά που έλεγε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, εγώ το βρήκα. Οι μουσουλμάνοι, λέει, προσεύχονται στην Παναγιά, είχε μπλέξει μουσουλμάνους, Παναγιά, τι καλή που είναι η Χαμάς. Καμάς δεν είναι τρομοκράτες, είπε, είναι καλά παιδιά. Προφανώς θα κατέβει και συμπορία σήμερα ενάντια στο Ρούμπιο. Δεν πάμε καλά με πολλούς.
0: Εξηγήστε.
9: Δεν είναι, λέει, αντισιωνισμός, είναι αντισημιτισμός, είναι αντισιωνισμός, λέει, έλεγε. Ποιος αντισιωνισμός, ο Ρουβίκονας, λέει, ελάτε να πάμε στην πλάκα να κυνηγήσουμε Εβραίους. Ήταν καθαρά αντισημιτισμός. Γενικευμένο, τα πάντα. Το ξύλο που τρώνε οι Εβραίοι στο Βερολίνο και στο Παρίσι δεν περιγράφεται. Ισραηλοί, εβραϊκής καταγωγής, πως έχουν πάει ποτέ στο Ισραήλ, κάποιοι από αυτούς προφανώς. Τι ακριβώς θέλουν αυτοί οι Ισλαμοαριστερο... Πώς θα το πω τώρα, τι ορολογία να δώσω. Φυσικά και θα έρθει ο Ρούμπιο. Ποιος θα έρθει, ο Χούθη, θα μας κάνει επίσκεψη.
0: Δεν μπορώ.
9: Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Αντίληψη του κόσμου έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ή θα πας με τους Χούθη ή θα είσαι με τον δυτικό παράγοντα, με τον Ρούμπιο. Έχει λησάξει ο Ερντογάν που έρχεται ο Ρούμπιο. Κάτι δεν σημαίνει αυτό. Πολύ θεωρία, ρε παιδιά. Μπλέξαμε στη θεωρία. Το Τσόμσκι που έλεγε ο Γιώργος πριν. Ο Τσόμσκι, ο Αμερικάνος στοχαστής, εννοούσε.
0: Ναι.
9: Βίλα Επστάιν. Τη βιλίτα του Επστάιν με τα κοριτσόπουλα. Και ο θεωρητικός αυτός. Και ο Μάρξ. Που του πούνε την υπερέτρια.
0: Συγγνώμη, αφήστε τώρα μισό, εκτός από τη Βίλα Επστάιν. Δεν μπορεί δηλαδή ένας διανοητής στοχαστής ταυτόχρονα να έχει και... Όχι στη Βίλα Επστάιν. Αλλά να έχει και ερωτική ζωή.
9: Έχει ερωτική ζωή με
0: τι να κάνει δηλαδή, επειδή είναι φιλόσοφος στοχαστής, ο άλλος πρέπει να είναι ο κλαδόν μπροστά σε μια πέτρα.
9: Αειδιάζουμε τα ανήλικα.
0: Όχι βέβαια, δεν είπα αφήστε, δεν είπα για τη Βίλα Επστάιν.
9: Μα τουλάχιστον στη Βίλα Επστάιν ήταν, είναι και αυτό στη Βίλα Επστάιν ήταν, με το παρεάκι. Πώς να το πω. Ο Μάρξ που παντρεύτηκε τη Μαρόνη, που της έφαγε την περιουσία, είχε την υπερέτρια. Και κουτούπωσε και την υπερέτρια. Και έκανε και το ξόγαμο με την υπερέτρια.
0: Ξαναλέω λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος επειδή οραματίζεται
9: λέρε, παιδιά, άλλα λέω,
0: τη σοσιαλιστική άλλα ουτοπία άλλα να έχει ταυτόχρονα και ερωτικές αδυναμίες. Συνήθως έτσι πάει.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Διαχωρίζεται ο άνθρωπος ενώ από το πνευματικό του έργο και από τη σεξουαλική του επιθυμία.
9: Ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω ο Μαρξ τις θεωρίες που έλεγε για την εργατική τάξη και όλα αυτά. Έφαγε τα λεφτά της Βαρόνης της γυναίκας του. Έφαγε τα λεφτά του φίλου του. Δεν δούλεψε ποτέ του. Κουτούπωσε και την υπερέτρια στο σπίτι και έγραφε και θεωρίες. Αυτό δεν είναι λίγο ξύμορο για μένα.
0: Έβγαζε τον εαυτό του εκτός. Λέει, εγώ δεν μπορώ, αλλά γράφω για τους άλλους. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά που λέμε. Με ακούει κανένας τώρα και... Αν ακούει ο κύριος Παφίλης να πάρει. Να μιλήσουμε.
9: Ακούω μετά. Ακρίβεια. Ακρίβεια.
0: Ακρίβεια θα έχουμε και εδώ.
9: Πάτε.
0: στην εκπομπή
9: παθιέρωμα. Ποια ακρίβεια, βρε παιδιά. Όλα τα 17χρονα, τα κοριτσόπουλα, νύχι, μαλλί κομμωτήριο, κινητό των 1.000 ευρώ, οι καφετέρειες και μπάτες. Τι ακρίβεια. Η απάντηση στην ακρίβεια, ρεκόρ πωλήσεων αυτοκινήτων καινούριων στην Ελλάδα, τα B&B έχουν ξεσκιστεί να βγάζουν χρήμα. Δεν υπάρχει, B&B παντού, B&B παντού. Η απάντηση...
0: Τι ισχυρίζεστε, ότι δεν υπάρχει ακριβία? Με ενδιαφέρει να το ακούσω αυτό. Γιατί πιστεύω ότι ακόμα... πώς να το θέσω τώρα.
9: Δεν μπορούμε να βγάζουμε...
0: Και ο πιο φανατικός υποστηριχτής της κυβέρνησης, ναι, στο κομμάτι της ακρίβειας σου λέει, ναι, κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
9: Κωνσταντίνε, να εξηγήσω. Δεν είναι θέμα καμίας κυβέρνησης. Η ακρίβεια σαν πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο αφορά όλο τον πλανήτη.
0: Ναι.
9: Η μεγάλη εικόνα να δούμε. Στη Στουτγκάρδη πάνε στα σούπερ μάρκετ για τα λιγμένα. Αυτά που είναι να λήξουν, που είναι προσφορά. Είναι γενικό το πρόβλημα. Είναι κλιματική αλλαγή, ο καφές, η παραγωγή καφέ, η παραγωγή κακάο που έχει πέσει, ανεβαίνει στο κορέα. Όλα μαζί. Το πετρέλαιο, όλα αυτά. Δεν είναι, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Η απάντηση στην ακρίβεια, και αναφέρομαι στον πιο παχύσαρκο λαό της Ευρώπης και έναν από τους πιο παχύσαρκους λαούς του κόσμου, τον Έλληνα, είναι προσαρμογή. Να βάλουμε και να κάνουμε και μια φαγή για μια φασολάδα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται όλη μέρα έξω, κάθε μέρα έξω. Εκεί που αγόραζα 10 τα γεράκια για την κυρά, θα πάρει ένα. Να κόψουμε, δηλαδή, είναι, λέει και ο άλλος, βγάζω τόσα. Ναι, και ναι, πώς θα βγάζεις και δεν σου φτάνουν, δηλαδή. Και ο άλλος μπορεί να βγάζει και 10.000 και να λέει ακρίβεια. Ναι, δεν μου φτάνουνε. Είναι και η ζωή έτσι όπως έχει γίνει, συνδρομητικές τηλεοράσεις, συνδρομητό 1, μάξια, αυτά, ασφάλειες. Εντάξει ρε παιδιά. Ακρίβεια. Ναι, η λύση είναι προσαρμογή. Ο άνθρωπος που έχει γίνει υπερκαταναλωτής, καταναλώνω, άρα υπάρχω, να το πάμε λίγο πιο, πιο σπαρτιάτικα. Ολιγαρχής. Όλες οι καφετέρειες είναι γεμάτες. Μπορούν και αυτά, τα ταξίδια, η βενζίνη έχει ακριβήνει, δεν σταματάει αυτό το πηγενέλα. Διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αυτά. Εντάξει. Το κουκουέ τι λέει για τη Μόσχα?
0: Τι λέει?
9: Που βαράει ο Πούτιν τους κομμουνιστές. Στη Μόσχα κατεβήκανε διαδηλώσεις κομμουνιστές στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και κατέβασε ο Πούτιν τα ΜΑΤ και τους άπησε στο ξύλο. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Επίλογος, κύριε Μιχάλη, τι θέλετε να μείνει εκτός από το προσαρμογή και μην κλαίγεστε ότι υπάρχει ακρίβεια, φτιάξτε καμιά φακή.
9: Να φτιάξετε φακή, δεν είναι κακό η φακή και είναι και υγιεινό.
0: Μια χαρά είναι και μυρίζει ειδικά πως το κάνουν φακόριζο, ακόμα καλύτερο.
9: Το σταυρό σας και με τα δύο χέρια που έχουμε τέτοια κυβέρνηση σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται ο χαμός και όποιος αφιβάλλει για το Μητσοτάκη να μας πει ονομαστικά, όχι ο Μητσοτάκης, να έρθει αυτός, ο Τάδε, ο Δίνα, έτσι και έτσι. Όχι αερολογίες, όχι θεωρίες. Οι θεωρίες για τη Χαμάς, να φέρουν πάλι στην ακροάτρια τη Μάιρα και τους άλλους, να πάνε να ζήσουν σε αυτές τις χώρες, να δούνε τι έχει τη Ισλάμ. Όχι είμαι στην Αθήνα και κάνω κριτική, Palestine free, από τη Χαμάς. Όντως έγινε αυτό στην Παλαιστίνη. Έχει φύγει τώρα η Χαμάς και πήγε μια κυβέρνηση, κυριλέ, που θα κάνει την Παλαιστίνη την πιέρα. Το είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, Μητσοτάκης, δεν υπάρχει άλλη λύση. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνα.
0: Γεια σας, κύριε Μιχαλή.
9: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς, διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
12: Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένη. Ακούτε ανεμολόγιο. Λέει ο Γιώργος, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία για τα γενέθλιά της. Συγγνώμη που δεν μπορώ να καλέσω να ευχηθώ στον αέρα, αλλά δεν έχω καταλάβει αν ο Γιώργος το λέει και το εννοεί ή αν σαρκάζει. Γεια σου Καπαβίτα, εγώ όχι μόνο κάνω το σταυρό μου που έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη και με τα δύο χέρια, μαθαίνω τώρα να τον κάνω και με τα πόδια. Σε βλέπω γιόγκα πιλάτες προχωρημένο στάδιο, reformer. Πρέπει να κάνουμε διακοπή διότι είναι και το ένθετο για την αυτοκίνηση. Το πολύ ενδιαφέρον με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση. Περιμένετε ακροατές. Είναι ο Γιώργος, είναι ο Κώστας, είναι ο Δημήτρης, είναι ο Νικόλας, είναι άλλος Κώστας. Διαρκώς όμως καλείτε μέχρι τις 9. Είμαστε εδώ. Θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω. 211 10 80 8 80.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ακριβώς μία εβδομάδα πριν την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου στο Παρίσι, της μεγαλύτερης διοργάνωσης για τον κλάδο στη Γυραιά Ήπειρο το 2026. Και με αυτή την αφορμή φιλοξενούμε σήμερα στο μικρόφωνο των παραπολιτικών τον κύριο Νίκο Πρέζα, Γενικό Διευθυντή της GECI στην Ελλάδα. Κύριε Πρέζα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Θα ήθελα να δούμε λίγο στο μέλλον, αναφέρομαι στην επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι μόνο στην επόμενη εβδομάδα, καθώς εκεί στο Παρίσι εννοώ, θα αποκαλυφθούν καινούργια αυτοκίνητα από την GECI, να δούμε ποια θα είναι και πώς πρόκειται να απορροφηθούν στην ελληνική αγορά και κυρίως πότε.
3: Ναι, αναμένουμε στο Παρίσι να δούμε ένα μεγάλο SUV, το S7. Το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην Κίνα αλλά προσαρμόζεται ήδη για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και μία αποκάλυψη που θα είναι μία cross έκδοση του IONUT, το οποίο ήδη διατίθεται. Αναμένουμε αυτά τα προϊόντα να βρίσκονται στην ελληνική αγορά περίπου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το IONUT Cross και προς το τέλος του έτους το S7.
2: Το 2027 είναι.
3: Το 2027, σωστά.
2: Η cross έκδοση του IONUT, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την άνοιξη του 2026, προήλθε από ένα σχόλιο που έγινε εδώ στην Ελλάδα προς τον Κινέζο κατασκευαστή, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι. Ήταν μια απλή ιδέα η οποία μέσα σε 12 μήνες μετουσιώθηκε σε ένα πραγματικό έτσι, προϊόν.
2: Πώς κινούνται τόσο γρήγορα οι Κινέζοι κατασκευαστές, κύριε Πρέζα, σε κατασκευαστικό επίπεδο, προϊόντικό επίπεδο?
3: Έχουν την δυνατότητα και την ευελιξία να παράξουν πάρα πολύ γρήγορα ό,τι τους ζητήσεις. Αρκεί να δουν ότι υπάρχει πραγματική προοπτική και ζήτηση για αυτό το προϊόν.
2: Αυτή την εβδομάδα και έως την ερχόμενη Κυριακή 11 του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη η έκθεση αυτοκινήτου εδώ στην Αθήνα. Τα πρώτα σχόλια που έχετε αποκομίσει από τους επισκέπτες του περιπτέρου σας ποια είναι?
3: Είναι πολύ θετικά συνολικά για το επίπεδο της έκθεσης και πολύ θετικά και για την GECI, καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται σε πρώτη φορά σε επαφή με τα προϊόντα μας, μπορούν να τα δούνε, να τα συγκρίνουν με τον ανταγωνισμό τους και με το σύλλογο της αγοράς και να επιβεβαιώσουν την πολύ καλή ποιότητα που έχουμε, αλλά και τις πολύ ελκυστικές τιμές.
2: Πρώτο σημείο πώλησης στην Αθήνα, αυτό που έχετε δημιουργήσει, πώς πρόκειται να αναπτυχθεί η μάρκα στην ελληνική περιφέρεια?
3: Στην ελληνική περιφέρεια βρισκόμαστε ήδη στην Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε ένα πρώτο σημείο πώλησης στο Χαλάνδρι, στα Σίδερα Χαλανδρίου. Σύντομα θα επεκταθούμε και στα Νότια Προάστια και στα σχέδιά μας μέσα στο επόμενο εξάμηνο είναι και οι υπόλοιπες περιφερειακές πόλεις, όπως είναι η Λάρισα, τα Γιάννενα, η Πάτρα και ίσως και η Κομωτινή.
2: Σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής και κυρίως τρόπων απόκτησης του αυτοκινήτου, η χρηματοδότηση πόσο εφικτή είναι σήμερα για τον Έλληνα καταναλωτή, δηλαδή τι λένε τα δικά σας στοιχεία για την GECI?
3: Τα δικά μας στοιχεία λένε ότι είναι εφικτή. Εμείς έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό σε χρηματοδοτήσεις. που σημαίνει ότι όταν υπάρχει ένα προϊόν στην σωστή τιμή και υπάρχουν και τα εργαλεία, γιατί τα εργαλεία είναι διαθέσιμα, εννοώ τα χρηματοδοτικά, συνεργαζόμαστε με όλους τους τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λύσεις ευέλικτες και προσαρμοσμένες κάθε φορά στις οικονομικές δυνατότητες του κάθε αγοραστή.
2: Στην αρχή της παρουσίας σας, η ώρα είναι 7.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά, με χρυσές τιμές.
6: Για όπου και όποτε θες.

0: αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρηματιών που υπέστησαν ζημίες. Όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα κρατικής αλλογής Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που είχε στην περιφέρεια Κρήτης παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100%, ενώ η καταβολή τους αποστέλλεται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από τον Δήμο. Ακόμη ανακοινώθηκε για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθής ζημιάς, ενώ προβλέπονται αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Μήνυμα ενότητας στέλνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση στον ΓΚΑΣ για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πυρός αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στον στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάνγκογλου στο πλαίσιο της έρευνας και την ακρίβεια του ραδιοσταθμού παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε περαιτέρω αυξήσεις καθώς, όπως είπε, υπάρχει έλλειμμα σε αποθηκευμένες ποσότητες. Στην Αθήνα αύριο βράδυ επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο την Τετάρτη συνάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με τον Γιώργο Κυραπετρίτη θα συζητηθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν και τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ. Κατόπιν στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου να παραμένουν στη φυλακή και τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Πλέον οι έρευνες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς επικεντρώνονται πλέον όχι μόνο στην παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του αλλά και στο ενδεχόμενο να έχει προηγηθεί χορήγηση περισσότερων από μία αναισθητικών ουσιών. Ο φυλακιστέος κρίθηκε 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για το επίμαχο περιστατικό υποστήριξε ότι προέκυψε διαπληκτισμός όταν το POS της οδηγού ταξί δεν λειτουργήσε λόγω έλλειψης σήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με τη φωνή της διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Στα αθλητικά, θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού υπέστη ο Λιβάη Γκαρσία, όπως διαγνώστηκε μέσω μαγνητικής τομογραφίας. Ο 29χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Σέντρα αυτή την ώρα στο παιχνίδι Κύπρος Λετωνία για το UEFA Nations League. Για τη Handball Premier, Ασεντούκα ΠΑΟΚ 31-27. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. 5 λεπτά μετά τις 7 η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, απόγευμα Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καθημερινά μαζί με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοιχτά μικρόφωνα, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να πείτε το θέμα που έχετε επιλέξει, που σας απασχολεί, να γίνετε μέρος της εκπομπής. Σε λίγο με τον κύριο Κώστα από πρώην ζωγράφου Νίν Νίκια για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Κάποια διαδικαστικά, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Μας καλείτε μέσα σε αυτό το τρίωρο, 6 με 9, για ένα θέμα από την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Για ένα θέμα που εσάς σας προβληματίζει, για κάτι που σας συνέβη, για κάτι που ακούσατε από άλλον ακροατή και θέλετε να ακουστεί ο αντίλογος. Σας τσάντισε, σας νευρίασε, θέλετε να το απαντήσετε ή συμφωνήσατε, θέλετε να συμπληρώσετε. Για όλους τους παραπάνω λόγους και για οποιονδήποτε άλλο, σε αυτό το τρίωρο μπορείτε εσείς να πάρετε το ρόλο του παρουσιαστή και εσείς να μιλήσετε με όλους τους υπόλοιπους.

0: Σε εξέλιξη εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, κάνουμε μια σύνδεση με την δημόσια τηλεόραση να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι στον Κεραμικό.
1: Κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί, και το πλήρωμα είστε όλες εσείς. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, χωρίς ένα καλό επιτελείο, χωρίς μια καλή ομάδα και χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά έχει την κοινωνική στήριξη μιας μεγάλης παράταξης η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και δεν θα μιλήσουμε σήμερα πολύ, γιατί σήμερα είναι μια ευκαιρία να σας σφίξω το χέρι, να δείτε παλιούς φίλους, παλιούς αγωνιστές. Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάναμε. Αν κρατήσετε ένα πράγμα από τη σημερινή σύντομη παρέμβασή μου είναι το εξής. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες ότι από εμάς μπορούν να περιμένουν περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε και μια πορεία προς ένα μέλλον το οποίο μπορεί, ναι, να κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα, επαναλαμβάνω, από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Κεραμικό. Πήρατε και την είδηση, την άνοιξε εκλογές, το είπε για άλλη μια φορά. Πριν το καλοκαίρι ήμουν από τους λίγους τότε που έλεγαν ότι δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές ο Μητσοτάκης. Τότε η γενικότερη αίσθηση των περισσότερων και εδώ στην εκπομπή τους ακουγόταν περίεργο, που δεν το έβλεπα και εγώ. Η αίσθηση ήταν ότι το φθινόπωρο εκλογές. Πάμε να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον κύριο Κώστα, πρώην ζωγράφου Νιν Νίκαια. Καλησπέρα και ξεκινάμε με εσάς τη δεύτερη ώρα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λώστον.
2: Εσύ στην πρώτη μας συνομιλία σας είχα πει για ποιο λόγο ακούω ανεμολόγιο και σας είχα αναφέρει μια σειρά ακροατών και είχατε εκφραστεί ευμενός.
0: Ναι.
2: Σήμερα με αυτό θα ασχοληθώ πάλι, με συνακροατές. Πρώτα απ' όλα την προηγούμενη φορά ξέχασα να ευχαριστήσω τον συνακροατή του οποίου δεν συγκράτησα το όνομα, που ανέφερε το όνομα του γιατρού που ανακάλυψε την αντισηψία και μάλιστα από Αλσχάιμερ ξέχασα πάλι το όνομα του γιατρού. Τέλος πάντων. Πάμε στον έμονα. Με την αλλημνημονιακή του υπενθύμηση μου άφησε μια αίσθηση δροσιάς μες στην ξεραίδα των ακροκεντρών ευρωλαϊκιστών και μου έφερε στο μυαλό μια δήλωση του συγχωρεμένου πατρός Βασιλείου Γοντικάκη, ηγούμενος το όρος, επιμνημονίων. Αν ήμουν κοσμικός θα ήμουν κουκουλοφόρος. Πάμε στο Γιώργο από τη μεταμόρφωση. Πρώτον κύριο, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Και πριν πω για την προηγούμενη τοποθέτηση, βιβλιογραφία για την φυλή, γιατί πραγματικά με έφερε σαν μηχανία για αυτή τη φυλή του Αμαζονίου. Αν του είναι εύκολο να στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, όταν μας έδωσε διευκρινήσεις για την θέση του πίσω ολοταχώς, το πρώτο σκέλος για τη δική μας παράδοση, τη δημοκρατία των Αθηνών κτλ, μου ήταν οικείο. Το δεύτερο, ότι υπάρχουν πολιτισμοί που δεν έχουν τη συσσόρεση,
0: ναι,
2: να λέω τι θέλει να πει ο ποιητής, ήξερα ότι έχει δίκιο. Και εκεί που δούλευα μου ανεβήσει το εξής. Σε ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πιτσιρικάς, του Alan Watts, που δεν θυμάμαι τον τίτλο, αναφέρει μια νόστιμη ιστορία. Ένας Άγγλος γεωκτήμονας στις Ινδίες δέχεται επίσκεψη από έναν συμπατριώτητο από την Αγγλία και βλέπει τις μισές, τη μισή έκταση των φοιτιών ακαλλιέργητη. Του λέει, ρε εσύ τι έγινε. Του λέει, άσε να σου πω τι έπαθα. Εγώ ανθρωπιστικά κινούμενος τους διπλασίασα το μεροκάμα του. Και αυτοί δουλεύανε τον μισό χρόνο γιατί προτιμούσαν να κάθονται στην πλατεία, να κουτσομπολεύουν, να συζητούν τα όνειρά τους, τα όνειρα που βγήκαν στον ύπνο τους, τα όνειρα της προσδοκίας τους και τα συναφή. Αυτό. Πάμε στη Μάιρα. Κάθε τοποθέτησή της για μένα είναι μικρό σεμινάριο. Παρόλα αυτά και η πλέον τεκμηριωμένη θέση δεν μας εξασφαλίζει ποτέ μια καθολικά αποδεκτή θέση για το παρόν. Και εδώ ερχόμαστε στον Άγρα και το ερώτημά του. Ότι δεν στην προηγούμενη μας νομοθεσία, ότι δεν λέω με ποιο κριτήριο ποια θα κρατήσουμε και ποια θα αρνηθούμε. Αν και ο εύλογο, το ερώτημα είναι εντελώς άστοχο. Κατ' εμέ. Μία απάντηση εκτός του ζώντος παρόντος με τις δόσεις κοινωνικές δυνάμεις θα συνιστούσε για μένα εσχατολογία. Όχι από το παράθυρο, αλλά από την πόρτα. Και στη δική μου προσέγγιση αυτό συνιστά αμάρτημα καθοσιώσεως. Και τώρα δύο σκέψεις σας που η μία μου δημιούργησε απορία, δικές σας σκέψεις.
0: Ναι.
2: Και η άλλη μηχανία.
0: Ναι.
2: Η πρώτη είναι πώς σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μπορεί να ήμουν πρώην μαρξιστής και μάλιστα να θεωρώ ότι ο λαός έχει πάντα δίκιο.
0: Δεν έχω εύκολη απάντηση. Δεν ξέρω.
2: Γιατί το είπατε προχθές στον Άγρα γι' αυτό.
0: Πρώην όμως,
2: Ναι, ναι, έτσι είπατε.
0: Ναι.
2: Και τώρα θα θυμίσκε και κάτι για τον Γιώργο, για τη μεταμόρφωση.
0: Νυν πάντως όχι, αλλά πρώην, εντάξει, πολλοί έχουν περάσει.
2: Ναι, παρότι θεωρώ, όχι εμένα μόνο,
0: ναι,
2: από τον πιο έτοιμο σοσιαλδημοκράτη μέχρι τον πιο τρελό αναρχοατομιστή, ότι είμαστε επίγονοι της πρώτης διεθνούς, που έφτιαξε ένας τρελός Εβραίος με ένα τρελό Ορθόδοξο, μέχρι εκεί.
0: Εντάξει.
2: Ακόμα και ο Καστοριάδης επίγονος αυτού του πράγματος είναι. Να μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, δεν είναι, απλά μου κάνει εντύπωση, εγώ ας πούμε θα μου δημιουργούσα, ένας άνθρωπος σαν και εμένα θα μου δημιουργούσε άλλες σκέψεις. Να υποθέσω από που κινείται.
0: Τι σκέψεις?
2: Τέλος πάντων, αυτό είναι το...
0: πιο ελευθεριακές ή... Δεν μπορώ να σας βάλω πιο ελευθεριακό, διότι έχετε σε άλλα θέματα αρκετά συντηρητική προσέγγιση. Παράδοση,
2: έθιμα.
0: Αυτό είναι πιο συντηρητικό, δεν είναι.
2: Για πατρίδα. Ο Μπακούνιν μίλαγε για πατρίδα.
0: Ο Μπακούνιν με ποια έννοια μίλαγε για πατρίδα?
2: Για πατρίδα, πατρίδα. Και τώρα πρέπει να πάω να ψάξω να το βρω να το...
0: Αν μπορείτε να το ψάξετε, ναι, γιατί...
2: Ναι, να σας πω, δηλαδή η δικιά μου γνώμη είναι ότι οι προλετάροι πρέπει να έχουν πατρίδα, δεν πρέπει να έχουν σύνορα. Για να είσαι διεθνής, πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι πατριώτης. Ο Όρουελ σαν Άγγλος πήγε το 36. Δεν πήγε σαν Δελέ.
0: Μάλιστα.
2: Όσοι πήγαν και αφήσαν τα κόκαλά τους κάτω, πήγαν σαν αυτό που ήταν, με ταυτότητά τους. Δεν πήγανε σαν αφηρημένες οντότητες, όπως οι άλλοι πιστεύουν σε ένα ασώματο προλεταριάτο, σε έναν ασώματο λαό, να πιστεύουν και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Δηλαδή η φυσική εμπειρία, η κοινή λογική το δείχνει αυτό. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε σε ένα άλλο που μου δημιουργήσε όμως σαν μηχανία. Αναφερθήκατε στη ρίση του Ράσελ. Δεν θα πεθάνει για τις ιδέες μου.
0: Γιατί μπορεί να κάνει λάθος, ναι.
2: Ναι. Με έφερε σε μεγάλη αμηχανία. Γιατί Όταν είχατε κάνει την θεματική για το νόημα της ζωής κτλ. Κτλ. Και δεν, εκεί δεν ήθελα να το βαρύνω τότε. Μου είχε έρθει η εξής σκέψη. Αλλά δεν το ανέφερα. Περπατάτε στην πράσινη γραμμή. Κάτω στην Κύπρο. Και θραβώνει ένα πράγμα και τραυματίζεται ένας εθνοφρουρός. Εκείνη την ώρα αρπάζεται το πτώπλο για να τον τραβήξετε πίσω. Και δεν θα σκεφτείτε κατά πάσα πιθανότητα αν θα αφήσετε το Μιχαλάκι ορφανό.
0: Ναι, αλλά είναι το στιγμιαίο εκείνη την ώρα. Είναι και λίγο το συνέστημα της στιγμής.
2: Μόνο.
0: Τι εννοείτε?
2: Μόνο το συνέστημα το στιγμιαίο είναι.
0: Α, φαντάζομαι παίζουν ρόλο και βιώματα, εμπειρίες, ανατροπή, διαπαιδαγώγηση, περιβάλλον, ναι. Όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, δεν θα μπορούσε να ήταν όμως λάθος η σκέψη, γιατί το του ξεπουλημένο το Μάρι, ο πρόεδρος και οι αντιπολίτες στην Κύπρο και η κυβέρνηση.
0: Εκείνη την ώρα δεν λαβαίνεις να κάνεις όλες αυτές τις σκέψεις, λειτουργείς και λίγο αντανακλαστικά. Αυτό εννοώ. Παρορμητικά, συναισθηματικά, δεν ξέρω πώς να το θέσω.
2: Όταν δεν είναι παρορμητικά, θα λιποταχτούσατε.
0: Τι εννοείτε θα λιποταχτούσα?
2: Κατεβαίνεις κάτω γιατί υπάρχει κρίση.
0: Από την Κύπρο να λιποταχτήσω? Όχι βέβαια, από την Κύπρο, σε καμία περίπτωση.
2: Μπράβο. Παρότι πάλι μπορεί να είναι λάθος. Κάνω χιούμορ,
0: Όχι. Και τα δύο μπορούν να ισχύουν ανάλογα με την περίσταση.
2: Ο Αλευρομάγειρος.
0: Αν το πάρουμε τι θα κάνω εγώ, όντως δεν θα λιποταχτήσω. Αν το πάρουμε όμως ότι ο εθνικισμός ως ιδέα οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις που θα χρειαστεί ο ένας να πάρει όπλο απέναντι στον άλλον, εκεί έχει δίκιο ο Ράσελ. Ότι
2: ναι.
0: Κακώς φανατίζεστε με αυτά τα θέματα.
2: Για την κίνησή του για την ειρήνη, το ξέρω. Βέβαια είναι και τρομερή αλληλογραφία του με τον Φιτκεστάιν. Εν μέσω πολέμου, που ένας στέλνει γράμμα και λέει, είχε πάει εθελοντής με τον Αυστριακό στρατό ο Βικεστάιν και να του λέει ο τάδε συμφοιτητής, δεν ξέρω, είναι με τους δικούς μας στη μάχη του Σόμ, ξέρω εγώ, ότι δεν θυμάμαι που έχει, σαν να πέθαν μπάλα. Το συζητάμε με κανένα εθνικισμό.
0: Ναι, άλλωστε τώρα μιλάμε για πολύ ξεχωριστά και ιδιαίτερα μυαλά κιόλας. Δεν μιλάμε για το μέσο άνθρωπο.
2: Σας πληροφορώ ότι αυτό το ήθος και έθος εκφράστηκε και από πάρα πολλούς στρατιωτικούς ακόμα και στον χειδαίο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μην θα πλατιάσουν.
0: Θα σας ζητήσω έτσι και αλλιώς να κάνετε κλείσιμο,
2: μόνο,
0: γιατί είμαστε κάποια ώρα.
2: Μόνο ένα σχόλιο από τον κύριο Αλευρομάγειρο, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, τον ρωτήσανε θα κατέβαινε κάτω και λέει σαν επαγγελματία στρατιώτης θα πήγαινα σύμφωνα με τις διαταγές της υπεύθυνης κυβέρνησης. Όμως, αν ήταν να διαλέξω θα πήγαινα στην Κύπρο και λέει το εξής. Όταν ακούγαμε, όταν είσαι σε ένα όριγμα και ακούσω ότι συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας, νιώθεις μια πικρία. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι 50 μέτρα πίσω από την πρώτη γραμμή και δεν ξέρετε τι σημαίνει για τη ζωή ενός άνθρωπου αυτά τα 50 μέτρα. Είναι τρομερά συγκινητικός.
0: Είναι. Πάντα έχει μια συγκίνηση η διαφορά της μεγάλης εικόνας του μετόπου και του στρατιώτη που βρίσκεται στο όριγμα.
2: Και κλείνοντας, ο Σάββατο έχει πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο πόλεμος μπορεί να είναι το πιο παράλογο πράγμα, αλλά για τον στρατιώτη η δημιουργία του είναι το απόλυτο. Καλό σας βράδυ.
0: Σέμελ Βάισινιάκ, ο γιατρός, επειδή νωρίτερα ενημερώνουν εδώ ακροτές.
2: Πείτε μου να το γράψω, γιατί έχω Αλσχάιμερ.
0: Σέμελ Βάισινιάκ, αν το προφέρω σωστά.
2: Σέμελ
0: Βάισινιάκ. Ιγνάκ. IGNAC.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε ακροτές.

0: χρόνια. Τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ!
4: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα ακούτε ανεμολόγιο. Περιμένω ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι για να πάρει το λόγο. Στη ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Τηλεφωνικός αριθμός για να βγείτε στον αέρα κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Όντως, όπως είπε νωρίτερα ο Μιχάλης, η λωρίδα της Γάζας δεν διοικείται από την Χαμάς, βρίσκεται σε μία, όπως διαβάζω σε ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα, εξαιρετικά περίπλοκη μεταβατική φάση. Καθώς τον Ιούλιο του 2026 έλαβε την απόφαση η Χαμάς να διαλύσει την κυβερνητική της επιτροπή και τώρα έχουμε την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, το Διεθνές Συμβούλιο Ειρήνης, έχουμε άλλους που έχουν στρατιωτικό έλεγχο στο έδαφος, όπως είπε και το Αλ Τζαζίρα, εξαιρετικά περίπλοκη μεταβατική φάση. Ο Δημήτρης Αλευρομάγειρος που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Κώστας θεωρείται ήρωας στην Κύπρο, καθώς το 1974 ήταν διοικητής του 336 τάγματος αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από Ελληνοκύπριους της Εθνοφρουράς στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας από την περιοχή της Ελδίκ μέχρι την οδό Λίδρας και κατάφερε να διατηρηθεί η περιοχή που ήταν υπό τον έλεγχό του ανέπαφη. Δεν κατάφεραν εννοώ να την καταλάβουν οι Τούρκοι. Μια στάση την οποία εξύμνησε ο ελληνικός και κυπριακός τύπος. Έγινε, όπως σας είπα, ένας από τους ήρωες εκείνης της περίοδου. Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Έγκομης Λευκωσίας για τις υπηρεσίες του στη διάσωση της Λευκωσίας από τους εισβολείς. Αποστρατεύθηκε ευδοκίμως το Μάρτιο του 1997 με τον τίτλο του επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Στρατού. Γράφει ο μισολεπτάκι, να δω λίγο με τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Αλεξανδρό. Έρχεται κάποια με την προσαρμογή, για λίγο με έπεισε ο Κροατής, αλλά με την πραγματικότητα να απέχει πολύ από τα σοβαρότερα που φαίνουν αυτά τα αποτελέσματα και δυστυχώς είναι διαχρονικά. Αναφέρεστε στον κύριο Μιχάλη, αγαπητέ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
3: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
9: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πώς γίνεται και ο πρωτοεργάτης και αναρχικός να λέει για πατρίδα και να μιλάει για πατρίδα, μάλλον δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δηλαδή,
0: δεν νομίζω ότι έχει γίνει έτσι κάποιο λάθος θα έχει γίνει και θα το έχει καταλάβει λίγο. Όχι, θα το έχει, δεν θα το θυμάται ακριβώς έτσι όπως έχει διατυπωθεί ο κύριος Κώστας.
10: Δεν αναφέρομαι για τον κύριο τον προηγούμενο, τον κύριο Κώστα, δεν αναφέρομαι για αυτόν γενικότερα, ας πούμε, γιατί μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει και να το ξαναπεί και να ακουστεί και να είναι λάθος.
0: Πάντως από ό,τι κοίταξα, επειδή ήθελα και εγώ λίγο να το δω. Συγγνώμη, τι αν έχει.
10: Ισχύει, λέω, κάτι τέτοιο που το είδες.
0: Αν ισχύει τι, ότι ο Μπακούνιν είπε για την πατρίδα. Δεν κοίταξα αυτό. Κοίταξα για το αν υπάρχει ένα συνδυασμός μαρξισμού-πατριωτισμού. Το πιο κοντινό που βρήκα είναι Γκράμψη. Στην Ιταλία.
10: Ναι.
0: Η εργατική τάξη πρέπει να, αυτή να εκφράζει το εθνικό συμφέρον, όχι η δεξιά. Πρέπει η εργατική τάξη, αυτό είναι το πιο κοντινό που βρήκα, γιατί κατά τα λοιπά είναι λίγο έννοιες.
10: Εξαρτάται και σε τι.
0: Αν μιλάμε για καθαρή ιδεολογία τώρα, έτσι, αν μιλάμε να πάρουμε κανένα ψηφουλάκι, εννοείται ότι και πατριωτισμό θα πουλήσω και πατρίδα και κατοχή και τα πάντα. Αν μιλάμε όμως σε καθαρό ιδεολογικό επίπεδο, οι προλετάροι δεν έχουν πατρίδα. Τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Τους ενώνει μόνο το ότι είναι προλετάροι. Τέλος πάντων. Εκτός και αν είναι κάτι, εκτός και αν υπάρχει κάποιο ρεύμα, κάποια σκέψη, δεν τη γνωρίζω, να μας πούν για άλλοι ακροτές.
10: Ασφαλώς. Και να το μάθουμε.
0: Γκράμψη είναι πάντως το πιο κοντινό που βρήκα.
10: Ωραία. Όσο εσείς μαθαίνεις. Μακάρι να είναι κάποιος και να μας το πει. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης πριν μερικές μέρες, εβδομάδες, έκανε χαρές και πανηγύρια το κόμμα του για τα τόσα χρόνια που γιορτάζεται. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης γιορτάζει για τα τόσα χρόνια που γιορτάζει για την Δημοκρατία. Αυτό ο σαλμός αλληλούια, τι εννοώ, δηλαδή ότι θα διαψευτούν οι τρα και δεν θα έχουν αυτά που αναμένονται στο κομμάτι της ψηφοφυρίας που παθούν να εκμεύσουν από τον κόσμο και από τον λαό και να πατήσουν και για άλλη μια φορά επιπτωμάτων για να μπορέσουν με ψίχουλα και με τετρακοσάρια σε αμαία και σε ανθρώπους συνταξιούχους να εφοπλέψουν ψήφους. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι κάτι κακό, πολύ μεγάλο και δυνατό θα συμβεί. Εύχομαι να βγω να διαψευστώ και θα γίνουν πρόεδρες εκλογές. Ο Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται την Τετάρτη, δυστυχώς δεν θα τον περιμένουν με γαρίφαλα και με λουλούδια. Θα κατέβει πολλοί κόσμος, όσο και να θέλουν κάποιοι να αποτρέψουν τον κόσμο, τον λαό να διαμαρτυρηθεί, όπως διαμαρτυρήθηκε και για την 87χρονη συντρόφισσα, και έτσι το λέω με όλη μου την τέτοια, γιατί είναι συντρόφισσα ασχέτως με το αν ανήκει ιδεολογικά εκεί που ανήκω. Στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη, αφού αγωνίστηκε, και αυτοί που αγωνίζονται είναι αλληλέγγυοι, και αυτοί που αγωνίστηκαν για αυτήν πάλι είναι αλληλέγγυοι προς τους άλλους ανθρώπους, και έτσι πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, είναι ξανά στο σπίτι της, δεν κέρδισαν οι πολυεθνικές, γίνονται εκλογές, τα μαζεύει γρήγορα στις 29, έτσι το ίδιο θα κάνει και ο Μητσοτάκης, γιατί ο κόσμος θα είναι κατά χιλιάδες αύριο μεθαύριο στους δρόμους, και αύριο θα είναι στους δρόμους, όχι μόνο την Τετάρτη, αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Ότι θα κατέβουνε όσες απαγορεύσεις και να υπάρχουν, ειρηνικά βέβαια, δεν προτρέπω ούτε λέω σε κάποιον να συγκρουστεί και να γίνουν επεισόδια και για πράγματα, μακριά από μένα αυτά. Άλλωστε είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να γίνεται μια διαδήλωση, να λέμε αυτό που πρέπει να πούμε, και από εκεί και πέρα τώρα η εκάστοτε πορεία και η συγκέντρωση βγάζει τα συμπεράσματα του μετά ο λαός για αυτά που έχει πετύχει ή όχι. Θέλω να κατεβεί ο κόσμος, όπως και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ στον δρόμο με άνθρωπο που θα με συνοδεύει, γιατί το πρόβλημά μου είναι ότι έχω οπτική αναπηρία, το έχουμε ξαναπεί, και όλοι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, και ας είναι με πρόβλημα ή μη, να κατέβουν, γιατί πρέπει να διατρανώσουμε και να υψώσουμε τη βαθιά μας ενάντια σε αυτόν που έρχεται, γιατί δεν έρχεται για να δώσει κάτι στην Ελλάδα, έρχεται για να πάρει, και με τα γεωπολιτικά και με τα γεωστατικά και με την Τουρκία. Να το αφήσουμε αυτό το θέμα. Τώρα όσον αφορά για το θέμα πετρέλαιο και τα άλλα που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης, πενταροδεκάρες που τα δεκάλεπτα και τα πεντάλεπτα, αυτοί που βλέπουν δεν σκύβουν να τα μαζέψουν. Και εγώ αν έβλεπα δεν θα σκύβω να μαζέψω ένα δεκάλεπτο, θα το απαξίγει για δεκαλεπτά, και όποιος μας πει και το αντίθετο να μας το πει. Δεν σκύβεις καν να μαζέψεις 10 και 5 λεπτά. Αυτά που δίνουν οι εταιρείες που δισεκατομμύρια κλέβουν εντός ή εκτός εισαγωγικών από τους ανθρώπους και από τις Αγγλίες, αυτά που θα δώσει είναι 5 δεκάδες. όμως δεν έχει πει τίποτα για το ρεύμα. Προτρέπει ο κ. Μητσοτάκης να πάνε όλοι στο μπλε τιμολόγιο, αλλά θα του πω κάτι το πολύ απλό. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα και δεύτερον είναι πολλοί που δεν το έχουν το όνομά τους, το ρεύμα. Που είναι, δεν είναι παράνομο, αλλά είναι κάποια αμέλεια. Εάν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν αυτή την δυνατότητα, δεν παίρνουν αυτό που θα δώσει ή να μπορέσουν να πάνε στο μπλε τιμολόγιο. Γι' αυτό να κάνει κάτι, να δώσει κάτι στους ανθρώπους αυτούς για το ρεύμα. Γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν πετρέλαιο και τον εκτάλλο. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Δεν μιλάω πολύ.
0: Παρακαλώ, πείτε μας.
10: Για το Μαζονάκι, εγώ πήγα και ήμουνα και στο τρίτο νευρογραφείο εκεί πέρα που έχει και αναπαύεται ο Μαζό. Και θέλω να πω το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί που κάναν ό,τι κάνανε εκεί πέρα, βέβαια μέχρι το αντίθετο μπορούν να διεκδικήσουν την αυτότητά τους και όλα αυτά, ναι, οκ, okay, μαζί τους είμαι, αλλά δεν ξέρανε, έχω ακούσει τόσα πράγματα, δεν ξέρανε πώς γίνεται η μέθη και πώς μπορούν να το αποτρέψουν όλο αυτό. Και πώς γινόταν με επιδυνατή να τον ξαναφέρουν στη ζωή αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν ήξεραν αφού είναι γιατροί, ο ένας τουλάχιστον δηλώνει γιατρός ή η άλλη κυρία σύζυγός του. Τον φάγανε τον άνθρωπο αυτόν έτσι και ενδεχομένως να έχουν και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα κάποιοι άνθρωποι. Να προσέχει ο κόσμος και υπάρχουν και κάποιοι ψευτοκομπογιανίτες που το παίζουν με κάτι ρέικι, με κάτι σίλβα, με κάτι γιόγκα, με κάτι τέτοια, με κάτι σαμανικά που εγώ έχω ψαχτεί πολύ στο κομμάτι αυτό.
0: Προσπαθούν με κόπο οι γιατροί στην λίστα των επιτυχιών να ξεπεράσουν τους δικηγόρους. Είναι σε καλό δρόπο.
10: Ναι, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Θα σου πω κάτι μόνο, Κωνσταντίνε. Ο Μάικ Τζάκσον, ο γιατρός του, για αυτά που του έκανε, γιατί έχει επιδείνωση την υγεία του, είναι στη φυλακή ακόμα. Αν το ξέρεις.
0: Δεν το ήξερα, μάλιστα.
10: Ναι, ναι, αν το κουτάρεις θα το δεις. Ότι είναι ακόμα για πολλά χρόνια τουλάχιστον. Του Μαζονάκη δεν ξέρω αν θα μπουν. Τώρα είναι πόσο να κρατούμενοι. Μετά τη δίκη, αν θα παραμείνουν ή όχι. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όπως και με τα Τέμπη ακούγαμε πολλά και διάφορα. Όλα βγήκε και είναι πλημέλημα. Δυστυχώς. Για το μόνο που φταίνε, φταίνε αυτοί οι αθώοι 57, αυτοί φταίνε. Κανένας άλλος δεν φταίει.
0: Μην το ανοίξουμε τώρα και αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κάνουμε επίλογο.
10: Ωραία. Να ξαναπώ σαν επίλογο, ο κόσμος όλοι στον δρόμο, να ρίξουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, γιατί δεν πάει άλλο. Ο κόσμος όλοι στον δρόμο. Ραντεβού τη Δετάρτη στις 7 του Οκτώβρη. Όλοι στις συγκεντρώσεις. Με όποια συγκέντρωση και με όπου ανήκει ο καθένας. Εγώ δεν θα είμαι πολύ μπροστά για να με δουν οι κάμερες. Εγώ είμαι πολύ πίσω στην ουρά. Αλλά δεν πειράζει. Και
0: πολύ ωραία.
10: Υπάρχουν και άνθρωποι που αμήνονται και είναι δυναμικοί και αγωνιστές.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου.
10: Γεια
0: σας, γεια σας. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη από Χρυσοβίτσα. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα επίσης στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Κώστα μου, στην εκπομπή βγαίνει ο Απόστολος Κακλαμάνης, όχι ο Νικήτας, εκτός και αν δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο και εγώ δεν κατάλαβα έτσι πώς το εννοείς με το μήνυμα μου, το διευκρινίζεις. Καλησπέρα στο Θανάση από το Εγάλεο. Κώστα, εκάρα να πας να ψηφίσεις. Αν πιστεύεις αυτά που λες, ψήφισε ό,τι θέλεις. Για τον Γιώργο λέτε που ήταν τώρα στον αέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος, όχι ο Κώστας.

Λοιπόν, έχω δύο διαφορετικές εκδοχές. Έχω του Χαράλαμπου από το κράτος του «Γράμματα για τον πατριωτισμό» με τον Μπακούνι να λέει «Είμαι πατριώτης και διεθνιστής ταυτόχρονα», και έχω και του Τέρι να γράφει ότι ο αληθινός πατριωτισμός είναι ένα πολύ του Μπακούνιν φράση, πολύ αξιότιμο συνέστημα. Συγχρόνως όμως είναι ένα αποκλειστικό, αντιουμανιστικό και συχνά κτηνώδες συνέστημα. Έχουν ακροατές επικοινωνήσει και με τα δύο.

0: Και ο Ξαρχάκος βεβαίως αποχαιρέτησε τον Μαζό, κύριε Βαγγέλη. Ο Χαράλαμπος όμως διευκρινίζει ότι το έστειλε ως πληροφορία, δεν συμφωνεί μαζί του στο θέμα της ερμηνείας που δίνει με βάση το email που μου έστειλε. Σε αυτό το θέμα γράφει «συμφωνώ με την Goldman». Ως προς το τι είναι πατριωτισμός. Πλησιάζουμε στο παρατέταρτο της ώρας, θα έχουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα. Σας θυμίζω ότι στις 8.30 φιλοξενούμε όπως κάθε Δευτέρα 8.30 τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα 8.30 μας ενημερώνει για την όποια εξέλιξη σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικής ασφάλισης και απαντάει σε ερωτήματά σας. Ήδη έχετε στείλει, το επαναλαμβάνω για κάποιους που δεν το ακούσατε νωρίτερα, αν έχετε κάποια απορία για τον εργατολόγο μας τον κύριο Ρίζο που θα τον φιλοξενήσουμε σε λίγο, κάθε Δευτέρα 8.30 επαναλαμβάνω τον φιλοξενούμε, στείλτε την απορία σας ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Στείλτε εκεί το μήνυμα, την απορία, να το σημειώσω, να το μεταφέρω, να απαντήσει. Ενημερώνω επίσης ότι τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα είναι καλεσμένος εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της ακρίβειας, είναι μια ενότητα με την οποία θα ασχοληθεί αυτή την εβδομάδα αρκετά ο σταθμός. Τιμές προϊόντων και ούτω καθεξής. Και θα είναι και σε επικοινωνία μαζί σας, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές να μπορείτε και εσείς να μιλήσετε, ρωτήσετε τον κύριο Ραυτόπουλο, και την Πέμπτη την ίδια ώρα, 6 το απόγευμα, επίσης εδώ στο Ραδιοθάλαμο, ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας από το δίκτυο e-real estate για τα στεγαστικά, ένα θέμα που επίσης καίει, είδαμε πόσο σοβαρή εξέλιξη έχει πάρει στην Ισπανία, και με τον κύριο Μπάκα θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και θα μπορείτε και εσείς να μιλήσετε μαζί του και να του κάνετε την όποια ερώτηση, την όποια απορία έχετε, να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, η αλληλόδραση ακροατών και των ανθρώπων που γνωρίζουν και ενημερώνουν για το θέμα. Απλώς για να έχετε υπόψη σας τις ημερομηνίες, την 5η 7 Οκτωβρίου, την Τετάρτη, συγγνώμη, πρώτα στις 7 Οκτωβρίου ο κύριος Ραυτόπουλος και την 5η 8 Οκτωβρίου ο κύριος Μπάκας. Προς το παρόν, διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι, Σαντάνα για την ακρίβεια και Black Magic Woman και συνεχίζουμε.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: κάθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρο από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα την νιώθουμε. Μόνο όταν περάσει, καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Και το τέλος δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Για δεύτερη χρονιά, ο ψυχικός οδηγός στη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη και στη συνέχεια εμβληματικός λογοτεχνικός ήρωας του Γιώργη Ζορμπάς ανοίγει τα χέρια και χορεύει στο ρυθμό που έκανε την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ζορμπάς. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στον ομώνυμο ρόλο ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ζορμπάς. Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Παραστάσεις έως και 22 Νοεμβρίου στη σκηνή Μανώλης Καραντινός. Μονή Λαζαριστών.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και συνεχίζουμε με τον Δημήτρη από την Χίο. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, ακούγομαι ικανοποιητικά.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Σκεφτόμουν, η αφορμή για να πάρω τηλέφωνο ήταν ένας ακροατής, με συγχωρές δεν θυμάμαι το όνομά του, που μίλησε για την φυλή των Πειραχά προηγουμένως. Είχε μιλήσει κάποιος σχετικά με αυτή τη φυλή, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως, στην αρχή ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, ωραία. Καταρχήν να πω κάτι για να επαναφέρουμε, τέλος πάντων, κάτι το οποίο το γνωρίζω αλλά και το διασταύρωσα, ότι ο Μπακούνιν είχε μιλήσει περί πατρίδας με την έννοια της συναισθηματικής, κατά κάποιο τρόπο, της αγάπης προς τον τόπο που γεννηθήκαμε. Όχι όμως για το κράτος, ήταν αντικρατιστής, έτσι, αυτό παραμένει το εξέχον χαρακτηριστικό του. Αλλά περί πατρίδας, ναι, ισχύει αυτό που είπε, ότι εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο το δεχόταν υπό αυτή την έννοια όμως, όχι υπό την έννοια της πολιτικής πατρίδας του κράτους, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Τώρα πάμε στο άλλο σχετικά με την φυλή των Πειραχά, το χτύνος που για να μην εκδίδει δεν το ήξερα. Το διασταύρωσα και ισχύουν στο ακέραιο αυτά που είπε ο φίλος ο Κώστας. Τώρα, προτού μιλήσω περαιτέρω για αυτό το θέμα, θα ήθελα να σου πω ότι και τα μαθηματικά, σύμφωνα με τον Κουρτ Γκέντελ και το θεώρημα της μη πληρότητας, δεν είναι ένα απόλυτα συνεπές σύστημα, παρόλα αυτά ισχύει. Δηλαδή τα μαθηματικά δεν έχουν καθολικότητα, θεωρητικά, διότι υπάρχει τουλάχιστον μία πρόταση εντός της αριθμητικής, να το πούμε έτσι, όπου δεν μπορεί να αποδειχθεί αν είναι αληθής ή ψευδής. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η φυλή δεν σημαίνει ότι ανατρέπει τα πάντα. Φυσικά αποτελεί μια συνέχεια και είναι και ένα ρήγμα. Έτσι, και
0: είναι ένα ρήγμα, αλλά απαντάς με πολύ ωραίο τρόπο. Πολύ τεκμηριωμένο. Και ωραία. Θα το καταλάβει και ο κύριος Κώστας.
1: Αυτό που είπε ο
0: κύριος
1: Κώστας.
0: Γιατί και εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ακυρώνεται κάτι επειδή υπάρχει.
1: Όχι, όχι,
2: η ώρα είναι 8.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκάλυψε σήμερα τη μέθοδο για νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων μέσω επιστροφών χρημάτων χρησιμοποιώντας εταιρείες κοινής ωφέλειας ως πλυντηρίο. Φυσικά πρόσωπα κατέθεταν μεγάλα ποσά για πληρωμές λογαριασμών και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε τραπεζικούς λογαριασμούς παραπλανώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μήνυμα ενότητας έστειλε πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι εν ώψη της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας. Ανέφερε μάλιστα πως στόχος της παράταξης είναι η συνεχής της ανανέωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτή η μεγάλη δύναμη της νέας.

ενώθηκε για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Η αποζημίωση θα ανέχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ προβλέπονται επίσης αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάκογλου, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού παραπολιτικά 90,1. Στην Αθήνα αύριο βράδυ, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο. Την Τετάρτη, η συνάντησή του στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Γιώργο Κεραπετρίτη θα συζητηθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρυχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Κατόπιν, σε 7 το απόγευμα Τετάρτη, θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Την έντονη αντίδρασή του για το γεγονός ότι οι γιατροί της Καρνεάδου χορήγησαν στο δημοφιλή καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη μέθη πριν την ιατρική πράξη της πλασμασφαίρησης, εκφράζει ο πρόεδρος της Ποδήλατος Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας εμφατικά πως τα παθολογικά αιτία απαγορεύεται να πραγματοποιούν μέθη. Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος θέτει το κρίσιμο ερώτημα από πού προμηθεύτηκαν οι γιατροί το αναισθητικό φάρμακο. Στην διεθνή ενημέρωση, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με τη φωνή της στη διάρκεια 4 λεπτών, δευτερολέπτων. Στα αθλητικά, θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού υπέστη του Λιβάη Γκαρσία, όπως διαγνώστηκε μέσω μαγνητικής τομογραφίας. Ο 29χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, μένοντας εκτός από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κύπρος-Λετωνία 0-0 στο ημίχρονο για το UEFA Nations League. Στους υπόλοιπους αγώνες βραδιάς στις 10 παρατάρτου ξεκινούν οι αγώνες Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ιταλία-Τουρκία, Ρουμανία-Σουηδία, Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Πολωνία, Μαυροβούνιο-Αρμενία, Ουκρανία-Ουγγαρία και Γαλλία-Βέλγιο. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίδης. Παρα...

0: Τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί και απόψε και τα διαδικαστικά και τα υπόλοιπα σε λίγο, καθώς συνεχίζουμε την κουβέντα που διακόψαμε λόγω του Δελτίου Ειδήσεων με τον Δημήτρη από την Χίο. Σε διέκοψα στο σημείο που είχες μία ένσταση με τον Κώστα νωρίτερα από ζωγράφου για τον Καστοριάδη, για την αναφορά που έκανε στον Καστοριάδη. Τι ένσταση?
1: Καταρχήν, ο Καστοριάδης, αν δεν κάνω λάθος και διόρθωσέ με, νομίζω ότι θεώρησε ότι και ο Καστοριάδης, εν πάση περιπτώσει, που μιλάει περί θέσμησης, ότι λόγω αυτού του παραδείγματος ότι καταραίει το οικοδόμημά του.
0: Ναι.
1: Το οικοδόμημα. Το οποίο είναι θεμελιωδώς λάθος αυτό που λέει, διότι ο Καστοριάδης μάλιστα ενισχύεται από αυτό το παράδειγμα. Όχι απλά δεν καταρρύπτεται, διότι ο Καστοριάδης, ένα από τα δύο μεγάλα του ζητήματα ήταν η ετερονομία και η αυτονομία. Ετερόνομος είναι οι κοινωνίες οι οποίες παίρνουν, εν πάση περιπτώσει, από μια εξωτερική πηγή τους νόμους, από ένα θεό, από κάτι μεταφυσικό, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Ενώ οι αυτόνομες κοινωνίες είναι οι ίδιες οι δημιουργούν τους κανόνες. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αυτονομία. Δεν έχουμε ένα θεό ο οποίος μας έχει δώσει τους κανόνες. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι

0: η άρνηση της θέσμησης ως συνειδητή θέσμηση. Δηλαδή το ότι αρνούμε σε εισαγωγικά να θεσμίσω ως συνειδητή θέσμηση. Και μάλιστα αυτό το προβλέπει ο Καστοριάδης, το προβλέπει, το έχει γράψει ο άνθρωπος, το έχει γράψει στη φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας στο πρώτο κεφάλαιο. Ακριβώς έτσι όπως στο λέω. Υπάρχουν και άλλα σημεία. Επίσης η αυτοθέσμηση στην πράξη, δηλαδή αυτή η φιλή ουσιαστικά πάλι έρχεται να επιβεβαιώσει με κατά κάποιο τρόπο τον Καστοριάδη, γιατί λέει ότι η ανθρώπινη ιστορία τελικά είναι καθαρή δημιουργία. Δηλαδή έχεις ένα τέτοιο φαινόμενο, αυτήν εγώ τη φιλή, η οποία πραγματικά είναι εκπληκτικό το φαινόμενο, και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγε ο Καστοριάδης, ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι καθαρή δημιουργία και δεν υπάρχει κανένας δετερμινισμός. Δεν είναι α και β, δηλαδή ξαφνικά μας βγήκαν αυτοί, από πού βγήκαν. Αυτό έλεγε ο Καστοριάδης. Έλεγε εξ νίχυλο, όχι ιν νίχυλο ή κουμ νίχυλο. Έλεγε από το μηδέν. Το μηδέν, ακόμα και στις επιστήμες, στην κβαντομηχανική, δεν είναι, μάλλον ο κενός χώρος που λέμε, που φανταζόμασταν κάποια, τώρα ότι ένας χώρος είναι κενός, τελικά δεν είναι κενός. Αυτές οι κβαντικές ταλαντώσεις που υπάρχουν δημιουργούν το σύμπαν. Αυτά ήθελα να πω, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ που με φιλοξένησες. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που έμαθα σήμερα αυτό το παράδειγμα με τη συγκεκριμένη φιλή και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Καστοριάδης ενισχύεται. Γιατί να σου πω στην αρχή ανησύχησα, άρχισα να το σκέφτομαι και λέω τι γίνεται εδώ. Δηλαδή φαίνεται από μια πρώτη ματιά ότι τι λέει, μήπως έχει δίκιο, δεν έχει όμως. Γιατί τα πράγματα... εγώ θα προκαλούσα κάποιον να επιχειρηματολογήσει αυτό, δεν είμαι δογματικός. Αλλά αυτό εμένα προσωπικά με καλύπτει αυτές οι απαντήσεις που έδωσε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ. Γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστώ από καρδιάς. Και τον Δημήτρη και τον Γιώργο και τον Κώστα. Είστε κάποιοι ακροατές οι οποίοι δεν είναι απλώς ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις σας και συζητήσεις, για να είμαστε τώρα και λίγο ειλικρινείς, δεν θα περίμενε κάποιος, έχοντας μια στερεοτυπική εικόνα μιας εκπομπής λόγου, μιας εκπομπής που ανοίγει μικρόφωνα, ότι θα ήταν στο περιεχόμενό της. Όταν ακούει κάποιος ότι, που δεν γνωρίζει το ανεμολόγιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με τους ακροατές, δεν πάει το μυαλό του ούτε στον Καστοριάδη, ούτε στον Γκέντελ, ούτε στο θεώρημα περί μη πληρότητας των μαθηματικών, ούτε στις κβαντικές ταλαντώσεις, ούτε. Θέλω να πιστεύω ότι είναι και ένας από τους λόγους που σας αρέσει και ακούτε το ανεμολόγιο. Αν και καταλαβαίνω, και το λέω και για μένα έτσι, ότι βεβαίως να το κάνετε, απλώς είναι τόσο εξειδικευμένες οι ορισμένες συζητήσεις που κάνετε ακροατές, που δυσκολεύομαι να τις παρακολουθήσω. Τις ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον διότι μαθαίνω καινούργια πράγματα, αλλά δυσκολεύομαι να τις, να τις αντιμετωπίσω ως κάτι που γνωρίζω. Να είστε καλά πάντως. Φιλή για νομάμι, από τις μεγαλύτερες αυτόχθονες φυλές του Αμαζονίου. Βλέπω ότι έχει καλέσει για παρέμβαση ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Εντάξει, θα το δούμε σε λίγο, γιατί περιμένουν ώρα και οι υπόλοιποι ακροατές. Αλλά αν είναι ακόμα στην ακρόαση ο κύριος Κώστας, ο τρόπος που απάντησε ο Δημήτρης για το αν μια γενικότερη αντίληψη πάβει να ισχύει εφόσον έστω και σε έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό δεν ισχύει, άρα αυτό την ακυρώνει, το θεώρημα περί μη πληρότητας, ο τρόπος που το απάντησε χρησιμοποιώντας μαθηματική λογική, πιστεύω ότι και τον κύριο Κώστα θα τον καλύψει. Γενικώς μιλώντας, δεν μπορούν οι εξαιρέσεις, κατά τη γνώμη μου έτσι, να ακυρώνουν τον κανόνα. Όπως είπα νωρίτερα, στο δικό μου το μυαλό, μία θέση η οποία θεωρείται ότι έχει απήχηση και καλύπτει όλους, είναι ένας στίχος. Αν αυτός ο τείχος έχει μια ολόκληρη τρύπα από την οποία μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος, προφανώς λες δεν μπορεί να ισχύει αυτή η αντίληψη, δεν μπορεί να ισχύει αυτή η θεώρηση. Αν έχει μια ρογμή, αν έχει ένα ρήγμα, όπως είπε ο Δημήτρης από Τυχείο, ο τείχος παραμένει εκεί, σταθερός. Δεν έχει πέσει. Οπότε δεν μπορεί η ρογμή και το ρήγμα να ακυρώσουν. Αν τώρα ξαφνικά από τη ρογμή προκληθούν και άλλες, τότε να το δούμε. Αλλά μία ρογμή, ένα ρήγμα, δεν ρίχνει έναν ολόκληρο τοίχο. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Κώστα από την Σαλαμίνα. Γεια σας. Μας ακούτε, κύριε Κώστα από Σαλαμίνα? Δεν μας ακούει ο κύριος Κώστας, πρέπει να τον ξανακαλέσουμε, θα τον έχουμε σε λιγάκι κοντά μας. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, αναλαμβάνει η Παπαλεξίου Παναγιώτα. Τηλεφωνικό κέντρο παραμένει Λεγάκη Ειρήνη, μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 8 εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βραδάκι Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε τα θέματα που έχετε διαλέξει, να συζητήσουμε και να γίνετε μέρος της εκπομπής. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Συζητάμε για θέματα από επικαιρότητα και δισογραφία. Συζητάμε θέματα που σας απασχολούν και μας τα λέτε, κάτι που πιστεύετε ότι δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που θα θέλατε. Συζητάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας, κάτι που σας συνέβη. Συζητάμε μεταξύ μας, καλείτε δηλαδή για να σχολιάσετε κάτι που είπε ένας προηγούμενος ακροατής, όπως έκανε ο Δημήτρης πριν από λίγο για τον Κώστα και τον Γιώργο. Για όλους τους προηγούμενους και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορείτε καθημερινά αυτό το τρίωρο να βγαίνετε στον αέρα και να ακούγεται η φωνή σας. Βλέπω ότι καλέσαμε πάλι τον κύριο Κώστα, αλλά είμαστε στο χρονικό σημείο. Καλύτερα να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα για να μην χρειαστεί να σας διακόπτω και μετά να μπορέσετε να έχετε όλο το χρόνο στη διάθεσή σας, κύριε Κώστα. Ένα λεπτό υπομονή.

0: 92,1.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Έκτη διεθνή έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ανεμολόγιο.
4: Ζήτησα στον κύριο Κώστα Ψαλαμίνα να περιμένει λίγο. Έπεσε η γραμμή πάλι όσο ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας κάλεσε η Ειρήνη Λεγάκη, κύριε Κώστα Ψαλαμίνα, για να βγείτε στον αέρα. Μου γράφει όμως ότι της βγάζει η κλίση σας, απορρίπτεται. Τέλος πάντων, ίσως να είστε σε κάποιο σημείο που υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα με το σήμα. Κύριε Κώστα Ψαλαμίνα, μόλις βρεθείτε ή μόλις εφόσον με ακούτε, τώρα που το αναφέρω, καλέστε εσείς και η Ειρήνη θα σας συνδέσει κατευθείαν για να μην υπάρχει πάλι αυτή η ταλαιπωρία και δεν μπορούμε να... και χάσετε την συμμετοχή σας, ενώ έχετε καλέσει και σχετικά νωρίς. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
5: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
4: Καλώς.
5: Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στο νησί μας, γιατί έτυχε να έχω συνεργάτες στην αρχή της δικηγορίας μου, τρεις Κυπρίους. Τα 66 χρόνια να γίνουν όσα θέλει όσα θέλουν οι Κύπροι και κάποια στιγμή να είναι μόνοι. Μονή με μονή. Εντάξει.
4: Ναι.
5: Μακάρι. Δεν ξέρω. Αυτό θα εξαρτηθεί από άλλους και όχι από τους ίδιους. Δεύτερον, ανεβαίνει η φώνησα του Παπαδιαμάντη με την Λιδία Κονιόρδου. Εξαίρετη τραγωδό. Να πω το θέατρο ή θεωρείται διαφήμιση?
4: Όχι, όχι, παρακαλώ. Πείτε.
5: Θα το πω.
4: Ναι, ναι.
5: Στο έργο. Είναι ζωοδόχο πηγής 3. Ήτανε κάποτε κλαμπάκι αυτό. Λοιπόν, τρίτο θέμα, ο Λούβρος. Θα κάνω μια πρόβλεψη που δεν κάνω συνήθως. Πιστεύω ότι ο Μακρόν με την κυρία Μπριγκίτε του θα κάνουν συντάξιμα χρόνια στην Κορσική. Λοιπόν, ανέλαβε καινούριος διευθυντής στο Λούβρο. 2 δις προϋπολογισμός για να ανασυγκροτηθεί το κτίριο και το μουσείο, να μπουν κάμερες. Και τι γίνεται τώρα στην περιφέρεια της Γαλλίας? Γίνεται ο χαμός. 2.000 συλλήψεις, το ξύλο της αρκούδας, κυρίως εκπαιδευτικοί, και αυτοί ασχολούνται με το Λούβρο. Ο Λούβρος εκλάπη. Πάει, τελείωσε αυτό. Μακρόν, και το λέω έτσι να πούμε χαϊδευτικά επειδή είμαι και γαλλοτραφής. Μακρόν, κοίτα εκεί το λαό σου. Κοίτα το λαό σου και ας το Λούβρο. Λούβρο δεν φεύγει. Η Νότο Ντάμ κάηγε και ξαναφτιάχτηκε. Θα πάθουνε την πλάκα τους. Πάθανε την πλάκα τους ο Σάντσες. Έκανε εκλογές μέσα σε ένα μήνα. Θα έχουμε εκλογές στην Ισπανία. Λοιπόν, και κάτι που είπε κάποιος, εύχομαι στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν είναι σαν της Γαλλίας. Δεν είναι σαν της Ισπανίας. Όμως, μπορώ να πω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω κάνα δύο ανθρώπους τους διατηρώ νεότερους εμού, που μπορεί μετά από τον Άγιο Παντελεήμονα, και ευτυχώς που η βόμβα είχε, η χειροβομβίδα είχε αστοχία υλικού, έχει σειρά η Φωκίωνος. Διότι μου είπαν κάποιοι άνθρωποι που κάποτε τους έβλεπα, ήταν πάντα νεότεροι βέβαια από μένα, του λέω τι γίνεται ρε μεγάλε, κάνα εσπρεσάκι, δεν πατάω. Του λέω γιατί, δεν μ' αρέσει η ατμόσφαιρα. Θέλω να καταλήξω στο ότι το τμήμα είναι δίπλα. Εκεί πήγανε και οι μεγαλογιατροί. Ας ρίξουν μια ματιά στην Φωκίωνος. Να μπορούν και οι άνθρωποι που μένουν από πάνω στις πολυκατοικίες. Γιατί εγώ δεν είμαι από πάνω σε πολυκατοικία, αλλά δεν πάω πια. Κατάλαβες, δεν το διακινδυνεύω.
4: Ναι.
5: Και να κλείσω με το εξής. Τέλη Σεπτεμβρίου, στο είπα και την προηγούμενη φορά, επειδή τιμώ ιδιαίτερα τους ΑΜΕΑ, διότι σκέφτομαι και λέω, αν εγώ δυσκολεύτηκα στη ζωή να πετύχω μερικά πράγματα, αυτός ο Αντρέα Μποτσέλη εμπόρεσε και έκανε οικογένεια, έκανε 2 παιδιά και είναι και ο πρώτος τενόρος του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί αρχίζουν και πεθαίνουν οι παλιότεροι. και δεν βγαίνει καινούργια φουρνιά. Έκανε ένα ρεσιτάλ και κλείνω 30 χρόνια Ανδρέα Μποτσέλη με το γιο του στο πιάνο και οι δύο. Και τι, το σημαντικό ήταν το εξής, δεν είχε ρεπερτόριο οπερατικό για να κουράσει τον κόσμο. Φινάλε έκανε μόνο με το Βιντσερό από την Τουρανδό. Θα νικήσουμε. Καλή σου νύχτα, τα μάτια σου και το ανεμολόγιο, γιατί υπάρχει κόσμος που σιωπά ακόμα από τα παλιά. Είδες έχει ανέβρει ή δεν βγαίνει για άλλους λόγους. Και όσοι καταφέρονται κατά των Εβραίων, να τους λένε Ισραηλίτες, σας παρακαλώ. Το λέω αυτό ως Έλληνας. Εντάξει.
4: Έγινε.
5: Καλό σου βράδυ και σε ευχαριστώ που με έβγαλες.
4: Γεια σας κύριε Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Ο κύριος Μαντενίδης, κύριε Λαβίθη, μου γράφει έμεσα δίνοντας απεριόριστο σε εισαγωγικά χρόνο στους ανεμολογοφιλοσοφούντες με τα μαλακίας, ΣΥΚ γράφει μέσα σε παρένθεση, εντείνεται την περαιτέρω κλουβιοποίηση των εγκεφάλων. Το εγκεφάλο, να καταλάβετε, το egg με την αγγλική λέξη egg που είναι αυγό. Και μετά, κύριε Μαντενίδη, πόσες φορές σας έχω πει τη διαφορά γραπτού και προφορικού λόγου. Άλλο να διαβάσει κάποιος εγκέφαλος και να έχετε εσείς την αγγλική λέξη egg. Άλλο να πω εγώ εγκέφαλος και να πρέπει μετά να εξηγήσω πώς το γράψατε για να γίνει. Τέλος πάντων, εντείνω με τη στάση μου την, που σας αφήνω και μιλάτε, των εγκεφάλων, των κλούβιων αυγών, των βία πλειοποιημένων δούλων υπηκών του Κρετινιστάν. Επωνύμως γράφει Σεϊχ, Σεϊχης Αλσουλτάν Αλμουρντάρ. Σας αρκεί, γράφει, να μην συζητείτε σοβαρή αποδόμηση παύλα αποσάρθρωση του πολιτεύματος. Κύριε Μαντενίδη, εξελίσσεστε σε αγαπημένο ακροατή, σε μασκότ, να σας πω την αλήθεια. Και ακούστε, δεν πρόκειται κανένας και τίποτα να σας καλύψει. Πρέπει εσείς ο ίδιος να καλέσετε. Όχι να καλέσετε, να το θέσω αλλιώς. Πρέπει να κατεβείτε στην πολιτική, κύριε Μαντενίδη. Κανένας δεν θα μπορέσει να φτιάξει με βάση τη δική σας οπτική. Εδώ καλά καλά λέτε ότι το ανεμολόγιο συμβάλλει στο να μην συζητάμε τα σοβαρά θέματα. Βάλτε υποψηφιότητα, κύριε Μαντενίδη. Αλλιώς θα είστε πάντα, για μένα, εννοείται εδώ να σας φιλοξενώ, πώς ήταν οι παππούδες στο Muppet Show, στον Εξώστη, και όλα τους φαίνονταν με μέσα στην κρίνια μάτια και χαζά και βλακίες, κάπως έτσι. Εμένα μια χαρά, εμένα μου αρέσει. Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο και όπως κάθε Δευτέρα σε αυτό το χρονικό σημείο, στις 8.30, φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, εργασιακά, συνταξιοδοτικά κτλ. Και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Ρίζο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
4: Ξεκινάμε λοιπόν όπως πάντα με επικαιρότητα στο αντικείμενό σας. Τι έχουμε?
0: Η επικαιρότητα έχει να κάνει κυρίως με την δυνατότητα της εργασίας των συνταξιούχων με τα καινούργια στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Φαίνεται ότι 3 στους 5 καινούργιους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται. Έχουν ξεπεράσει τις 330.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Είναι οι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αλλά συνεχίζουν την απασχόλησή τους. Η μόνη τους επιβάρυνση είναι 10% επί των αποδοχών τους και, εάν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, 50% προσάυξηση στις εισφορές που καταβάλουν, κάτι που σημαίνει ότι για τότε την κατηγορία κάποιος πληρώνει 190 ευρώ παραπάνω. Άρα είναι εξαιρετικά θετικό και μπορεί κάποιος να το αξιοποιήσει, δηλαδή την αξιοποίηση, να βγάζει ένα δεύτερο εισόδημα. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες εξαγγελίες της κυβέρνησης τι ανέφεραν. Ανέφεραν ότι πρόκειται να υπάρξει μια καινούργια ρύθμιση σε σχέση με την αρχική των 72 δόσεων, δηλαδή θα υπάρξει μια παραλλαγή της με επέκταση της δυνατότητας ρύθμισης της οφειλής σε οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2024. Οι οφειλές αυτές θα μπορούν να υπαχθούν σε 120 δόσεις με υψηλόμορφη επιτόκια, το οποίο αγγίζει το 5,84%.
4: Α, είναι υψηλό.
0: Και θα μπορούν να υποβληθούν σε αυτή τη ρύθμιση και οι οφειλές εκείνων οι οποίοι θα μπορούν να έχουν, εκείνων οι οποίοι είναι ενήμεροι από την 1η-1η του 2025 μέχρι και σήμερα ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους αυτή την περίοδο, δηλαδή από το 25 και μετά, με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή για θα το φέρει η κυβέρνηση άμεσα προς ψήφιση μαζί με μια δέσμη μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, όπου αναμένονται με ενδιαφέρον οι σχετικές διατάξεις, επανενεργοποίηση των διατάξεων για τα πανωτόκια παλιών νόμων του 2000 και του 2004 που έλεγαν ότι δεν μπορεί να είναι η συνολική οφειλή πάνω από το διπλάσιο ή το τριπλάσιο της αρχικής οφειλής, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έχει πάρει ένα δάνειο για παράδειγμα 100.000 ευρώ και να πληρώσει 1.000.000, υπό την έννοια αυτή θα δούμε την επανενεργοποίηση κάποιων παλιών διατάξεων με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχει η διαδικασία της θεσμοθέτησης νομικά του κώδικα διοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας, που μέχρι σήμερα ήταν μηχανοτικός, και αυτό θα βοηθήσει, βάζοντας κάποιες προθεσμίες, να ρυθμιστούν μια σειρά από δάνεια, υπό την έννοια του ότι θα πρέπει να απαντάνε πλευρέων και τους services οι τράπεζες εντός τριμήνου, και αν δεν απαντούν ή τεκμηριωμένα.
3: Η ώρα είναι 8:30.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: κάνει το ρήμα καβλώνω, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Αλφα αργό, βήτα χτίζω, γάμα μπαλώνω. Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι?
1: Θα σας την πω εγώ. Αργό σημαίνει στην γλώσσα του Καζαντζάκη, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα. Αυτή είναι η Μπεκατόρου από το γνωστό παιχνίδι. Ρωτάει εκεί τους παίχτες τι σημαίνει η φράση, που αλλιώς την ξέραμε όλοι εμείς, αλλά τελικά σημαίνει αργό. Οπότε μπορείτε να την αντικαταστήσετε αν αργήσετε στη δουλειά, να λέτε τι για άργησα στη δουλειά, το άλλο. Και όταν είστε στο άλλο να χρησιμοποιείτε το αργό. Αυτά αλλάζουν. Η ελληνική γλώσσα έχει πολλά παιχνίδια. Ένα θέμα είναι αυτό, που δεν είναι ακριβώς της επικαιρότητας. Το άλλο θέμα είναι ότι εξαιτίας του Σαμαρά μάθαμε ότι είχαμε εδώ τα οστά του Σαμουήλ. Είναι ο τσάρος των Βουλγάρων, γι' αυτό και το τραγούδι βουλγάρικο σήμερα, από τους D Emotion Project. Και τα είχαμε τα κόκαλα εδώ και 100 χρόνια, το 65 που βρέθηκαν. Λέω, ο Σαμαράς λέει ότι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα δώσαμε στους Βουλγάρους και τα υποδέχτηκαν εκεί γιατί πολύ χάρηκαν. Είναι, όπως λέει ο Σαμαράς, σαν να μας δίνει εμάς κάποιος τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχει καλύτερο, μεγαλύτερη ευτυχία για ένα λαό. Ας πάει η φέτα 80 ευρώ το κιλό. Τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 180 να πάει. Τα κόκαλα, το φαντάζομαι ότι και οι Βούλγαροι κάναν τελετές εκεί, αεροπλάνα να συνοδεύουν τα κόκαλα, τα οστά του Σαμουήλ. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα θέμα εδώ, γιατί σε αντάλλαγμα εμείς για τα οστά του Σαμουήλ πήραμε κάτι σταυρουδάκια που τα είχαν κλέψει αυτοί όταν είχαν έρθει εδώ στην γερμανική κατοχή, που ήταν τριπλή κατοχή. Ωραία είναι όλα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή μας, αλλά είναι ωραία, ωραία, γιατί γίνεται μια αντιπαράθεση γύρω από όλα αυτά. Και μέσα στο ηχητικό έτσι της αρχής, πάνω στο βουλγάρικο τραγούδι, ακούσαμε και έναν ψαρά που λέγεται Τσιπούρας, ο άνθρωπος, και διαμαρτύρεται. Θα τον ξαναβρούμε, όλα αυτά θα τα ξαναβρούμε στην πορεία. Θα τα πιάσουμε σιγά σιγά ένα-ένα, και το Σαμαρά και το Σαμουήλ και τον Τσιπούρα και το αργό στην γλώσσα του Καζαντζάκη. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, να πάμε στα ευχάριστα νέα που αφορούν τη ζωή μας.
2: Πέταξε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 5,1%.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, να έχω τρελαθεί.
2: Πάμε στον Νίκο Ρογκάκο. Νίκο, η Ελλάδα καταγράφει τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
4: Και αυτό, όπως φαίνεται, δεν έχει σταματημό, διότι όλα αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν γρήγορα, τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
1: Τώρα ψωμί με τα ψίχουλα. Πηγαίνεις στο μπακάλικο και θα λες, θέλω 8 ψίχουλα ψωμί. Ψύχα, όχι το άλλο το απ' έξω που είναι σκληρό, γιατί δεν κόβεται και σε ψίχουλα. Κόβεται, αλλά εντάξει, πιο δύσκολο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι είμαστε, έχουμε τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Κακός, πρώτος πρέπει να είναι, θα τα καταφέρουμε, είμαι σίγουρος, γιατί είμαστε σε όλα πρώτοι στην Ευρώπη και δεν είναι εδώ η καλύτερη εξαίτεια που έχει ζήσει η χώρα. Μας ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν μας ζηλεύουν ακριβώς, γιατί είναι ο τέταρτος, δεν είναι ο πρώτος πληθωρισμός για να μας ζηλέψουν, αλλά νομίζω με τις προσπάθειες της κυβερνήσεως όλα αυτά θα πάνε πάρα πολύ καλά και το βασικό είναι να μην έχουμε αλαζονία, μια που θα καταφέρουμε και εδώ την πρώτη θέση.
2: Αυτά τα τρία χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα, δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας, που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και στις υποδομές και στον εξοπλισμό και στις προσλήψεις και σε όλα. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός αυτή την ευκαιρία και μπόρεσα να κάνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα για μένα.
1: Ευλογημένοι αισθανόμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να αισθάνεται ευλογημένος ο Υπουργός. Έχει κάνει τόσα πολλά για την υγεία. Δεν θέλει να είναι αλαζόνας. Δεν το ξέρουμε. Ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ μετριοπαθής, μετριόφρον, χαμηλών τόνων. Δεν λέει ανοησίες, δεν λέει βλακίες. Δεν βγαίνει να λέει ότι χρειάζεται. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική. Τίποτα από όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολύ προσεκτικός. Εδώ μιλάει σε κομματικό ακροατήριο. Εκεί που τους είπε για τα κεμπάπ. Είχε πάει, έφαγε σε μια ταβέρνα κάτι κεμπάπ και μετά τους έβγαλε και λόγο. Όλοι φάγανε κεμπάπ, φαντάζομαι. Ταιριάζει αυτό με τη Νέα Δημοκρατία και τη νέα τετραετία που θέλουν να διεκδικήσουν. Και ακούσαμε πόσο ωραία και χαλαρά τα είπε. Και αμέσως μετά περιέγραψε από ποιον κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία.
2: Δυστυχώς έχουμε να αντιπαλέψουμε το πιο δύσκολο αντίπαλο, που είναι η κούραση των πολιτών από τα 8 χρόνια εξουσίας. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε καν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τα κατάφερε, να κερδίσει κάποιος τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση εθνικών εκλογών. Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση που προκαλεί η εξουσία.
3: Στραγγύρης τώρα!
2: Το οποίο το δέχομαι ότι είναι πραγματικό γεγονός, αλλά πρώτον, πρέπει να σκεφτούμε, είναι καλός πρωθυπουργός ή ο ακόμα πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός.

0: έχει ακριβήνει κάπως ο καφές.
1: Πρέπει να δει ότι μέρα, τώρα έναν και θα το σκεφτώ.
2: Δεν θα παραγγείλουν κάποιο παραπάνω, θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
0: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
3: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
4: Μπορούμε να παίρνουμε τον καφέ μισό-μισό, όπως παίρνουν οι άλλες οι κυρίες στο κουνουπίδι. Το κόβανε στη μέση. Θα παίρνουμε τον καφέ, δύο ποτηράκια εκεί πλαστικά, μισό από εδώ, μισό από εκεί, και έτσι θα έρχεται φτηνότερος ο καφές. Γενικώς, στην καλύτερη εξαετία της χώρας, έχουμε και κάποιους μίζερους κακομπύριδες, όπως τους όρισε ο Θεοχάρης, που διαμαρτύρονται. Ακούσαμε εδώ τώρα, η κυρία λέει εκεί θα παίρνουμε το ψωμί σε φέτες, οι άλλοι εδώ λένε έχουμε ο καφές, έχει αυξηθεί ο καφές, όχι θα στον έχουμε και τσάμπα. Τον καφέ πολυτέλεια, ενώ ο καφές δεν είναι ανάγκη, χωρίς καφέ ζεις, και χωρίς ψωμί ζεις βέβαια. Χωρίς όλα ζεις. Δεν χρειάζεται, μόνο το οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι τσάμπα μέχρι στιγμής, οπότε καμία διαμαρτυρία. Γίνομαι Άδωνης τώρα. Αυτά είναι τα επόμενα. Θα τα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Θα ακούσουν σίγουρα όλα αυτά. Όπως ακούσατε, ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουν κανένα άλλο αντίπαλο. Τον εαυτό τους έχουν χρήσει ως αντίπαλο. Πάνε όλα πολύ καλά. Και αν ο κακός τους εαυτός επικρατήσει, τότε δεν θα πάνε καλά τα πράγματα για τους ίδιους. Για τη χώρα πανερόιδο, όπως ξέρουμε, με τον καλό και τον κακό εαυτό τους. Άρα, ποια μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι?
5: Θα θέλω να σας πω ειλικρινά, πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη, να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτά που ακούτε οι κυβερνήσεις, συνεργασίες, είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς. Κανένα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και να ξέρετε κάτι, εύκολα κάτι το γκρεμίζεις, δύσκολα το χτίζεις. Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη που βάζετε, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και σε σταθερή πορεία, ιδιαίτερα τώρα.

0: Πείσαμε. Εγώ προσωπικά σαν Τσιπούρας Δημήτρης είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα.
1: Ό,τι πιο κοντινό σε όπερα, βάλαμε εκεί δίπλα από τη Βουλγάρα που τραγουδάει, βάλουμε και εμείς εδώ τους δικούς μας, τους υψήφωνους, που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, έχει να δείξει η τέχνη, η σάτιρα, αλλά και η πολιτική και η τέχνη γενικότερα. Και το βασικό από όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί χάθηκε μες στα βουλγάρικα και πριν και τώρα, είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλό πρωθυπουργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το θεωρεί ο ίδιος, δεν υπάρχει λόγος να ρωτηθούν οι υπόλοιποι. Φτάνει η γνώμη ενός. Ενός που είναι άνθρωπος που έχει φτιάξει το καλύτερο εσύ που έχει φτιαχτεί ποτέ, όπως μας έχει πει και μας λέει επανειλημμένος. Εδώ ο τελευταίος κύριος είναι ο Τσιπούρας Δημήτριος, ο οποίος ανήκει στους. Είναι συνδικαλιστής Αλιέας και κάνουν κινητοποίησεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και κάναν και τις μέρες της έκθεσης. Δεν περνάνε καλά και οι Αλίες. Δεν περνάνε καλά και οι κτηνοτρόφοι, τα ξέρουμε όλα. Βγαίνουν στο δρόμο και στη θάλασσα, γιατί είχαν βγει με τις βάρκες τους και διαμαρτύρονται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι στους Αλίες, έχει και ένα παρελθόν.
0: Καλά, είναι δυνατόν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι, πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω, Τσιπούρας ο Δημήτρης, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από Φαντάρο 98 ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και δεν θέλω να το πω κομματικά. Και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας, λέει παιδί μου. Τι να πω, δεν καταδέχονται.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα, κύριε Τσιπούρα μου. Δηλαδή είστε νεοδημοκράτης, οκ, okay, αυτό να το δεχτούμε. Είναι δηλαδή ντροπή, αλλά δεν είναι μεγάλη ντροπή. Και κάνει παράπονα, βγαίνει στο δρόμο και στη θάλασσα, στα λιμάνια, διαμαρτύρεται γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχει την κυβέρνηση συμπαραστάτη στα προβλήματά του. Και κατηγορεί τους υπουργούς γιατί δεν δείχνουν την στοιχειώδη έγνοια και ενδιαφέρον και φροντίδα όπως θα έπρεπε και βγαίνει και τα λέει και καλά που τα λέμε εμείς που είμαστε του κόμματος και όχι απέναντι ή δεν ξέρω εγώ οι αντίπαλοι. Οπότε παραμένει αυτό το ωραίο ερώτημα που έχουμε πάντα εμείς εδώ. Ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας Νέας Δημοκρατίας δεν περνάνε καθόλου καλά και βλέπουν τα εισοδήματά τους, τη ζωή τους να καταστρέφεται, να πηγαίνει στο βρόντο, να μην είναι τόσο καλή εν πάση περιπτώσει όσο ήταν στο παρελθόν. Τι σκέφτονται μέσα τους, νιώθουν κάτι, να τα βάλουν με τους ίδιους, να τα βάλεις με τον απέναντι, με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, οκ, okay, να το κάνεις, αλλά με τον εαυτό σου που επέλεξε τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, τι περίμενες όταν ψήφιζες Νέα Δημοκρατία, θα ήταν δίπλα σου? Γι' αυτό υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, για να είναι δίπλα στους Αλίες και στον κύριο Τσιπούρα.
0: Ο κύριος ο πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παραταταγμένοι. Από το μπαλκόνι του μας έβλεπε. Γιατί δεν κατέβηκε μισή ώρα να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσει τα προβλήματά μας? Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μας καταδέχεται.
1: Ότι θα άφηνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο με θέα την πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό να κατέβαινε στο Τσιπούρα κάτω να του έλεγε τι προβλήματα έχετε. Αυτά τα κάνεις μόνο όταν είσαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Όταν γίνεις πρωθυπουργός δεν κατεβαίνεις, κοιτάς από την άλλη μεριά. Δεν τα βλέπεις και μπροστά σου να συμβούν όλα αυτά. Δεν τα βλέπεις. Κάτι γίνεται εκεί και βλέπεις πάνω. Διαπερνάει το βλέμμα σου την διαμαρτυρία και βλέπει πέρα το Θερμαϊκό μέχρι τον Όλυμπο. Δεν είναι ορατοί όλοι αυτοί από αυτούς που τους έχουν ψηφίσει. Αυτό είναι τώρα. Ο κύριος Τσιπούρας εδώ, σε στιγμές αυτοκριτικής, δεν είναι μόνο προσωπικό του συγκεκριμένου. Είναι όλοι αυτοί που λένε ψήφισα, τους ψήφισα. Τα λέγανε και με άλλα κόμματα στο παρελθόν και με άλλα στο πιο παρελθόν. Τους ψήφισα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό και να μου κοπεί το χέρι. Και αυτά τα γνωστά που βλέπουμε. Και τώρα ξαναμηδενίζει το κοντέρ και επειδή έρχονται εκλογές, πάλι θα ψηφίσουν για να λένε μετά δεν τα έκανε καλά, να ξανακόψουμε το χέρι. Και γίνεται αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος. Όμως, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσιπούρας και άλλοι. Πολλοί, εκατομμύρια, δύο πόσοι ήταν, που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί στέλνει τις επιστολές στην Ευρώπη και αλλάζει η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.

0: γαλάζια γάματα.
1: Ξέχασα να πω ότι είναι κατάλληλη εκπομπή σήμερα και έχει περάσει κανένα τέταρτο. Εδώ να κρατήσουμε το γαλάζια. Παραμένουν γαλάζια. Τώρα τι είναι μετά, αν λείπει ένα ρο, αν έχει ένα ρο. Λεπτομέρειες είναι αυτό. Αλλάζει όλη λέξη βέβαια. Αλλά όμως όλα αυτά πήγανε τα γαλάζια στην Ούρσουλα πάνω, Φοντερ Λάιεν, με την υποσημείωση ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, θα γίνει αυτό που περιγράφει η λέξη χωρίς ρο. Θα γίνει ο χαμός, γιατί έχουμε και τον Κεσατσάκη. Θα αργήσουμε εδώ στην Ελλάδα και θα έχουμε θέματα άλλα αν δεν γίνει, γιατί στέλνει πολλές επιστολές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή πάντα την υποσημείωση. Ο Μητσοτάκης είναι ο τρέχον πρωθυπουργός και ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε πάντα 6 μήνες, πότε θα είναι εκλογές και πόσο ποσοστό θα πάρει και αν θα μείνει ο ίδιος ως πρόεδρος και ως πρωθυπουργός. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε τον επόμενο.
0: Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή.
2: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Κωστής Παλαμάς.
0: Τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου. Τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτεψα όσο μπορούσα.
4: Αγάπησα, αγάπησα.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Με όλη την ψυχή μου.
0: Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω.
5: Στο Λεωνίδιο.
0: Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα.
4: Τα αστέρια μου της χάρισα, τον ήλιο την βροχή μου.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Και κίνημα φύση ουρανέ.
6: Τα οστά του Σαμουήλ.
1: Άντε πάλι τα οστά του Σαμουήλ. Εδώ Τερζής, Πασχάλης Τερζής βασικά. Και μετά Νίκος Δένδιας και στα οστά του Σαμουήλ ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι λοιπόν ο κύριος Δένδιας έχει αγαπήσει πολύ στη ζωή του τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την πρόδωσε, τα είπε εκεί που έπρεπε στο Λεωνίδιο. Οπότε όλα πήγανε εκεί που έχει μελιτζάνες. Πάρα πολύ καλές, γίνεται και μια γιορτή νομίζω. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Musical είναι σήμερα το πρόγραμμα. Έχουμε και λαϊκά, έχουμε και βουλγάρικα. Έχουμε όμως και πολιτικό τραγούδι, σύγχρονο πολιτικό τραγούδι, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τους ύμνους δύο κομμάτων, τους έχουμε ακούσει, απλά θα πάρουμε μια μικρή τζουρίτσα από τον καθένα, γιατί κάπως μας ταιριάξανε τελευταίως.
7: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες, μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

ωραίο. Αυτό είναι ο ύμνος της ελληνικής λύσης. Είναι το τραγούδι που ακούστηκε και θα ακούγεται, φαντάζομαι, στις συγκεντρώσεις του Βελόπουλου. Χτες έκανε μια εκδήλωση στο Χαλάνδρι η Ζωή Κωνσταντοπούλη. Είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, μας έδωσε και προσκλήσεις. Είπε ότι αυτή μας αγαπάει, εμείς δεν την αγαπάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Είπε θα στραγγαλίσει τον Αποστόλη μου, τον βρει στην Εντυψόκητρα και κάπως αλλιώς το πει, αλλά αυτό θυμάμαι. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, με τα χέρια. Θα του κάνει μια ζημιά, θάνατο, κάτι τέτοιο. Εγώ είπα να έχουμε βίντεο όταν το κάνει αυτό, να μην το χάσουμε. Χτες λοιπόν στην εκδήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσιάστηκε επίσης τραγούδι, έτσι πομπόδες, μεγαλειώδες, που να περιγράφει από την πλευρά της πλεύσης τώρα ελευθερίας ποια είναι η λύση.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι της πλεύσης, που λέει πλεύση είναι η λύση, και το άλλο ήταν ελληνική λύση, που είναι η λύση, έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν τα έχουν, δεν τα λένε μόνο τα τραγούδια τους, του ενός και του άλλου, τα λένε και οι αρχηγοί. Και ο Βελόπουλος έχει πει ότι η μοναδική λύση είναι η λύση, η ελληνική λύση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου χτες είπε ότι η μοναδική λύση είναι η πλεύση ελευθερίας.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
3: Γι' αυτό ακούστε το καλά. Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Γι' αυτό ακούστε το καλά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική.

0: η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Ωραίο, εμπνευσμένο, δεν λέω. Καλπρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Για να λέμε την αλήθεια, αν πρέπει εδώ να δικάσουμε, γιατί όλοι μας γινόμαστε δικαστές κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν πρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος που έκανε το παιχνίδι. Η λύση για τη χώρα είναι η ελληνική λύση. Έτσι λέγεται άλλωστε και το κόμμα. Βγήκε όμως χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πάει τώρα να βγει μπροστά. Βέβαια, ο Βελόπουλος δεν έχει πει με αγάπη. Η Ζωή το λέει αυτό το με αγάπη. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να πω, δεν είναι τώρα. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει σύμπλευση στο μέλλον, γιατί είναι και πλεύση ελευθερίας που είναι η λύση, αλλά ο άλλος είναι η μοναδική λύση με την ελληνική λύση. Όλα αυτά μπλέξαν και σε τραγούδια και σε ανθρώπους. Χόρευε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το βιντεάκι, έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον, ωραίες κινήσεις. Πάμε σε εκλογές όπως πρέπει. Καταστρέφει το πλανήτη, κανονικά όμως. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε και εκλογές. Παρόλα αυτά, εμείς εδώ, ο τόπος διασκεδάζει, χορεύει, τραγουδάει. Άδοντες, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Για να κλείσουμε την πρώτη έτσι ενότητα, να γυρίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, τον Αντώνη Σαμαρά θα μας πει για τα οστά του Σαμουήλ, είναι και μεσημέρι, εκτός αν κάποιος κάνει σούπα με κόκαλα, ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε τον Σαμουήλ που είναι τσάρος των Βουλγάρων και τώρα τον έχουν κοντά τους οι Βούλγαροι. Εμείς χωρίς να έχουμε πάρει το Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο Σαμαράς λοιπόν κάνει αυτά τα πολύ ωραία βιντεάκια με το λευκό πουκάμισο. Το έχει φέρει το TikTok στα μέτρα του και έχει πάει και ο Σαμαράς στα μέτρα του TikTok. Οπότε εκεί είχε να τα ψάλει για όλους και για όλα, ανήμερα των γενεθλίων που ήταν χτες της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, για πού το βάλες.
3: Πάω να κλείσω το κόμμα.
4: Το κόμμα.
3: Για να διαβάσει μεσοπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνες υπουργή του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο πως αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
2: Ότι είπε εδώ ο Σαμαράς, τα βάλε όλα και μίλησε και για τα μπαζωμένα ρέματα. Όχι, δεν ήταν αυτό ακριβώς, άλλο ήταν, αλλά είναι μια αναφορά που αν είχε εκεί αυτή τη στόχευση θα πέφτε μέσα, γιατί μπαζωμένα ρέματα υπάρχουν επί όλων των κυβερνήσεων. Έχουν μπαζωθεί εδώ στην Αττική και παντού. Άλλο μπάζωμα εννοούσε προφανώς και άλλο ποτάμι εννοούσε. Το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη που ήταν ο Θεοχάρης. Τα μπλέξε όλα αυτά, τα μπλέκει ωραία με καλό τρόπο, με πολιτικό τρόπο. Εδώ ο Σαμαράς. Στη συζήτηση που κάνει με τον δημοσιογράφο που έχει σε αυτά τα βιντεάκια που δεν είναι άσχημα, κάνουν ιδιαίτερο γκέλ, μιλάει για το κόμμα, λέει ότι δεν θα το κλείσει, αλλά δεν μας έχει πει αν θα το ανοίξει και πότε θα το ανοίξει. Ελαφρώς παράλογο, αλλά μέσα σε όλο που συμβαίνουν, σιγά το παράλογο. Εδώ είναι Ελληνοφρένια με πολλά παράλογα. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο το σηκώνει αυτή τη στιγμή, αν πάρετε. Ο Αποστόλης, αν σας ακροατήσει, θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή στα κέντρα τώρα μέσα, λέει ότι τώρα το λέω εγώ, στη μια μισή ας πούμε, και από τώρα πιάνει δουλειά ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης με το που ξεκινάει η εκπομπή είναι στο χαράκομα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τη 1 και 5, τώρα από τη 1. Γιατί ξεκινάμε μία ακριβώς, δεν έχει δελτίωση τη μία. Οπότε από εκείνη την ώρα είναι ο Αποστόλης στη θέση του. Είναι συνεπής, μαχητής, αγωνιστής στο τηλέφωνο από πάνω και περιμένει πώς και πώς να πάρετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να πάει μια μισή για να επικοινωνήσετε μαζί του. Όσο κρατάει η εκπομπή, από την αρχή της εκπομπής. Το ίδιο είναι και ο Δημήτρης Κύρκος. Εδώ, συνεπής, μαχητής, τι βλακές έλεγα πριν, αγωνιστής σε όλα αυτά, πάνω στην κονσόλα, πατάει τα κουμπιά. Τέτοιο θα πατήσει τώρα μια φέτα εκεί να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
6: Έλα, πώς το λέει.
7: Έλα.
6: Εσύ, βγαίνουν και λέει και θεριαπολογούν ότι ενά εμείς στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να μην πάει και όλες τις μαλακίες. Πιστεύει άνθρωπος σοβαρός ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο θα είχε γίνει το οτιδήποτε?
7: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλος πιστεύει κανείς ότι ο Τριαντόπουλος θα έχει κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες?
6: Ούτε καν.
7: Α.
6: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να φάει 2 μήνες φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
7: Αυτό.
6: Έτσι, στη χειρότερη.
7: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
6: Ναι, σωστά. Λέμε τώρα, αλυτάρα, εν τω μεταξύ αρχαίων και λένε ότι οι ίδιοι συμπέρασαν ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλόρια για τέτοια. Εγώ ξέρω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ενατορικά πυρομαχικά καύσιμα. Έτσι.
7: Όπα, μίλησε μου.
6: Τι σκέψη μου λέω. Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του τη αεροπορία εκεί, επειδή το άφησαν να εννοηθεί χωρί να το πει ευθέω το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί κάθε άδωνης του κάθε...
7: Εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
6: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι είχε αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι, έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
7: Όχι.
6: Αυτό. Δεν λιταράδες ρε πούστη μου, δηλαδή μιλάμε τώρα για λιταράδες.
7: Τα παραλές.
6: Όχι, είμαι πολύ επικής νομίζω.
7: Είσαι.
0: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
1: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε, έχω κάνει lifting? Δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε, έχω κάνει ποτέ μπότοξ? Έχω κάνει μπότοξ.
0: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά, τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
7: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε, τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή, είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
0: Το όριο είναι πολύ σαφές.
7: Ναι, δηλαδή, έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
0: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν? Τι είναι αυτός ο κύριος?
7: Θέλετε απαντήσεις? Τώρα.
0: Για να πάω κι εγώ.
7: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
0: Λιγάκι.
7: Μπράβο. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Πολύ καλό.
0: Χάρηκα που
7: σας. Εγώ να δείτε.
8: Ναι, καλησπέρα, Αποστόλε.
7: Καλησπέρα.
8: Γεια, όλα καλά?
7: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
8: Καλά, εγώ σχόλασα.
7: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
8: Και λέω να κάνω ένα ντους.
7: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
8: Προνόησα.
7: Πάλι καλά. Και?
8: Έναν άπλιο εδώ στην Τολικοκύρη, ο οποίος πέρσι με είχε αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και το νίκη τώρα την ανανέωση.
7: Δεν είχες βραστήρα?
8: Βραστήρα, δεν είχα.
7: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση νοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντουζ εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα να σφίξουν. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία.

0: συγγνώμη, έχει τρελάνει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης εδώ διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνικό φέρο στο κινητό πλέον, το καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
1: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
13: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική.

0: η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Εγώ από τους δύο ύμνους προτιμώ του Βελόπουλου. Είναι πιο ωραία ψεύτικος από ότι είναι ο άλλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είναι επικός, έχουν βρει ωραία φωνή, καθαρός. Σε συνεπέρνει με κάποιο τρόπο. Σε θες να ψηφίσεις Βελόπουλο ακούγοντας τον ύμνο, λες σταματήστε τώρα, όχι άλλο, θα ψηφίσω. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Ενώ της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει μια φασαρία, κάτι θέλει λίγο να καθαρίσει ακόμα. Πολύ μεστή και οι δύο ύμνοι. Οι στίχοι είναι ουσιαστικοί, δεν είναι αερολογίες. Αλλά λέω τώρα θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί μπορεί κάποιος να επιλέξει μέσω ύμνου, μέσω τραγουδιού και να οδηγηθεί στην πολιτική επιλογή, την κομβική. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο, αυτό από μόνο του, αυτή η φράση είναι αστεία από μόνη της. Και βγαίνει, κάνει δηλώσεις, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, ακούσαμε και είπε μόνος του ότι δικαιώθηκε για τη φράση του για τα μπάζα. Αυτή την άποψη του Φλωρίδη, καινούργια άποψη, την έθεσαν δημοσιογράφοι στον Παύλο Ασλανίδη.
3: Πάντως, κυρία Ζλανίδη, δήλωσε ότι δικαιώνεται για αυτή τη δήλωση χθες.
4: Σήμερα μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα χρησιμοποιήσω, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, πείτε κάτι άλλο.
5: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
3: Ο ίδιος ο κύριος
6: Είναι ένα ανάλγητο κάθαρμα. Και μην τολμήσει να κατέβει υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη. 26 νεκρούς έχει η Θεσσαλονίκη, 19 παιδιά κάτω από 28 χρονών. Μην τολμήσει να κατέβει.
3: Μάλιστα.
6: Άσου που η Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να το βλέπω, όλη η Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών χαρακτηρίζει ανάλγητο κάθαρμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εξαιτίας της δήλωσης αυτής της τελευταίας που έκανε, την ακούσαμε με στο ηχητικό, που είχε πει

0: Έχει δικαιωθεί ο κύριος Φλωρίδης, έτσι το νιώθει, έτσι το βιώνει. Είναι πολύ σημαντικό να δικαιώνεσαι και να το διαπιστώνεις μόνο εσύ. Δεν θες την κοινωνία ολόκληρη, μας φτάνει ο εαυτός μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά παθολογικές, φτάνει ο εαυτός να σου πει μπράβο, τα πήγες πολύ καλά και να λες κάτι που δεν το λέει κανένας άλλος. Δεν τολμάει να το σκεφτεί κανένας άλλος. Εδώ το έχουμε αυτό και το ζούμε. Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα. Ένα από τα νησιά ακόμα της χώρας είναι η Κάσος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί οι Τούρκοι δεν το πολύ θέλουν αυτό, να ανήκει η Κάσος στην Ελλάδα. Όμορφο νησί μας με την Κάρπαθο και αδέρφια, απομονωμένες λίγο και οι δύο, και τα δύο νησιά, και η Κάσος και η Κάρπαθος, αλλά είναι ελληνικά και δεν το συζητάμε. Και θα περάσει το καλώδιο κάπου εκεί, πιο δίπλα τώρα, καλώδιο το παίρνει και ο αέρας και το νερό. Λίγο πιο πάνω έχει πάρει ο αέρας μια σημαία, το 96, γιατί φύσαγε πολύ. Οπότε όταν φυσάει πολύ, είδατε προχτές τι έγινε με τους αέριδες. Εκεί λοιπόν είχαμε και πέρυσι το καλοκαίρι και γενικώς, όποτε πάμε να βάλουμε το καλώδιο, έχουμε κάποια θέματα. Κάποια θέματα. Όπως λέει, έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός τότε, τα πήγαμε πολύ καλά και δεν κάναμε πίσω. Όπως λέει ο κύριος Συρίγος όμως, που έδωσε πρόσφατα συνέντευξη, κάπως υποχωρήσαμε.
1: Ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί...
2: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
1: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
2: Υποχωρήσαμε.
1: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
0: Εκεί πήγαμε στο λίμα, στο πι, πόντιση κατά καλωδίων, είδαμε τι γίνεται και κάπως τραβήξαμε τα πλοία. Έτσι το μεταφράζω εγώ τώρα. Αν και τα λέει ο Συρίγος αυτά, που δεν είναι υπουργός, ο κ. Συρίγος είναι βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, είναι και διεθνολόγος, τα ξέρει πολύ καλά και χρησιμοποίησε τη λέξη υποχωρήσαμε συνειδητά, γιατί τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και λέει ναι, υποχωρήσαμε δύο φορές, όχι μία, γιατί αν υποχωρήσεις μία είναι σαν να έχεις υποχωρήσει 22 φορές. Δύο τελικά. Ο υπουργός όμως, κ. Γεραπετρίτης τότε, αλλιώς μας τα έλεγε.
3: Το πρόγραμμα αυτό έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Συζήτηση για ζητήματα τα οποία αφορούν την κυριαρχία δεν τίθενται, δεν πρόκειται να τεθούν ποτέ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση.
0: Είναι ο Γεραπετρίτης που όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε εκείνη την τεμενάδα που έχουμε να δούμε τέτοια από τότε που ο Χατζιαβάτης κάνει κάτι τεμενάδες στον Καραγκιόζη, έτσι όπως είναι το θέατρο σκιών που αναγκαστικά σκύβουν για να δώσουν κίνηση στο σώμα τους και να ερμηνευτεί καλύτερα ο ρόλος του Καραγκιόζη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης μας διαβεβαίνει ότι δεν κάναμε καμία υποχώρηση. Ο Συρίγος λέει ότι κάναμε δύο υποχωρήσεις. Διαλέγετε και παίρνετε. Όριμοι είσαστε. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, αλλά να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό τι είπε.
4: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει? Παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί? Το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας νερά?
5: Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
6: Στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε?
5: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει.
0: Ο Γεραπετρίτης, δηλαδή με την τεμενάδα, έχει εξηγήσει ότι δεν έγινε τίποτα στην Κάσο. Εδώ δύο συνεντεύξεις και στο Χατζηνικόλα και στον Παπαχελά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς αυτόν πιστεύουμε, μας είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, καμία υποχώρηση, σας λέει ο Συρίγος ότι θέλει, και δεν έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα όπως έχουν δημιουργηθεί στα Ήμια με τον Κώστα Σιμίτη, τον άλλον πρωθυπουργό που ευχαριστούσε τους Αμερικανούς. Όλα αυτά έρχονται γενικώς γιατί είναι ωραίες οι διακηρύξεις και οι μεγαλοστομίες. Ότι ανεξάρτητη χώρα και οχυρώνεται η χώρα και εξοπλίζεται η χώρα για να μην πάνε ψηφοφόροι στο Σαμαρά. Αλλά όμως γίνονται πραγματάκια, θέλω να πω. Καλά τα όπλα, αλλά αν χρειαστεί κάνουν και έναν ελιγμό, αυτό το καλώδιο. Τώρα μπορεί να πάει και πιο εκεί, δεν χρειάζεται να πάει απευθείας. Καλώδιο είναι σιγά τώρα. Για ένα καλώδιο, για μια βραχονισίδα θα τα χαλάσουμε. Και για να κλείσει όλο αυτό, επειδή τους άκουγα το πρωί που τους μοντάραμε και τον Συρίγο και τον Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο να διαβεβαιώνουν και ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται ειδικά για τέτοια θέματα. Είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες, αδερφές χώρες, γείτονες. Και τα λένε και τα βρίσκουν οι ηγέτες μας. Θυμήθηκα εκείνη την περίφημη δήλωση για το τηλέφωνο.
7: Να το πω με μία εικόνα Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει? Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
0: Εμπρός, όπως είχε πει Σαπφώνο Ταρά στη Χαρτορίχθρα, όταν παίρνα τηλέφωνο και τους ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Επειδή εδώ το παίζει πολύ έτσι βαρύς ο Πρωθυπουργός μας, ότι πρέπει να ψηφιστεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του, γιατί στιβαρά τα εθνικά θέματα τα έχουν πολύ ψηλά και δεν πρόκειται να θα σηκώσει το τηλέφωνο. Εκεί αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε σίγουρο. Τώρα παραπέρα το καλώδιο που θα πάει και τι ακριβώς θα γίνει, ένα μεγάλο ωραίο ζήτημα. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
8: Ένα από στον Αρούμι, πες μου, ο πρώτος, πες μου.
9: Όχι.
8: Ο πρώτος, πρώτος, τι πάρε, μαλάκα, είναι φοβερό.
9: Τι τέτοια ώρα θα είσαι ο πρώτος, είναι δυνατόν?
8: Ε, βέβαια, δεν είναι, γιατί τώρα ανακοίνωσε ότι πήγες ο Αποστόλης.
9: Α, καλά.
8: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμείς άτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουνε, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με τους Γερμανούς. Σωστά.
9: Μάλιστα.
8: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουνε τον διπλανό τους, να δίνουνε το παιδί τους. Ο Κέμπελ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, ας πούμε. Το Βερολίνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέρτωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν? Και την ώρα έγινε πανικός. Όπου το τρένο ρε μαλάκες, τι έγινε ρε? Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγός. Καταλαβες. Μπάζουμε κατευθείαν.
9: Ναι.
8: Δεν υπάρχει ξυλόλαιο όμως.
9: Τότε τι αυτονόητα θα πούμε.
8: Πάλι γυρνάμε πίσω
9: κάτω. Ότι είναι γκεμπελίσκοι και κοιτάγανε πώς θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι τους.
8: Όχι.
9: Άντε τώρα.
8: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
9: Εάν το είπε, τελείωσε.
8: Τι γίνεται να πούμε αυτό? Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον. Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα μου κάνω κουβέντες. Του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν τους αγάπαγες βέβαια, κάποιος συγγενής, τι θα έκανες? Του λέω, με κοιτάει. Με κοιτάς, του λέω, τι θα έκανες? Απ' έναν πρόβλημα μου λέει. Άντε ρε, τίποτα δεν θα έκανα.
10: Ναι, Αποστολή.
9: Έλα.
10: Να σου πω, το ξέρω με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβες και όλο το
9: έκδοτο. Όχι, αλλά δεν πειράζει.
10: Πονάς, Μίτσο μου. Τέλος πάντων, είναι σόκι, να μην το πω.
9: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
10: Το κατάλαβα.
9: Το έχεις κρύψει πάρα πολύ καλά.
11: Γεια σου ρε Αποστόλη.
9: Γεια.
11: Τα καλά ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
9: Και γιατί μιλάς σαν AI?
11: Δεν
9: μπορώ
11: να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
9: Έτσι. Εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
11: Φίλο στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά. Που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
9: Πού φτάσαμε? Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
12: Πολύτε το ΟΑΚΑ. Είστε κάτι ταμπέλες απέξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύση. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει? Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά?
9: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει?
12: Τι να γίνει καλύτερο? Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ, δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
9: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
12: Άμα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
9: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί?
13: Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό?
12: Ε, μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
9: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουμε?
12: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
9: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά, δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
12: Ας πούμε το ελληνικό, η μερίδα τη λέω εντός, θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε? Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια. Αεροδρόμιο.
9: Α, 50 έρχεται, έλα,
0: έχει πάρει και αύξηση τώρα για τους ταρίφες στο αεροδρόμιο από την κυβέρνησή μας και αυτό. Απελευθερώθηκε ο κρατούμενος Ηλίας Κασιδιάρης και πήγε να διασκεδάσει στο Μέγαρο Μουσικής. Σιγά μην πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής. Στο Γονίδι πήγε, πού θα πήγαινε. Πήρε και την παρέα του και είναι ο Γονίδης από πάνω και καλωσορίζει τον Κασιδιάρη και του εύχεται τα καλύτερα.
14: Είστε με το φίλο μου τον Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που δούλεψε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να περνάει μπροστά σου.
0: όταν σε ένα φασίστα του εύχεσαι ό,τι ονειρεύεται να το βρει μπροστά του, τι είναι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωση με κυκλώνιο, με, τι ακριβώς, και άλλες δολοφονίες και άλλες μαχαιριές, τι ακριβώς μπορεί να έχει στο μυαλό του και να ονειρεύεται ένας φασίστας και του εύχεται ο άλλος από πάνω, ο Γονίδης, να το εκπληρώσει και τον ευχαριστεί που επέλεξε αυτόν για τη διασκέδασή του. Ποιος τώρα ο Γονίδης, ο οποίος είναι ένας τυχαίος, ξέρει, μπορεί να καταλάβει γιατί έχει ικανότητες.
15: Είχατε πει ότι με τη βαθιά σας πίστη μπορέσατε και μετακινήσατε αντικείμενα. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος να το σχολιάσει αρνητικά?
16: Αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη. Και επειδή όταν το είπα θεωρήθηκα γραφικός, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Όμως ποτέ δεν λέω πράγματα που δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είπα κάτι που είναι ψέματα. Αυτό που λέω ότι κάνω μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αρκεί να το δουλέψει. Και υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, που δεν λέμε τώρα ότι μετακινούμε ένα τραπέζι, ούτε ένα σπίτι. Αντικείμενα λεπτά.
0: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό με το τηλεκοντρόλ. Ενώ παλιά σηκωνόμασταν και πηγαίναμε στην τηλεόραση, βγήκε το τηλεκοντρόλ για να το έχουμε δίπλα μας. Και πάντα δεν βρίσκεται δίπλα στην κρίσιμη στιγμή. Πώς θα μάθουμε. Το έχετε εσείς, όχι κανείς. Πώς θα μάθουμε. Εκτός να το έχεις πάνω σου, δεμένο. Να μετακινούμε το τηλεκοντρόλ. Να το κοιτάμε, δεν μας λέει τις οδηγίες. Τα κάνει μόνος του και περνάει ωραίο Γονίδης καλά. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Ό,τι χειρότερο. Άμα σηκωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος από τον καναπέ για οτιδήποτε. Είναι κατάρα. Αυτό είναι, χαλάει όλη η ομορφιά του καπιταλισμού. Από εκεί χαλάει όλα, τα άλλα πάνε τέλεια όπως ξέρουμε. Ο Γονίδης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, γιατί έχει και απόψεις τεκμηριωμένες.
16: Καταρχήν το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή? Ποιος ήταν αυτός που φτιάξε? Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστων?
17: Έλα,
16: και το λένε Σαντέι.
17: Έχει ήλιο, να μου
16: Σαντέι, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο? Έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί? 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά την Κυριακή ως επιτοπλίστων. Πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή.
17: Στην Ιταλία που είναι καθολική και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο.
16: Μα εμείς προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Εμείς το 10% κρατάμε σε ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Εμείς οι Έλληνες, για τους Έλληνες. Οπότε πολύ καλά έκανε και πήγε εκεί ο Κασιδιάρης. Λογικές απόψεις εδώ, κάθε Κυριακή έχει ήλιο, γι' αυτό λέει Sun Day. Δεν το έχετε καταλάβει, το είπε, το εξήγησε ο άνθρωπος. Εδώ τεκμηριωμένα επιστημονική σχεδόν άποψη. Έχει πει κι άλλα, αλλά δεν μας χωράνε. Είχαμε διαλέξει πολλά, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Έτσι ωραία και λογικά όπως πάντα. Θα πατήσουμε τα κουμπιά, να φύγει ο τρίτος λαός, αμέσως μετά διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
18: Έλα, Μοσολή.
19: Έλα.
18: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω προηγούμενη Πέμπτη. Έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάλι από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος, που του λέγες για τα στρουφάκια.
19: Δεν ξέρει, παιδί μου.
18: Ναι, καταρχήν τα στρουφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smer. Ο Παπαστρούφ παραπέμπει στο Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στρουφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στρουφάκια, γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στρουφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δρακουμέλ ένα στρουφοχωριό με πισίνες, πήγαν εκεί τα στρουφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσε ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω, γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
19: Όλα τα ξέρεις.
18: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αριστερή και ο Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές στο Βελεξισία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα, γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά, είναι που λέγατε, ρε παιδί μου, που είπε ο άλλος, είπε κακομύριδες, πώς είπες?
19: Ναι, ναι, κακομύριδες.
20: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
18: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που, ρε παιδί μου, ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα συμφέροντά τους. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη, με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά, είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα σφαίροντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμάλακας, είναι αυτός που μένει στην Αιωνία, στον Ταύρο, στο Βύρονα, είναι φτωχός και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτούς που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και τους συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτης, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλος, να είσαι σερβιτόρος και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι, δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, αν μπορεί κάποιος να μου το πει.
19: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
2: Γιατί με κατηγορούν εμένα?
21: Γιατί?
22: Γιατί είσαι μαλάκα!
18: Ναι, κοίταξε, ο Άδωνης σου λέει να σου και τον Άδωνη, τα πόσο λέμε και φασίστα και ο Άδωνης είναι ο μεγαλύτερος τσιχαμένος τσιχαροντολόγος που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμός, ο Άδωνης θα γινόταν κομμουνιστής. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρος. Θυμήσου πώς έφυγε το Μητσοτάκη για τους Εβραίους και πώς τους βλύφει τώρα.
2: Και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
18: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνης δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι και το.
19: Τα παραλέτε.
18: Αποστόλη, καλημέρα.
19: Καλημέρα.
18: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν τους θυμάμαι τώρα πώς τους λένε. Ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
19: γυαλιάς. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
18: Θα τους ξέρει ο κόσμος τι είναι. Και τι...
19: Ποιοι είναι. Αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
18: Όχι, δεν...
19: όχι. Άρα σύγχυση.
18: Μένουμε κάπου.
19: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
23: Απόστολε, γεια σου.
19: Γεια χαρά.
23: Ο Θανάσης από το εργάλιο.
19: Γεια σου.
23: Καλά είσαι.
19: Καλά.
23: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει λέει 400 ευρώ, επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
19: Πόσο είσαι?
23: Είμαι 63 στα 64.
19: Υπομονή.
23: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μέρη.
19: Υπομονή. Στιφάδο, γιουβέτσι.
23: Αυτά είναι ακριβά.
19: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
23: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
19: Γιαχνή μπορείς επίσης πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
23: Άμα είναι έτσι.
19: Πλακή.
23: Πατάτες μπλουμ.
19: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ, πατάτες μπλουμ.
23: Ή πατάτες λέει. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού λέει.
19: Όπως νομίζεις.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
25: Μα ναι.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου,

0: Η ώρα είναι 10.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: 5, 4, 4, 3, 2, 1. When the chimes end, just try.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
6: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: traicionera. Oye.
1: Max FM 93.4.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

0: έτσι γράφονται στίχοι.
1: Max FM 93.4.
2: 1, 2, 3, 4.